Am I the Same Girl? Τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mixed Cloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mixed Cloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mixed Cloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Casino Royale. Δίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπαιζε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Mike Shapiro για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Ντάστι Σπρίγκφιλντ από το 1970.

Τι εξαιρετική ερμηνεία της Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών. Συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών, για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπλησε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα τις δεκαετίες του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο album See All Her Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Νιλ Τένναντ και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Τένναντ στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Άλι Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Τένναντ. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Άλι Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να την παροτρύνει να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I've hanging around».

What Have I Done to Deserve This, από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το album Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλεινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουντ είναι γεμάτη από πότο και ναρκωτικά, κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης, σοφιστικέ pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες ντίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele ή η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Σάνι από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, λοιπόν, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1939 στο Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Henley on Thames του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν: «Η βασίλισσα της pop είναι νεκρή. Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική».

Anyone who had a heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Ναι, γεια σα.
1: Παρανάσα,
0: μια χαρά. Επειδή το πρωί-πρωί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν έρθει πρωί-πρωί κάτω από το Real FM?
1: Να σου πω κάτι, είναι και άλλε επιχειρήσει που συστεγάζονται.
0: Και το χειμώνα, ξέρει, έρχομαι τέτοια ώρα.
1: Υπάρχουν ανάγκε στον κόσμο, ξέρει, πρέπει να φτιαχτούμε τώρα, θα βγούμε παραλίε. Και το χειμώνα, και το χειμώνα υπάρχουν ανάγκε.
0: Πρέπει να έρθουμε. Πιο εύκολο πάρκινγκ, αυτό παρά το καλοκαίρι.
1: Πρέπει να έρθουμε νωρί, να προσέξουμε του εαυτού μα, ειδικά τώρα που θα βγούμε στι παραλίε.
0: Συμφωνώ, εγώ με την εμφάνιση. Παύλα διατροφή αυστηρή.
1: Ναι, η οποία πότε...
0: Το θυμήθηκα βεβαίως στις...
1: Στο λίγο παραπέντε, έτσι. Αλλά...
0: Στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, να σου πω. Τι προσανατολισμό, τι ορίζοντα
0: πολύ
1: έχει.
0: Πολύ δυνατή.
1: Η δίαιτά σου. Δηλαδή,
0: καταρχάς δεν βλέπεις ότι έχω μεταμορφωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Μεταμορφωθείς άλλη, είσαι. Εξακολουθείς να είσαι υπέροχη. Εγώ ομολογώ δεν κατάλαβα την αιτία της δίαιτας. Ειλικρινά
0: ότι δεν μου κάνουν τα ρούχα μου είναι η αιτία της
1: δίαιτας. Αυτό το βλέπεις εσύ. Μπορείς να πάρεις και μια ρούχα, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Εντάξει, οκ, κάτι. Κάτι τέλος πάντων υπάρχει.
0: Έξι σορτσάκια μου κάνουν.
1: Έξι σορτσάκια.
0: Έξι σορτσάκια.
1: Πόσα θέλεις.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά. Πόσα θέλεις.
0: Τίποτα. Αυτά.
1: Ένα σορτσάκι.
0: Παντελόνια, τίποτα.
1: Δύο-τρεις εβδομάδες δεν θα λείπεις. Λοιπόν, ένα σορτσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες είναι μια χαρά.
0: Τίποτα σου λέω, δεν μου έκανε τίποτα.
1: Παιδί μου, πρέπει να δουλέψουν και τα πλυντήρια. Ένα σορτσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες.
0: Αν δουλέψει τόσο πολύ τα πλυντήρια, στο τέλος δεν θα.
1: Σιγά το πολύ, δεν είναι και τίποτα.
0: Αυτά ήταν. Δηλαδή δεν είναι κάτι, μη με βλέπει δηλαδή με τα ίδια, δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος Κόντι στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο, στο 211-200-8200. Απαντάει η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Μπορώ να, αν με επιτρέπεις, να αρχίσω την εκπομπή με ένα λίγο διαφορετικό θέμα που δεν έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε,
1: σου επιτρέπω τα πάντα. Αυτά
0: από αυτά τα θέματα που με απασχολούν μπορεί μόνο εμένα.
1: Για πες.
0: Μετά θα πούμε για τη συντάξη χειρίας όμως. Λοιπόν, σου έλεγα προχθές για αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral με τη δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Με την κατσαρίδα που έκανε live, ναι, που πήγε στο πέτο της. Δεν το είδες? Το είδες.
1: Το είδα, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο μη σας τύχει. Λοιπόν, σαν τον άντρα που με κοροϊδεύει, μου λέει να τύχει σε σένα, ρε, να γίνεις viral μέχρι και στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Λοιπόν, και ξέρεις, το συζητούσαμε φίλες και μου λέγανε εμείς θα είχαμε βγάλει την μπλούζα. Θα είχαμε γίνει για άλλο λόγο viral.
1: Εσύ πήγε και πάνω της, είχε και ντεκολτέ και πήγε.
0: Ναι, ναι,
1: πάνω,
0: και ντεκολτέ να μην είχε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είδες τις ακρίδες στην Τουρκία?
1: Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Ρες, είναι τεράστιες, είναι κάτι ακρίδες, οι ακρίδες του διαβόλου. Μιλάμε στη βορειοδυτική Τουρκία. Ναι. Είναι γιγαντιές οι ακρίδες από τα Βαλκάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Που...
1: Τι, Ανατολική Θράκη, δηλαδή? Πού,
0: όχι,
1: πιο νότια.
0: Όχι, είναι, θα σου πω τώρα σε ποιες πόλεις. Λοιπόν, ναι, είναι και Αδριανούπολη. Είναι και Αδριανούπολη. Λοιπόν,
1: δηλαδή κοντά μας.
0: Κοντά μας. Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν πιστεύω να έρθουν εδώ. Προύσα έχουν φτάσει μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω, όχι, δεν το λες. Μέχρι μέσα.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτές οι ακριδούλες?
0: Τις έχεις δει?
1: Δεν τις έχω δει καθόλου. Θα γκουγκλάρω απευθείας.
0: Αν δεις αυτές τις ακρίδες, καταρχήν, εγώ όταν τις είδα, νόμιζα ότι ήταν AI οι ακρίδες. Είναι από 15 έως 20 εκατοστά. Μέχρι τη Μαρμαρίδα. Κάποια μέχρι τη Μαρμαρίδα έχουν φτάσει. Όντως τώρα από τη Μαρμαρίδα που πάνε την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μαρμαρίδα. Αυτό είναι τεράστια. Τεράστια απόσταση. Αυτό δεν είναι ταξίδι. Αυτό είναι υπερατλαντικό για την ακρίδα. Λοιπόν, 15-20 εκατοστά, το καταλαβαίνεις. Την καταγράφουν με τα κινητά οι άνθρωποι.
1: Έχω μείνει άναυδος τώρα.
0: Την είδες την ακρίδα τώρα?
1: Τις βλέπω τις ακρίδες.
0: Παιδιά, μπείτε να τις δείτε. Αυτό δεν είναι ακρίδα, είναι τέρας.
1: Είναι σαν pet.
0: Είναι σαν pet. Προσγειώνονται σε μπαλκόνια, σε κήπους, εισβάλλουν σε γραφεία. Άντε τώρα να δουλεύεις. Τώρα είμαι εγώ στον ελληνικό.
1: Τις έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ακρίδες σαν ανθρωπότητα?
0: Τι να σου πω τώρα, από τα Βαλκάνια λέει έρχονται. Δεν ξέρω. Άρα είναι κοντά μας, μπορεί να έρθουν. Και έχει γίνει χαμός. Πρόσεξε, τι έχουν κάνει κάποιοι? Δηλαδή αυτά δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε εδώ, ούτε εμείς εδώ με τις κατσαρίδες. Ψεκασμοί με ξύδι, εντάξει το ακούω. Εντάξει, να τους
1: φεύγουν
0: με ξύδι. Δεν ξέρω, τους, okay, τους ψεκάζουνε. Πώς μας ψεκάζουν εμάς, ψεκάζουν και τις ακρίδες.
1: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση, το ξύδι δεν έχει γίνει, να πούμε, το φάρμακο για τα πάντα?
0: Αυτό έχει σόδα
1: πλέον.
0: Ναι, αυτό και η μαγειρική σόδα.
1: Για λοιπόν, πες.
0: Ακρίδα την έβαλε σε βάζο, σιγά την πρωτοτυπία. Και ξεκίνησε βέβαια να την ταΐζει με μαρούλι, για να δει πόσο θα μεγαλώσει κι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δούνε, λέει, πολλές, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Τι να πω. Φοβερό. Δεν είναι τεράστια.
1: Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Παιδιά, ειλικρινά, δεν θα το ξεδέσω. Δεν ξεκίναγα με αυτό. Είναι τεράστια η ακρίδα.
1: Είναι 15 με 20 εκατοστά.
0: Είναι τεράστια η ακρίδα, σας λέω.
1: Μην αναρωτιέσαι για το πώς έχουν πάει και λίγο πιο νότια και έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις του Τουρκίας.
0: Συγγνώμη γιατί, για αυτή την παρέμβαση.
1: Όχι, με το που. Αν πηδήξει λίγο αυτή η ακρίδα, αναλογικά, αν το πάρεις όπως γνωρίζουμε το άλμα της κανονικής ακρίδας, αυτή μπορεί να φτάσει από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι μια χαρά.
0: Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν μπορούσα. Όταν την είδα, παιδιά, την ακρίδα, λέω Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, καλοκαίρι είναι, εντάξει. Όπως έντονη είναι και αν είναι και δύσκολη επικαιρότητα.
1: Μην μεγαλώσουν κι άλλο τα κουνούπια. Δεν μπορώ τα κουνούπια, Στεφανία μου. Να σου πω κάτι. Χθες που είχα γυρίσει και ευτυχώς σχετικά νωρίς το απόγευμα στο σπίτι, έκλεισα πολύ πολύ καλά όλα τα παράθυρα και τα πατζούρια. Έβαλα το air condition στους 23, παρακαλώ.
0: Κακός. Γιατί? Σωστό.
1: Πόσο πρέπει να είναι, 26?
0: 26-27.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ το βάλω στους 23. Συγγνώμη, σου ζητώ. Συγχώρεσέ με.
0: Εγώ προσωπικά πέρα δεν με νοιάζει.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: όμως,
1: είχε εγκλωβιστεί και ένα κουνούπι.
0: Μέσα
1: στο σπίτι, εσύ. Μέσα στο σπίτι και δεν το βρίσκαμε τίποτα. Δεν το πιάνα καθόλου.
0: Έπρεπε να με φωνάξεις, θα ερχόταν κατευθείαν.
1: Και σε μένα, ρε, είσαι και σε από αυτούς.
0: Δεν μπορεί τώρα, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά μου έχει φάει τη δόξα ο άντρας μου. Προτιμούν μετά από τότε που το γνώρισα, προτιμούν τον άντρα μου και γλίτωσα.
1: Σου έχει τύχει να είσαι σε μια παρέα, ξέρω εγώ, 4-5-6 άτομα, να πηγαίνουν όλα σε ένα, να βάζει αντικουνουπικό ένας και μετά να πηγαίνουν στον άλλον. Δηλαδή αυτό θα
0: σου
1: πει στοίχημα.
0: Η
1: Ρώσκη ρουλέτα με τα κουνούπια.
0: Βρήκα τώρα, προτιμούν το Σοκράτη, οπότε όλα καλά στη ζωή. Δεν το τσιμπάρα αυτό και γκρινιάζει.
1: Λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αποκορύφωμα του καύσωνα, Στεφανία.
0: Θα κάτσε να δούμε τώρα. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα του καύσωνα. Έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι έως και αύριο πολλές περιοχές της χώρας θα είναι σε περισσότερες θα είναι σε συνθήκες καύσωνας. Και το εντωμεταξύ το κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Θα δούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πρώτα αν γιορτάζει κανένας.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν
0: υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα. Τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Αγκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Μανθαίου και Τροφίμου. Λοιπόν, εκεί σύναξη Περαγίας Θεοτόκου εν της Μαρτίου. Δεν υπάρχει κάποιο πολύ γνωστό όνομα που να γιορτάζει σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αν γιορτάζετε βεβαίως, να μας στείλετε να σας ευχηθούμε. Λοιπόν, και ο Κερούλης. Για να δούμε τον Κερούλη. Κάτσε να το βρω. Γιατί
1: λοιπόν, ο Κερούλης σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι μέτρη με στροφή προς τις νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως τις μεσημεριανές ώρες και η αίσθηση,
0: 30.
1: Αλλά και το τοπικό κλίμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα φτάσει και πάλι τους 40 σημειακά
0: σε
1: και τοπικά.
0: Πολλές περιοχές, ναι,
1: σε πολλές περιοχές.
0: Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τοπικά 40
1: με 40. Πιο αυξημένη λοιπόν η θερμοκρασία, η μέγιστη, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη στους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα όμως και προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμα και μπόρες, ξεκινώντας αυτή τη μεταστροφή του καιρού την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι από τις αρχές της εβδομάδας για την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Για ένα λεπτό, γιατί είμαι στην ΕΜΗ μέσα να δω.
1: Και τις τοπικές μπόρες σε πάρα πάρα πολλά σημεία της χώρας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο
0: από
1: θα χρειάζεται
0: πέμπτη.
1: Από την Πέμπτη.
0: Όχι, από την Τετάρτη λέει η πτώση η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά σε υψηλά επίπεδα και προφανώς από την Πέμπτη λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή. Εντάξει, θα δροσίσει, θα φτάσει από 40, 30 δεν νομίζω. Ναι, θα φτάσει 32, μια χαρά είναι.
1: Και η αιτία λοιπόν για την μείωση της, για την πτώση της θερμοκρασίας είναι η ισχύ των ανέμων, είναι τα μελτέμια.
0: Μια χαρά.
1: Θα έχουμε μελτέμια λοιπόν και σήμερα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουν χαρακτηριστεί ως το κλιματιστικό του Αιγαίου τα μελτέμια. Αν δεν τα είχαμε και αυτά, καταλαβαίνεις, θα γινόταν σε αυτή τη χώρα, θα ψινόμασταν στα 40 σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
0: Απλά Απλώς είναι ότι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας. Βλέπω ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Προβλέπεται, ναι, είναι υψηλός κίνδυνος. Είναι κατηγορία κινδύνου 3. Ναι, για αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Είναι
0: και
1: στο
0: η
1: κίτρινο.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Και η Αττική. Ναι. Και η Εύβοια και η Βιωτή, αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε υπάρχει αυτή η έκκληση για αυξημένη προσοχή.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Την έχουμε κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Όχι κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Πολύ γλιτώσει. Θυμά, έχουμε.
0: Κάθε φορά που το λες.
1: Δύο κύματα. Περίμενε, όχι με τις φωτιές.
0: Με,
1: με τον καύσωνα.
0: Θέλω
1: να
0: καύσωνα,
1: σου πω.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού, σε μια σειρά από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία.
0: Έχει
1: χιλιάδες νεκρούς. Είναι. Διάβαζα χθες και τα στατιστικά του Κοπερνικού, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την μέτρηση των θερμοκρασιών και την ανάλυση των κλιματολογικών συνθήκων. Εννοείται ότι δεν αποτελεί είδηση ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών,
0: ναι,
1: για αρκετές χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται και να έχουμε συνεχώς κάθε καλοκαίρι ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που γράφεται στα μετεωρολογικά δεδομένα.
0: Να πούμε ότι έχει βγει, συγγνώμη, εγκύκλειος με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Παθών Ομάδων από το Υπουργείο Υγείας, αναλυτικά στο ενικός, και από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει σχετική ανακοίνωση που υπενθυμίζει ουσιαστικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών στις περιπτώσεις που απαιτείται. Θέλω να ελπίζω ότι η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την τήρηση των μέτρων κατά της θερμικής καταπώνησης. Έχουν εκεί δήμοι ανοιχτούς χώρους και ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοιχτές επταλεσχές φιλίας. Υπάρχει και σε λειτουργία, έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, 24ωρη λειτουργία για όποιον χρειάζεται κάτι, 1595. Λοιπόν, και έχουν και μια γραμμή καύσωνα από τις 8.30 το πρωί σε 7.30 το απόγευμα. Γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Λοιπόν, και ο Δήμος Αθηναίων επίσης καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην να αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία όλων μας.

0: βλέπω στην Δράμα είχε και βροχή και ισχυρούς ανέμους, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αλλά ναι, και πτώσεις δέντρων, κολόνες, ηλεκτροδότηση επίσης έπεσαν.
1: Ακρίδες είχε... Τουρκίας δεν είχε ακόμα.
0: Όχι,
1: στη Δράμα.
0: 21 κλίσεις για κοπές δέντρων και 2 κλίσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη τα ξημερώματα στην Δράμα.
0: Ναι, λένε, λόγω εκδήλωσης σου λέω, ισχυρών ανέμων. Α, είχε γίνει, μάλιστα. Πολύ δέντρο έπεσε, δηλαδή βλέπω κάτι εικόνες. Οκ. Okay. Σαν σήμερα, πριν περάσουμε και στα διεθνή, γιατί δεν λένε κοπάσει ένταση και στη Μέση Ανατολή, έχουμε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Είναι η περίοδος των Ιουλιανών, συμπληρώνεται 61 χρόνια από τότε. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό. Τώρα, επίσης πρέπει να σου πω, το 1972 είχαμε τη λεγόμενη Ματωμένη Παρασκευή. Έχουν γραφτεί και πολύ όμορφα τραγούδια για αυτήν. 9 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο Μπέλφαστ της Βορειοϊρλανδίας, ύστερα από βομβιστική επίθεση του προσωρινού ήρα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Ιρλανδίας. Επίσης, είχαμε στο 1974 στην Κύπρο την μυστική επιχείρηση Νίκη με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομών από τη Σούδα Χανίων προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα, το 1899, γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε ακολούθως με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954 και μπήκε σε πάρα πολλά σπίτια και στο θυμητικό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έλεγες όμως για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ναι, για πες.
0: Σαν σήμερα πέθανε και ο σπουδαίος Κώστας Καριωτάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας σπουδαίος ποιητής. Λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε και τον ανεκπλήρωτο έρωτα με την Μαρία Πολυδούρη. Ξέρεις, όσοι έχουν διαβάσει, έχει μείνει αυτό σε όλες τις γενιές. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, σκότωσε και τους, δύο ποιητές του Μεσοπολέμου. Θυμόμαστε όλοι τότε και το τραγούδι της Πολυδούρη, αυτό το μόνο γιατί μ' αγάπησες. Τι ωραίο.
1: Φοβερό.
0: Τι ωραίο. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ποίηματά τους φημίζουν αυτή την μεγάλη τους αγάπη. Και αν δεν ήταν ανεκπλήρωτος ο έρωτας αυτός, νομίζω θα είχαν αφήσει πολλά περισσότερα.
1: Λες ότι δηλαδή ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ή το αντίθετο, αν εκπληρώνεται δηλαδή ο έρωτας, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει πολύ πιο όμορφα πράγματα.
0: Τώρα, δεν αποδείχθηκε, ρε παιδί.

0: ποιητής. Λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε και τον ανεκπλήρωτο έρωτα με την Μαρία Πολυδούρη. Ξέρεις, όσοι έχουν διαβάσει, έχει μείνει αυτό σε όλες τις γενιές. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, σκότωσε και τους, δύο ποιητές του Μεσοπολέμου. Θυμόμαστε όλοι τότε και το τραγούδι της Πολυδούρη, αυτό το μόνο γιατί μ' αγάπησες. Τι ωραίο.
1: Φοβερό.
0: Τι ωραίο. Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ποίηματά τους φημίζουν αυτή την μεγάλη τους αγάπη. Και αν δεν ήταν ανεκπλήρωτος ο έρωτας αυτός, νομίζω θα είχαν αφήσει πολλά περισσότερα.
1: Λες ότι δηλαδή ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ή το αντίθετο, αν εκπληρώνεται δηλαδή ο έρωτας, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει πολύ πιο όμορφα πράγματα.
0: Τώρα, δεν αποδείχθηκε, ρε παιδί μου, ποτέ τώρα ότι, ναι, ότι τα θέματα υγείας που... Πώς να σου το πω, δεν αποδείχθηκε, ναι, ότι ό,τι είχε να κάνει με τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά εντάξει, αυτό έτσι.
1: Μήπως όμως, Στεφανία, αν έχεις ανταπόκριση, δεν ασχολείσαι με ποίηματα, μουσικές και άλλες δημιουργίες και πέφτεις
0: βούρκες
1: στον έρωτα και δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο.
0: Ούτως ή άλλως δεν κατάφεραν να βρουν αυτή την ευτυχία μέσα από τον έρωτά τους, αλλά ούτως ή άλλως ήταν πολύ μελαγχολική η ποίηση και των δύο. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει απολύτως μόνο με τον έρωτα. Νομίζω ότι και πριν του Καριωτάκη ήταν.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εκτός από τη Δράμα είχαμε εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα και στην Κομοτηνή και σε άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας. Μιλάμε για εικόνες τις οποίες δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στις υπόλοιπες ώρες και σε περιοχές της Μακεδονίας. Θυμίζουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, παρά τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θα έχουμε προς το βράδυ αρκετές μπόρες, σύμφωνα με τουλάχιστον με τις προγνώσεις, ενώ για μεθαύριο προβλέπεται αυτό να συμβεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, πρέπει να πούμε τι έχει συμβεί στην Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή.
0: Δέκατη συνεχόμενη νύχτα,
1: Ναι, βεβαίως, σε ενημέρωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων της CENTCOM μέσω του UX αναφέρεται ότι στις 4 η ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 11 χθες το βράδυ στην Ελλάδα, Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στη στενά του Ορμούς. Μετά την εκεχηρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν βεβαίως τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και πιστεύω ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση που δεν δείχνει πώς θα αποσυμπιεστεί. Αυτή τη στιγμή είναι η 10η ημέρα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των εχθροπραξιών. Έχουμε νεκρούς και σε αυτήν την φάση του πολέμου της Μέσης Ανατολής και έχουμε και μια διαδικασία η οποία έχει πραγματικά παγώσει, καθότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, κυρίως με το τι θα συμβεί στα στενά του Ορμούς.

0: δεν έχει, λέει, εγκαταλείψει ακόμα το ενδεχόμενο μιας ευρείας, τι άλλο, πόσο ευρείας, κοινής στρατιωτικής, με το Ισραήλ, κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, αναφέρει το Άξιος. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν η κρίση αυτή θα θεωρηθεί, θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Είναι οι πηγές που επικαλείται το Άξιος, αναφέρουν ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι δύο διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει μια τέτοια πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις ΗΠΑ και το Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπαξίες προσωρινά και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που τις έχουμε ξεχάσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει, το έχουμε ξανακούσει αυτό από το Ισραήλ, να αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν κάθε παράθυρο διπλωματίας. Ωστόσο, ο Ουάσιγκτον ταυτόχρονα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχία των συνομιλιών. Γι' αυτό και λέγαμε από χθες ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στις περιοχές. Στην περιοχή. Αυτά. Πρέπει να πάμε. Όχι, ακόμα. Α, εντάξει, έχουμε χρόνο.
1: Ναι, έχουμε χρόνο να πούμε
0: και
1: άλλες ειδήσεις.
0: Και στόχος είναι πάντα και πρώτα απ' όλα η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και η πλήρης επαναλειτουργία των διαδρόμων εκεί στην περιοχή. Χθες είχαμε και. Και στα, κάτσε να το βρω από τον Νικός, γιατί δεν θυμάμαι τα πλοία τώρα. Πρέπει να, για να είμαι λίγο ακριβής. Που δέχτηκαν τα. Περίμενε. Τα χτυπήματα. Τέσσερα είναι. Παιδιά, τι γίνεται. Τι συμβαίνει στην. Περίμενε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Βοήθησε με λίγο. Απλώς, Αλέξανδρε,
1: βοηθάω,
0: ένα
1: ναι.
0: λεπτό να το βρω.
1: Ναι. ναι. Λοιπόν, ναι, είχαμε πλοία να τυπώνται
0: στις φλόγες. Τέσσερα, τα βρήκα τα ονόματα. Λοιπόν, είναι στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν τα τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων. Στο πλοίο νήσος Ίος που δέχτηκε επίθεση από μία επανδρωμένα αεροσκάφη τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα της Δευτέρας τα ξημερώματα. Υπάρχουν στο πλήρωμα και 7 Έλληνες ναυτικοί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Υπέστη ζημιές κυρίως στη γέφυρα το πλοίο, αλλά κινείται τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες με προορισμό τον Βόσπορο. Επίσης, επίθεση δέχτηκε και ένα άλλο δεξαμενόπλιο, το Έζια, υπό σημαία Λιβερίας. Αυτό δεν επέβαιναν Έλληνα ναυτικοί. Και το Κάβο Μαλέα, σημαία Μάλτας, δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς και είχε εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του που είναι καλά στην υγεία του. Και το τέταρτο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο Αχελώος με σημαία Λιβερίας που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Λοιπόν, αυτά. Ήταν απλώς δεν ήθελα, δεν τα θυμόμουν να παίξω τώρα τα πλοία και ήθελα να το βρω για να είμαι ακριβής.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Άξιος που θέλει ένα, που κάνει λόγο για ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι υπάρχουν περιφερειακοί μεσολαβητές οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, και ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, αλλά

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μπάρας επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι επιληξαν οι φρουροί της επανάστασης. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει από χθες στη χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο θα κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο real.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυροί άνεμοι στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεν έχω ήχο. Πρέπει να τραγουδήσω. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλε και φίλοι. Θα τραγουδήσει σε λιγάκι κιόλα.
0: Ναι, ναι. Ο Λευτέρης εδώ πέρα. Πού είναι το πρόβλημα? Να, ο Τάκης Μαυράκης. Περίμενα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Του Λευτέρη, πού είναι το πρόβλημα τη ακρίβεια αφού τρώγονται? Καταλαβες. Φάτε. Αν έχει κάποιο θεματάκι. Εξάλλου, όπως έχουμε πει εδώ πριν δύο χρόνια τουλάχιστον, είναι πολύ μόδα η εντομοφαγία, όπως το λένε. Υπάρχουν και σεφ ειδικοί που φτιάχνουν με γρήλους και όλα τα υπόλοιπα, πολύ θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αέρα, ελληνική εταιρεία ενέργειας με το αγαπημένο του Χερό Αστέρι? Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέρα, ελληνική εταιρεία ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεστε φέτος το καλοκαίρι, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ψηφίζονται στην Βουλή, σας το είπαμε και νωρίτερα, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016, νόμος Κατρούγκαλου. Λοιπόν, θα το τον ξέρουν οι περισσότεροι. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποσκοπεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, πάντα από την ανακοίνωσή του, έτσι αναφέρεται, στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες τάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν σχετικές διατάξεις αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Στο ενικός.gr θα τις διαβάζετε και στο real.gr. Μας τα είχε πει και ο κύριος Ρίζος αναλυτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά περιμέναμε να δούμε και την ρύθμιση.
1: Το άλλο το είδες?
0: Ποιο?
1: Με το νέο κύκλημα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η ΑΔΕ.
0: Είδα την άστιγη που έμενε στη βίλα με την πισίνα.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο.
1: Είναι πολύ ωραία η πισίνα. Τη βλέπουμε φωτογραφίες από αυτές τις οποίες έχει δώσει στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα η οποία όντως δηλώνει άστεγη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε δηλώσει ότι είχε εισοδήματα περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτοί εμπλεκόμενοι. Προκύπτουν άμεσες
0: πολύ έμεσες... ωραίο είναι. Γιατί? Πολύ ωραία επίσης. 17 εκατομμύρια δεν δήλωνε.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν δηλωθεί. Κάτσε να δούμε και από πού βγαίνανε αυτά τα 17 εκατομμύρια. Προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων τα οποία εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε μια σειρά επιχειρήσεων με παρεμφερές αντικείμενα δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή. Είχαμε λοιπόν πολλά έσοδα, ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα, να κάνεις εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ατομική επιχείρηση επίσης μία ακόμα με εικονικές συναλλαγές άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Λοιπόν, φυσικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμυρίων ευρώ και μια εισαγωγική εταιρεία με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατομμύρια ευρώ από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε, εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις εταιρικές φραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
0: Και έχει και μαϊμού προϊόντα.
1: Εννοείται ότι έχει και μαϊμού προϊόντα.
0: Γιατί είδα κάτι.
1: Και επίσης πρέπει να σου πω.
0: Διαμαντάκια. 32.000 εννοείς.
1: Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων είναι μια αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστεχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα λοιπόν
0: να
1: έχει διαπιστωθεί.
0: Κάτι.
1: Να ρωτήσει πολλά, αλλά να σου πω και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να αναλύσουμε και τα 17 εκατομμύρια. Έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
0: Ωραία. Μπράβο στις υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Από αυτά θα τα επιστρέψουν όλα,
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχουν, δεν ξέρω τι έχει πιάσει
0: γιατί
1: τόπο, τι δεν έχει πιάσει, τι έχει ξοδευτεί.
0: Να επιστραφούν, ναι. Φαντάζομαι αυτά όλα, πόσα μέτρα, πόσα έκανε σούμα.
1: Δεσμεύονται περιουσίες.
0: Έκανε σούμα.
1: Έκανα σούμα όλα αυτά. Κοίτα, οι εικονικές.
0: Γιατί όλα αυτά αν είναι να επιστραφούν, πρέπει να επιστραφούν όλα, έτσι δεν είναι. Και με πρόστιμα και όλα αυτά. Στα δημόσια ταμεία. Εντάξει, δεν είμαι και δικαιοσύνη να τους βάλω φυλακή εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά δεν ξέρω για το κομμάτι το ποινικό, αλλά τα χρήματα νομίζω ότι μπορούν να επιστραφούν με τις προσαυξίες, μην κυνηγάμε μόνο τους ως κράτος.
1: Τα
0: φυσικά πρόσωπα, βέβαια. Τα επιστρέψουν, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά νομικά, ας τα επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι πρόσωπα είναι. Ας τα επιστρέψουμε. Μην κυνηγάμε μόνο τον Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ τα οποία μπορεί να χρωστάει γιατί πολύ απλά δεν αντέχει να τα πληρώσει.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος των
0: Ο στόχος μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και σήμερα στην κάνουν καλά τη δουλειά και μια χαρά την κάνουν, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί, από ό,τι φέρεται τουλάχιστον, που δηλώνουν άστεγοι, δηλώνουν 5-10 χιλιάδες εισόδημα και μένουν σε επανάκριβα σπίτια, έχουν βίλες και κυκλοφορούν με χλιδάτα αυτοκίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω απλώς να επιστρέφουν στα ταμεία όλα αυτά και τελικά στους πολίτες. Τελικά.

0: Λοιπόν, επίσης πριν πάμε και στα πολιτικά, εντύπωση μου έκανε ότι είδα επιτέλους το Λούβρο, την αίθουσα αυτή στο Λούβρο που είχε γίνει στόχος ληστείας, θυμάσαι, της κινηματογραφικής ληστείας. Ανοίγει, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, ανοίγει ξανά για το κοινό, εκεί που είχαν κλέψει αυτά τα κοσμήματα του στέματος που ήταν αυτά τα πανάκριβα φανταστικά.
1: Ανοίγει, αλλά έχει μερικά εκθέματα λιγότερα.
0: Αξίες, ναι, δεν θα έχει κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
1: Δεν τους έχουν βρει αυτούς ακόμα, έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, είχε γίνει χαμός με τη ληστεία, θυμάσαι.
1: Δεν
0: είναι πάρα πολύ, ούτε χρόνος δεν είναι. Πότε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν όταν είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες που είχαν μπει εκεί στην πινακοθήκη με τη βοήθεια ενός ανελκυστήρα,
1: ναι,
0: που ήταν σε ένα φορτηγό και άρπαξαν τα κοσμήματα του εστέματος, τα οποία ακόμα αγνοούνται, έτσι.
1: Αγνοούνται ακόμα και τα εκθέματα. Ναι. Και οι δράστες αυτής της ληστείας, της κινηματογραφικής. Υπάρχει εννοείται και σειρά στο Netflix η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα και με συγκεκριμένη ληστεία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Λούβρο η ληστεία που...
0: Ναι, γιατί η ζωή είναι βγαλμένη
1: από τις ταινίες ή οι ταινίες είναι βγαλμένη από τη ζωή.
0: Έλατε.
1: Πολλές φορές γίνεται και το αντίστροφο, λοιπόν.
0: Καμιά φορά εμπνέεσαι από τις ταινίες.
1: Λοιπόν, 6 και 44, Στεφανία, και λέω να μην ξεκινήσουμε τώρα τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ και αναλυτικά.
0: Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη συνέντευξη που δεν...
1: κάναμε χθες
0: με
1: τον
0: κύριο Αμανατίδη
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ του έτυχε κάτι του ανθρώπου, δεν είναι, και δεν μπόρεσε.
1: Υπάρχει δουλίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και προσωπικά θέματα, βρε Αλέξανδρε.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε σήμερα, ελπίζουμε.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξέρεις τι δεν είπαμε,
1: Για πες.
0: Ότι τους νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων που ανακοίνωσε ο Τραμπ, υπέγραψε χθες το εκτελεστικό διάταγμα. Οπότε ερχόμαστε ξανά σε αυτό το... Δεν θα πω εμπορικό πόλεμο. Εμπορικός πόλεμος είναι, απλώς είναι μεταξύ άλλων χωρών αυτή τη στιγμή.
1: Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Δεν μας επηρεάζει άμεσα, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Όχι, για την ώρα δεν μας επηρεάζει. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρυσι. Αλλά εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, που νομίζω δεν έχει κλείσει και το θέμα, και με τα προϊόντα από την Κίνα.
1: Παρένθεση, έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχουμε συμπληρώσει μόλις 18 μήνες προεδρίας,
0: ναι, της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το μου το λέει ο Σπύρος μέρα παραμέρα.
1: Και έχουν γίνει τα πάντα όλα σε όλη την Ιφίλιο. Ναι. Νομίζεις ότι αυτή η κατάσταση είναι εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι μόνο 18 μήνες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και έχουμε μπροστά μας κι άλλο τόσο κι άλλο τόσο.
0: Αλήθεια είναι. Ο Τραμπ χθες είχε και μια συζήτηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ.
1: Καλωρίζικος, καλωστέριωτος.
0: Καλωστέριωτος είναι μια πάρα πολύ καλή ευχή.
1: Για Βρετανό Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή με το που κάθεται σε αυτή την καρέκλα αρχίζουν τα στοιχήματα για το πόσο θα καθίσει.
1: Νομίζω έχουν υπάρξει ρεκόρ. Θυμάσαι την Τερέζα Μέη.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να το σπάσει το ρεκόρ.
1: Ρίση Σούνακ, αυτό.
0: Ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Νομίζω. Εσύ τι λες.
1: Ναι, έχει αρχίσει να
0: εθνίζει. Δηλαδή, οριακά ανέκδοτο.
1: Η Downing Street, πάγκο ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας που ξεκινάει.
0: Οριακά χειρότερα, σεζόν. Να ξέρεις.
1: Ξεκινάει η αθλητική σεζόν και λέμε θα κάνει παρέλαση. Θα βγάλει τον Νοέμβρη, θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Έλαντε. Πάντως υπόσχεται μια νέα πορεία για τη χώρα ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι τη μείωση του κόστου ζωής, την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, την αποκέντρωση ουσίας, και έχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανασυγκρόνηση οικονομίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο αυτά που σας λέω. Αυτά θέλουν όλοι δηλαδή. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνουν και που, κατά πόσο τα προεκλογικές δεσμεύσεις πάντα συμβαδίζουν και με τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ερμηνεία είναι στα βρετανικά μημία ότι μάλλον θα χρειαστεί είτε να αυξήσει φόρους είτε να περιορίσει άλλες δημόσιες δαπάνες, γιατί έχει διαβεβαιώσει τα νέα μέτρα στήριξης θα χρηματοδοτηθούν χωρίς να μείνουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά.
1: Μάλιστα, και μετά από αυτή την παρένθεση, τη βόλτα μάλλον στη Βρετανία, να δούμε και τι υπόσχονται και οι Έλληνες πολιτικοί.
0: Για δες τι υπόσχονται, ναι, γιατί...
1: Χθες είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κομμάτος της Νέας Δημοκρατίας, χθες το απόγευμα. Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, όπως και στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός και χθες την Δευτέρα, στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επικεντρώθηκε σε κάτι, Στεφανία, το οποίο νομίζω ότι έχει ανέβει στα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, δηλαδή το κράτος δικαίου, την επιβολή της δικαιοσύνης και την επικράτηση της δικαιοσύνης οριζοντίως και καθέτως, όχι μόνο στην πολιτική και στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική ζωή της χώρας. Για την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα είναι απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν, το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για την μάχη και τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγγελώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Ενώ τώρα ο βασικός πολιτικός σταθμός δεν είναι άλλος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά,
1: δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές, ξέρουμε όμως πότε θα έχουμε ΔΕΘ.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε άνοιξη του 27. και το έθεσε εμφατικά το διακύβευμα των εκλογών που επαναλαμβάνω επέμεινε για άλλη μια φορά θα γίνει άνοιξη του 2027. Ναι. Το έθεσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξορκίζοντας και τη χαλαρή ψήφο λέγοντας ότι η Κυριακή των εκλογών είναι μία και αυτή δεν είναι πρόβα τζενεράλε και μπορεί είπε οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά ο εκλογικός συναγερμός υπάρχει από σήμερα και εκλογική ετοιμότητα και γι' αυτό κάλεσε όλους να τρέξουν σαν οι εκλογές να ήταν αύριο. Παρομοίασε δε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας ότι έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτό τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έλληνα, που λοιπόν νομίζω πια, ας σταματήσουμε να ρωτάμε, το λέει, αλήθεια στο λέω τώρα, ναι. Το να το λέει κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον ταπεινή, μπορεί να πέσω έξω, αλλά το να το λέει μέχρι και τις 21 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός και να επιμένει μονότονα το άνοιξη του 27. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον πιθανό να έχουμε εκλογές το
1: νωρίτερα.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Θα το δούμε. Εγώ σου είχα πει ότι.
0: Το λέω γιατί έχουν φουντώσει πάρα πολύ τα σενάρια, κυκλοφορούν με ημερομηνίες συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει μια πληροφορία, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι ουσιαστικά η απόφαση θα ληφθεί εκεί γύρω στις 16 με 17 Αυγούστου.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Μετά το 15 Αυγούστου λοιπόν, να δούμε και τι λένε οι δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο, να δούμε αν πιάνουμε ως κυβερνών κόμμα το 30%.
0: Εγώ νομίζω αν ότι λίγο πιο πάνω, ο Μητσοτάκης, επειδή θα σου πω, εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει πορευτεί λίγο με την... Με τη λογική ότι κρατάω το λόγο μου, με τη λογική της συνέπειας, εμένα θα μου κάνει εντύπωση να λέει μέχρι τις 20 Ιουλίου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27
1: και να μην γίνουν τελικά νωρίτερα.
0: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν έχει άδικο καθόλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι.
0: Αυτή είναι η σημαία του δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα μου κάνει.
1: Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για όλα τα ζητήματα. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να το λέει. Εκτός. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
0: Αν
1: επικαλεί
0: κάποιο σοβαρό λόγο που δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι. Αλλά νομίζω ότι. Για να το λέμε, εγώ περίμενα να τον ακούσω χθες. Γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Πώς θα το πει ακριβώς. Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Στεφανία, ο λόγος του είναι προεκλογικός, ο λόγος του Πρωθυπουργού. Μιλώντας για τη ΔΕΘ, δεν περιορίστηκε στο τι θα γίνει φέτος, το 2026, αλλά μίλησε για την Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά ορίζοντα τετραετίας από σήμερα. Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 και με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Βάλαμε και δουλίτσα στους βουλευτές, Στεφανία. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως στην στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνέχισε, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα, η φετινή ΔΕΘ, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Και κάτι τελευταίο, εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου, όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο.
0: Για το Τζίπρα. Θα μου επιτρέψεις ότι τα δύο επίσης θέματα που ξεχώρισαν ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα το ασυμβίβαστο. Γιατί υπήρχαν αρκετές, υπήρχαν ενστάσεις, νομίζω με πιο χαρακτηριστική αυτή του κυρίου Βλάχου, γαλάζιων βουλευτών σε σχέση με την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, νομίζω ότι, γιατί ο κύριος Βλάχος είπε ότι είναι αντίθετος στην λόγω πρόταση στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο σιρτάρι η συγκεκριμένη πρόταση. Και νομίζω κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο και καθώς και στην Επιτροπή Αναθεώνησης δεν ήταν λίγοι οι οποίοι είχαν έτσι διαφωνήσει με την πρόταση που είχε εξαγγελθεί. Το ένα είναι αυτό Και το δεύτερο έχει, και πρέπει να κλείσουμε, ναι, έχει να κάνει και με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος τη δουλειά της να στέλνουν στο ακρίτερο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα και με τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος να πούμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, γιατί το ρολόι δείχνει 7 σε 1,5 λεπτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10 τη συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμη 2 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ξεβαρούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη που είχε αποκομίσει μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών που εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, η οποία ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε φύλλα στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας μου, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε και μερικές καλημέρες. Δεν τις έχουμε πει. Καλημέρα, καλημέρα στον.
1: Κάποιοι ξυπνήσατε και πιο νωρίς, βλέπω.
0: Είστε νομίζω
1: έχετε. Κάποιοι ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει, είστε διακοπές.
0: Έχετε εκμεταλλευτεί όμως αρκετοί τις δροσερές ώρες του 24ωρου. Δεν θα είναι και πολλές αυτές. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Μεντεκίδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μήνυμα που στέλνετε. Να διαβάσω απλά μια φράση. Μούγκα τα επιτελικά αργυρώνητα, λαλίστατα, κριτσιάρικα της καθιστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης. Εντάξει, οκ, okay, νονός,
1: ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΔ,
0: είναι τεράστιο το μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα λεφτά θα επιστραφούν όπως τα πήραμε από Φραπέ, Χασάπη και Σεμερτσίδου. Ευχαριστώ, Χρήστος από Πειραιά. Μιλάει βεβαίως για τα 17 εκατομμύρια του κυκλώματος αποφυγής ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Χαλκίδη. Εγώ είπα να κάνω δύο δουλειές σαν delivery με 17 ώρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα 1.200 ευρώ εφορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Αρκετοί κάνουν δύο δουλειές, έχουν δύο μισθολόγια, φορολογούνται πάρα πολύ από τις, από την εφορία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τα δύο μισθολόγια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη.
1: Ο φίλος μου αυτάς αυτός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Χαλκίδης.
1: Ο Νίκος ο Χαλκίδης έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Πλούσια κυρία τον αγρότη του Κολουνακίου που εισέπραξε 18 μοίρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί πείτε την ίσα. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πει εδώ, ειδικά για τον αγρότη του Κολουνακίου. Παιδιά, ο Σπύρος δηλαδή, πραγματικά λίγο ακόμα. Ο σκόπος το λέει, δεν θυμάμαι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους εσάς και σε όλες. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και στην κυρία Ελπίδα και στον φίλο μας που υπογράφει ως Nixon Hunt. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε από την κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε δύο χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ ξεσκέπασε ΑΔΕ. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ακόμη, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος. Και δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες με αφορμή την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον Ατήλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο καθαρά λόγια. Τερματισμό της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, εν ώψη βεβαίως και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών,
1: ναι,
0: με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου σχεδίου για να λήξει επιτέλους αυτό το αγκάθι, αυτή η ανοιχτή πληγή για όλο τον ελληνισμό.
1: Υπήρχε και μια άκρος προκλητική ανάρτηση από τον Ερντογάν χθες για τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα, που μεταξύ άλλων αναφέρει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και κάνει λόγο για γιορτή ειρήνης και ελευθερίας. Λοιπόν, πολύ προκλητική ανάρτηση τέτοια μέρα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα με Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα. Τις πτέει. Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Για τα πατίνια είναι, τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση. Είναι όλο μαζί. Των social media μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. Ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Θα προσπαθήσουμε με το θέμα να ασχοληθούμε αύριο αυτό. Επίσης, φοροδιαφυγία στη Σεβίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τέσσερα δεξαμενόπλα έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Τα πληρώματα και την Άστη Μπάνκα η άφηξη κεφαλαίου του Σάκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων τριών δις. Και στη Βουλή με πέντε αλλαγές, ρυθμίσεις και τάξεις χειρίας.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, αμετανόητη και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και την συνενοχή ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα.
1: Ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή στις κάλπεις είναι μία και μοναδική, είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Επίσης, τα νέα μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Και σπάει τα μία η Οδύση, άνοιγμα με 151.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να τη συμπεριλάβει στο επικρατείας, όπου θα τερμάτισε τη θητεία της. Ένα θέμα το οποίο νομίζω, Στεφανία, ότι θα
1: συζητηθεί σίγουρα.
0: Επίσης, δένδυας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, διαχείριση υδάτων. Τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Αντισταυματικότητα, λυσιτέλεια και πρωί με ιδιωτικοποίηση βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Γκρινήθηκε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των Συντακτών.
0: Πάμε και στην Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, τέλος σε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Αλλά και άκουσε, Στεφανία, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
1: Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής, Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες σε εισαγωγικά Τσίπρα, σε αριθμούς δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος Capital Controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα σε εκλογές με τη σημερινή ηγεσία.
0: Τα νέα προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΟΣΑ? Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Και Downstreet 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε?
1: Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
0: Και Εσπρέσο, η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου?
1: Ελεύθερη ώρα, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, γράφει η Ελεύθερη ώρα. Και κλείνουμε με την Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα.
0: Α, ξοδεύουν, αγοράζουμε. Μάλιστα.

0: Και πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα φορολογικά αλλά και πολλά άλλα. Εκεί μας περιμένει ο οικονομικός σύμβουλος κ. Γιάννης Χατζησαλάτας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, ναι, έλα, Στεφανία.
2: Με τι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις 72 δόσεις, γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ρύθμιση. Μιλάμε για τις 72 δόσεις της ΑΔΕ.
1: Σωστά, ξεκίνησε, άνοιξε η διαδικασία για τις 72 δόσεις, τις ρύθμισης 72 δόσεων της ΑΔΕ. Η αντίστοιχη για τον ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η υποβολή των αιτήσεων για την ΑΔΕ είναι έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο πρώτος αστερίσκος. Για ποιο λόγο βάζουμε αυτό τον κόφτη και δεν αφήνουμε τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές, ανεξάρτητα πότε έχουν δημιουργηθεί, να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που είναι 72 δόσεις και όχι 12-24 που είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Επίσης, με αυτή τη διαδικασία τιμωρούμε τους συνεπείς πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν οφειλές και πήγαν και ρύθμισαν αυτές τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση 12-24.
0: Όχι, δηλαδή ένας που μπορεί να πληρώσει, θα μπορούσε να πληρώσει και αυτό σε 72 δόσεις, δεν μπορεί. Τώρα, στην πραγματικότητα, εφόσον δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είχε δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτός ο άνθρωπος συνεπής είχε πάει και τις είχε ρυθμίσει. Και πληρώνει μια συγκεκριμένη δόση σε 24 δόσεις όμως, όχι σε 72, άρα μεγαλύτερη δόση.
0: Η λογική του κράτους, κύριε Χατζησαλάτα, είναι ότι εφόσον δεν έχουμε εισπράξει όλα όσα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκολίες για να αυξήσουμε τα έσοδα, κάτι τέτοιο βλέπετε?
1: Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εφόσον μιλάμε για 72 δόσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τον οφειλέτη. Στην ουσία όμως το δυσκολεύουμε και τον οφειλέτη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεπείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι οφειλές οι οποίες βάζουμε τον κόφτη 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχει και μία προϋπόθεση που λέει όλες οι άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και μετά, για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να τις ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ 12-24. Δηλαδή, σχηματικά, έχουμε κάποιον αθλητή που τρέχει 100 μέτρα και του λέμε τι νούμερο φοράς παπούτσι, 45. Ωραία. Θα φορέσει το ένα πόδι 43 και στο άλλο 46 και πήγαινε τρέξε. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν του τα έφερε καλά η τύχη. Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, αλλά θα μπεις και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνεις δύο δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό?
2: Ναι.
1: Επίσης, το επιτόκιο. Ναι. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε, εμείς θα σας δώσουμε στις 72 δόσεις την άρση κατάρχησης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 30%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή, είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προς αυξήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
1: Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες και να μπορούν να μπουν μέχρι 31 το δεκάτο του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν του τα έφερε καλά η τύχη. Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, Αλλά θα μπει και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνει 2 δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό.
2: Ναι.
1: Επίσης, το επιτόκιο. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε εμείς θα σας δώσουμε τις 72 δόσεις, την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 30%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή. Είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προς αυξήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
1: Όχι, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν.

0: τεσσάρων δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό.
1: Ναι.
0: Επίσης, το επιτόκιο. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε «Εμείς θα σας δώσουμε στις 72 δόσεις την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό». Το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 30%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή, είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
1: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
0: Όχι, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες και να μπορούν να μπουν μέχρι 31 το 10 του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπει κόσμος μέσα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τις 72 δόσεις, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της άρση κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού που έχει ενεργοποιηθεί ήδη.
0: Όχι, περιμένουμε. Να ενεργοποιηθεί. Και αυτό ένα μέτρο το ακούει κάποιος, το διαβάζει και λέει: Δόξα τω Θεώ, εγώ που δεν μου τα έφερε καλά η ζωή και μου έχουν κατασχεθεί τραπεζικοί μου λογαριασμοί γιατί οφείλω, έχω τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να τους ξεμπλοκάρω και να μπορώ πλέον να ζήσω εγώ, η επιχείρησή μου και η οικογένειά μου. Το ακατάσχετο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1.600 ευρώ. Από 1.250 που ήταν, ανέβηκε στα 1.600. Που σημαίνει, αν έχω κατάσχεση, έχω δικαίωμα από το λογαριασμό μου να πάρω 1.600 ευρώ το μήνα. Όλα τα άλλα, σε όλους τους λογαριασμούς μου, κατάσχονται, δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Σου λέει λοιπόν, για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός και να έχεις την αυτοδιαχείριση των χρημάτων σου, θα πρέπει να καταβάλεις το 25% της οφειλής. Στους στόχους και στις προσαυξήσεις που έχει δημιουργήσει αυτή η οφειλή.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω μια απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι δεσμευμένη η τραπεζική μου λογαριασμή και δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, πού θα βρω το 25% να το πληρώσω για να αποδεσμευτεί ο τραπεζικός μου λογαριασμός?
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, αν βρεθεί κάποιος από αυτούς ο οποίος έχει σχεδιάσει αυτά τα πράγματα, να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που εσείς κακώς δεν τον βλέπετε.
1: Πριν, νομίζω θέλω ο Αλέξανδρος να σας ρωτήσει κάτι. Να πω απλώς, αν έχουμε τελειώσει με το κατάσχετο, ότι σας το συζητούσα με τον κύριο Χατζαλάτα και χθες. Μου έλεγαν ότι αυτή η πλατφόρμα, θα μας βοηθήσει και ο κύριο Χατζαλάτα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, η δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ, που σήμερα, χθες μάλλον, 20 του μήνα, ήταν η καταληκτική ουσιαστικά προθεσμία που πρέπει να υποβάλλονται τις συγκεκριμένες δηλώσεις για τις αναχωρήσεις επισκεφτών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει και υπήρχε αγωνία σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί σου λέει μετά έχω πρόστιμο. Και χθες ήταν η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το λέω, μήπως είχατε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
0: Από ό,τι κοίταξα και εγώ, όντως η πλατφόρμα είχε πρόβλημα τις τελευταίες δύο ημέρες. Και όντως, στην ουσία, θα μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ακούγεται, σέρνονταν.
1: Εάν σέρνονταν, να δώσουμε πολύ... παράταση τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ. Ναι. Δίνουν παράταση σε άλλα και άλλα. Εδώ πλέον θα πρέπει αυτός ο πολίτης, ο οποίος κακώς επέλεξε τελευταία ημέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχει το δικαίωμα, είναι εντός ορίων. Γιατί του θεωρούμε το δικαίωμα?
1: Προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πρόστιμα εκεί, γιατί δεν θα είναι εξωπραγματικό. Ευθύνομαι ως κράτος, γιατί αυτή τη λειτουργία τη δυσλειτουργώ, αλλά εσύ ο πολίτης θα πληρώσει το πρόστιμο. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζησαλάτα. Δεν κάνουμε συχνά τις ερωτήσεις, αλλά πραγματικά θέλω την άποψή σας, κύριε Χατζησαλάτα, για τα πολλά κυκλώματα τα οποία βλέπουμε φοροδιαφυγής και αποφυγής απόδοσης ΦΠΑ. Είδαμε τώρα και μια ακόμα σειρά εταιριών να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές. Πιάστηκε από την ΑΔΕ, 17 εκατομμύρια τουλάχιστον δεν έχουν καταβληθεί στο κράτος. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα ακόμα κύκλο με 46 εκατομμύρια και με ξέπλυμα όπως φαίνεται χρημάτων με κρυπτονομίσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνει.

0: είναι αυτές οι απάτες και πόσο εύκολο είναι και για τις αρχές να, τις, να πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είναι πιο δύσκολο να στηθούν αυτές οι απάτες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ορισμένα χρόνια που υπήρχαν πολλαπλάσιες. Είναι πιο εύκολο σήμερα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή ΑΔΕ, να ανακαλύπτει τέτοιες φοροδιαφυγές. Το θέμα εδώ είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με έκδοση εικονικών τιμολογίων. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εταιρεία, πουλάω αέρα στην ουσία, γιατί δεν έχω ούτε προϊόντα ούτε παρέχω υπηρεσίες σε κάποια άλλη, κόβω δηλαδή και ένα παραστατικό νόμιμα, με ΦΠΑ επάνω, το οποίο δεν έχει στην ουσία αξία γιατί ούτε εμπορεύματα έχει μέσα, ούτε παροχή υπηρεσίας. Εγώ υποτίθεται ότι εισπράττω το ΦΠΑ από την άλλη εταιρεία που έχω πουλήσει τα εμπορεύματά μου και η άλλη εταιρεία ότι μου έχει πληρώσει το ΦΠΑ. Εγώ εξαφανίζομαι, άρα το ΦΠΑ το οποίο πήρα δεν το δίνω στο κράτος. Η άλλη εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα είτε να συζητήσει το ΦΠΑ ή να το ζητήσει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Αυτές οι διαδικασίες ήταν κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένες στο παρελθόν, η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα βλέπουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, γιατί υπάρχει και το My Data που σημαίνει ότι όταν εγώ ανεβάζω ένα τιμολόγιο ως έσοδό μου, αυτόματα το παίρνει η άλλη εταιρεία ως έξοδό της. Δυστυχώς, επειδή ακούμε για πολλά εκατομμύρια βεβαιωμένων φόρων, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Γιατί οι εταιρείες που έχουν
0: εκδοθεί. Μάλιστα.
1: Μα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει πέντε μπροστινούς, οι οποίοι θα πούνε ότι δεν έχω να τα πληρώσω. Βάλτε με φυλακή.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Τα χρήματα θα προσθεθούν στα 114 δισεκατομμύρια ληχθή πρόθεσμο και θα λένε κάπου εκτός των τυχών ότι κοίταξε να δεις πόσο πανταξίδες είναι οι Έλληνες. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Χατζησαλάτα.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Τι
2: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
9: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες. Είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
0: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα κυρία Κασίμ και κύριε Κόντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα με συγχωρέσετε για χθες.
0: Εντάξει, ανθρώπινα είναι όλα.
9: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Η ερώτηση είναι μετά τις εξελίξεις και τις τελευταίες με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την
10: ανακοίνωση
9: του κυρίου Παπά, συγγνώμη. Στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε λοιπόν η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την εκλογική επιτροπή έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
10: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην Εκλογική Επιτροπή. Είναι υπεύθυνο του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνης έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίμ και κύριε Κόντε, είναι εδώ, θα παραμείνει εδώ όπως έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες, γιατί κανείς κατά την άποψή και τη δική μου δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει για τις εκλογές και γι' αυτό κάθονται εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
9: Με ποιους όμως συνεργασίες?
10: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν πληρωθεί και το καταλαβαίνω αυτό το γεγονός, αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδος στη Βουλή? Αυτό το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών. Ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις?
10: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εγκοινή αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε αποδειχθεί πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό, στους πολίτες. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10+1 σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για τις συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα, μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
0: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Αμανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο Μέρα 25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Υπάρχουν σχηματισμοί και
9: αριστερή
10: θα υπάρχουν.
9: Αριστερή συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει αριστερή συμπαράταξη όχι. Πώς?
0: Για να δούμε, να μας πει ο κύριος Αμανατίδης.
10: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει διαχειλέον του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικού χώρο, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
9: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
10: Απευθυνόμαστε σε όλους.
9: Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να μας συνομιλήσετε για...
10: Το μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
9: Α, πριν από τις εκλογές,
10: λέτε εσείς. Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
9: Πάντα υποθετικά σενάρια, αναγκαστικά.
10: Ναι, να σας πω πολλές φορές, ή δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα σας πω κάτι, ας πούμε. Σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
9: κοινωνία? Βεβαίως, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
10: Άρα για μετά όταν μιλάτε. Φυσικά, εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορούν. Και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
9: Μάλιστα.
10: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
9: Ναι. Βλέπετε επιστροφές?
10: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας, με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό. Οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη. Έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από πέντε λευκά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίμη και κύριε Κόντε, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε. Αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
0: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κυρία Μανατίδη?
10: Ναι. Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω, πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή Κύπρου για τον Ατήλιο για τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω, και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. Δίκαιη βιώσιμη λύση, να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
9: Μάλιστα, θέλαμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς, να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα.
10: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση. Βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
9: Προφανώς γι' αυτό, η παρουσίαση από την πλευρά της ΕΛΑΣ.
10: Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Πυριακάκη ακροβατεί σε μία διασταλτική ερμηνεία που έδωσε στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Παράγραφος 4 του άρθρου 16. Ναι. 5 μάλλον του άρθρου 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρήχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη να καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων, και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
9: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι
0: να
9: είστε καλά.
0: Καλά.
9: Βεβαίως.
0: Εννοείται, πολύ αναλυτικός.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Γεια σας.
9: Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
12: μονωτικά και στεγανοτικά
13: χρώματα,
12: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
13: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
12: υδραυλικά,
13: μηχανήματα κήπου
12: και γκαλερίας,
13: είδη μπαρμπεκιού.
12: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820-29-665.
13: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
12: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
14: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
15: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσο πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Πάρη και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
16: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επανέλθει για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε χρόνο. Είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι στη συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
2: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής ΧΙΟ, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την μείωση των ροών?
2: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα. Θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη, και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο, όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τα, αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις και ήθελα το σχόλιο σας.
2: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς
0: έχετε κάποια ερωτήματα όμως?
2: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί, όταν ακούγεται το όνομά τους, παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να θεωθούν, αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
0: Ναι.
2: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια, από εκεί και πέρα, η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
1: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί 4 συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι, υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
2: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
1: ναι,
2: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν. και ζητάτε και εσείς τα κανάλια.
1: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής. Γιατί ξέρετε, στην τοπική κοινωνία. Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις. Έρχονται να σας ζητήσω και χάρη από άλλα κόμματα.
2: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι. Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω.
0: Ναι.
2: Ζήτησε να δει το βουλευτή του και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
1: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης.
2: Το
1: είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν.
2: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση στο βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Μηταράκη.
2: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι θέμα που συζητήσαμε και στην πραγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα. Ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
0: Ναι.
2: Αυτή η σχέση του πολίτη με το βουλευτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
0: Κύριε Μηταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και η βουλευτική ομάδα του εκλογές.
2: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Θα γίνουν, είναι, ναι.
1: Και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
0: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικός ή πρέπει να προετοιμάστε ψυχολογικά για μια κυβέρνηση, για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, και για να το συνδυάσω και ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο, δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, πόσο επικίνδυνο θεωρείτε ένα κόμμα Σαμαρά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Είναι πλήρης η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Εγκαταλείπουν τα κόμματά τους και φεύγουν. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια που δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Και έλεγε ο κόσμος: είμαι με τον τάδε ή με τον τάδε. Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ πολύ πιο επιβεβλημένη την αυτοδυναμία το 27 από ό,τι θεωρούσα το 23. Και προφανώς δεν υπάρχουν εδώ, δεν μπορέσαμε συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στην Ευρώπη.
0: Είστε μακριά,
2: δηλαδή
0: όμως,
2: να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διάθεση συζήτηση από την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η ανάγκη της αυτοδυναμίας είναι μονόδρομος για τη χώρα εκ των πραγμάτων. Όχι από επιλογή δική μας. Από όποιος δει με ψυχραιμία το πολιτικό τόξο, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα, βλέπει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και όταν ρωτάνε τον κόσμο για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο εμφανίζεται.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά, αλλά μετά είναι χαμηλά.
0: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαμαρά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Είναι δύσκολη ερώτηση. Η σχέση μου είναι πολύ προσωπική και πολύ βαθιά με τον Αντώνη Σαμαρά και μεγάλο σεβασμός. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε τέτοιο σενάριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή αυτό το Σάββατο 25 εβδόμου. Ώρα για surf, surf's up.
0: Φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ακολουθεί η Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου και εμείς.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεσα

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Επιχείρησή σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσο από μεταμόρφωση σε Γάλλο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Κάθο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην Κυφσίας από Κατεχά και ως Πανόρμο. Καθυστέρηση μειώνονται στην Αρθιτού, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττιόδο από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης έριξαν ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις στη νύχτα στη Δράμα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε το βράδυ στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: μαζό.
1: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Μουστάσιο κρού, la plus κοντού. S'en va rôder à pas feutrer sur le trottoir.
2: Σάλτα μέχρι το ψυγείο να πιάσει μερικά παγάκια να. Το κορμί μου είναι στα όρια της θερμοπληξίας.
3: Έλα να κάνουμε λίγες αγκαλίτσες να σου περάσει, έλα.
2: Πίσω γορίλα που μου δες και αγκαλίτσες μες στον καύσωνα.
4: Σαράντα βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Σαράντα βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.

0: Δεν αντέχω άλλο, κοντά μου άκλα τώρα από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Ε, πόσο περισσότερη, βρε Μπέκα.
1: Ε, τι περισσότερη, καύσωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το είπε?
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αμαλία μου, ένα-δύο το έχουμε, ακούγουμε, ωραία. Το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία.
5: Ακριβώς.
4: Θα έχουμε λοιπόν και 40 και 41 και 42.
5: Σταμάτα.
4: Τι?
5: Δεν το αντέχω.
4: Γιατί? Δεν είσαι παντός καιρού.
5: Όχι, εδώ και δύο χρόνια δεν είμαι παντός καιρού.
4: Α, ναι, το ξέχασα.
5: Το ξέχασες.
4: Έχουμε διάφορα θέματα.
5: Εντάξει, ζω πολύ δύσκολα.
4: Κάθε πρωί
5: με τη ζέστη. Με τη ζέστη ζω πολύ δύσκολα. Περνάω δύσκολα. Ναι, και εσύ μαζί, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Πάντως περνάω πάρα πολύ δύσκολα και επειδή αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Και όχι σήμερα. Η Τετάρτη θα είναι.
4: Εγώ διάβασα σήμερα.
5: Εγώ άκουσα αύριο.
4: Ότι η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα. Καλά, μην τρελαθούμε. Αττική λέει σήμερα 37 με 38, δηλαδή.
5: Υποσκιά είναι αυτά τα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά 37 με 38. Εδώ δεν έχει σαραντάρια. Σαραντάρια θα έχει σε σημασμένες περιοχές.
5: Στη Λάρισα, σε ένα που είδα θερμομετρό φαρμακείου έξω, 44,5. Βαθμούς Κελσίου.
4: Εκεί πάντα γράφει πολύ ψηλά.
5: Εντάξει, εσύ θεωρείς ότι 37, εδώ είναι 37. Εγώ χθες επειδή ήμουν συγκρού και το ξέρεις, 39 συγκρού εκείνη η εφημερίδα. Αμάν.
4: Δεν είπα κάτι.
5: Εκεί είναι η εφημερίδα, η political. Γι' αυτό είμαι εκεί. Λοιπόν, 43 βαθμούς. Έδειχνε. Μη με τρελαίνετε. Δεν είναι 37-38. Αυτό είναι υποσκιά.
4: Υποσκιά, ρε παιδί μου. Υποσκιά.
5: 37-38. Πάντως εγώ τόνιωσα χθες και το βράδυ. Ναι.
4: Το κακό είναι ότι έχει λέει και αφρικανική σκόνη. Δηλαδή δεν μας έφτανε η ζέστη. Είπαμε, παιδιά, όπα δεν τρομοκρατούμε κανένα. Δεν μιλάμε για κανέναν καύσωνα.
5: Όχι. Εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα για την Ελλάδα αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε όλα.
4: Okay, καλοκαίρι είναι, 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ήρθε και αυτή η αφρικανική σκόνη από πάνω και μας έκατσε και έδεσε το γλυκό. Μια χαρά συνθήκες δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και αύριο. Αλλά από την Πέμπτη.
5: Έχει πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έρχονται καταιγίδες λίγο την Παρασκευή, βροχές, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονες, με κεραυνούς, με το ένα με το άλλο και μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, νομίζω.
4: Αυτό συνέβη ήδη στη Μακεδονία.
5: Το είδα.
4: Στη Δράμα, τι έγινε.
5: Στη Ροδόπη, νομίζω.
4: Μιλάμε για μπουρίνη.
5: Ναι.
4: Πολύ ισχυρή άνεμη, βροχή, καταιγίδα, έπεσαν δέντρα.
5: Ναι, και μεγάλες καταστροφές εννοώ. Καταλαβαίνετε και για τις καλλιέργειες τι σημαίνει αυτό, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Την ώρα που κάποιοι έχουν. Είναι η εποχή που κάποια φρούτα και λαχανικά τα μαζεύουν. Σκεφτείτε τώρα να πέσει μια τέτοια βροχή, χαλάζει κτλ. Τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο λίγον τι, έχει τρελαθεί και ο καιρός, αλλά αυτός ο καιρός, εννοώ 40, 37, 38, 39 για την Ελλάδα, είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Δεν είναι κάτι wow. Δεν είναι στην Βρετανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία που είχαν 37, 38 και 40 και άνθρωποι. Είδε πόσοι έχασαν τη ζωή του τότε από του δύο κάψονες.
4: Όταν αρχίζει κάτσου παιδιά και μετράει έτσι για τι θερμοκρασίες. Και το ένα και το άλλο, μου έρχεται στο μυαλό πόσο κάνει.
5: Εμένα μου έρχεται άλλο. 40 βαθμοί και το κορμί, πώς το λένε αυτό, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
4: Α, αυτό είναι ποίημα.
5: Δηλαδή. Ποίημα, το ποίημα, αυτό το ποίημα. Το
4: ναι,
5: ποίημα.
4: Παιδί μου, ναι.
5: Ναι.
4: Για να το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Καλά, θα το θυμηθούμε μετά.
5: Θα το θυμηθούμε, εντάξει. Και πάντα έχει βάλει ο διάολος το ποδάρι του που λέμε πρωί-πρωί. Ναι, το ξέρεις αυτό, ναι. Ο διάολος βάζει το ποδάρι του.
4: Ακριβώς. Καλημέρα στον αγαπητό. Εκεί λέει στην Αφρική, δεν έχει μείνει καθόλου σκόνη. Όχι, φίλε, όλοι έχει έρθει προς τα δω. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Κομμένες λέει οι αγκαλίτσες σήμερα, γιατί δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Καλημέρα, Αβραάμ. Εκεί είστε καλύτερα.
5: Καλημέρα,
4: φαντάζομαι. Πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες, ναι, με την Αθήνα.
5: Πάντως ο Μιχάλης μου στέλνει το πρωί. Ω, 4:22. Λέει 35. Είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί τώρα τα ξημερώματα.
4: Το πρωί. Φαντάσου, άμα ξεκινάμε.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Άμα ξεκινάμε με 30 άρια.
5: Δεν υπάρχει.
4: Φαντάσου τώρα για την κατάσταση.
5: Είναι
4: μιλάμε,
5: και το βράδυ από την ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, ψυχραιμία, πολλά νερά. Μην τρώτε βαριά. Πιστεύω ο Καλαμάκη θε να έκανε ίσον αλυτό
4: πολύ δύο. Ελαφρά. Όχι, αλήθεια. Πουρεδάκι, ένα πουρεδάκι.
5: Μετά από ένα κορέτσια που έβαγε και τα κατσίκια. Λογικό είναι να φας πουρέ, αγόρι μου.
4: Και το βράδυ για ουρτάκι.
5: Σκέτο.
4: Σκέτο. Σκέτο, στεγνό.
5: Εσύ, σκέτο ναι. Γιαούρτι.
4: Ναι.
5: Και δεν βάλει τίποτα πάνω.
4: Ναι, σου λέω.
5: Δεν τον πιστεύω εγώ.
4: Ομορφιά μου.
5: Πρώτα απ' όλα δεν κάνει σωστά στο σταυρό σου.
4: Όπω θέλει, θα το κάνω το σταυρό.
5: Λοιπόν, αποκλείεται εσύ να μην έβαλε μισό βάζο κιδώνι, δεν ξέρω τι άλλο βάζει.
4: Δεν έβαλα, σου λέω, γιατί δεν είχα. Άμα είχα, θα το είχα ταράξει. Λοιπόν, εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά, δεν ψυχραιμία, είναι τίποτα.
5: Ψυχραιμία.
4: Ζέστη μια-δύο μέρες θα περάσει, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Έχουμε έτσι, αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι.
5: Ωραία,
4: έχουν
5: ωραία.
4: Αλλάξει γενικότερα και οι συνθήκες.
5: Και πηγαίνετε παραλία, όσοι μπορείτε, παραλίες.
4: Όσοι μπορείτε, λοιπόν, παραλία, όπως λέει και η ποιήτρια.
3: Ζέστη.
4: Έτσι.
3: Και όποιος αντέξει.
4: Δεν αντέχω.
3: Μωρό μου με έκαψε ο ήλιος.
4: Και εμένα.
3: Και ζεσταίνομαι πολύ.
5: Και εγώ πάρα πολύ.
3: Σήμερα προτείνω
4: ναι.
3: Να υδρώσουμε μαζί.
4: Να υδρώσουμε, γιατί να μην υδρώσουμε.
5: Όχι άλλο.
4: Να φύγουν και οι τοξίνες, να υδρώσουμε, παιδί μου μαζί.
5: Μην κάνετε πολλές αγκαλιές, το είπε και ο γιατρός, το λέει.
4: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει και συνέχεια το ποίημα.
3: 40 βαθμοί.
4: Αυτό.
3: Λιώνει το κορμί.
4: Ναι.
3: Η λύση είναι μία.
5: Αυτό.
3: Πάμε παραλία.
4: Να πάμε.
3: 40 βαθμοί.
4: Ναι.
3: Χαίρομαι πολύ.
5: Και εμείς.
3: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
5: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
4: Φύγαμε. Παραλία, φύγαμε.
5: Βάλε τα μπρατσάκια σου.
4: Με συγχωρείς. Εγώ θα φύγω.
5: Να φύγεις.
4: Δεν ξέρω
5: καλό.
4: Για σένα. Εγώ θέλω περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω sea jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, ναι καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, εγώ πάλι, επειδή τώρα θέλω να δώσω μία λύση σε όσους θέλουν να πάνε κάπου για μπάνιο, αλλά είναι κοντά στην Αθήνα, να μείνουν και καμιά δύο-τρεις μέρες. Έχω τη λύση. Μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκι. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και μη γελάς και υψηλό επίπεδο φιλοξενία, γιατί θα σε πάω για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μία ώρα μόλις από την Αθήνα και φύγαμε. Πώς τα λέω.
4: Εκεί θέλω να με πας όμως.
5: Θα σε πάω.
4: Θέλω να πάω στο Wyndham, το έχω βάλει να στο μάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω, είναι και κοντά. Φύγαμε κάτσου, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να πάμε οπωσδήποτε Wyndham. Αν γίνεται και καθημερινή, ακόμα καλύτερα.
5: Λοιπόν, ο Godzilla's λέει: καλημέρα. Και εγώ έφαγα γιαούρτι χθες το βράδυ, όπως και ο Καλαμαράκης, με λίγο σκόρδο και αγκούρι και κάτι μπριζολίδια που έτυχαν εκεί δίπλα.
4: Ωραίο συνδυασμό.
5: Ωραίο. Εκεί δίπλα ήταν τα μπριζολίδια.
4: Επιτυχημένος.
5: Σε κοιτάζανε, τα κοίταζε, στάβαγε. Βρεκοτζίλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Τόλι, στην Εμέα. 30 βαθμοί λέει και στην Εμέα από νωρίς το πρωί. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Θα είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα με την όμορφη φωτογραφία. Φύγαμε για βόλτα, Σόφη.
5: Και ο παλιάτσος λέει καλημέρα. Και εγώ ελαφριά έφαγα χθες. Ένα γιαουρτάκι, αλλά αντί για ζάχαρη έβαλα κατά λάθος σαλάτι. Οπότε έβαλε και λίγο σκόρδο και αγκούρι. Το έκανα τζατζίκι για να μην πάει χαμένο. Και παρήγγειλα και δύο καλαμάκια.
4: Σωστός.
5: Είσαι σωστός, αλλά καλαμάκια τώρα με εντάξει. Με τζατζικάκι δεν είναι, ελαφρύ είναι. Δεν
4: ενώ
5: είναι.
4: Η Μαρία λέει καλημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Στο γιαούρτι να βάλει γλυκό
5: ωραίο.
4: Καρότο και άστο να λένε.
5: Ευχαριστώ,
4: Μαρία μου. Καλή σου ημέρα.
5: Και λέει ο Κώστας, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί και χωρίς βρακί, πιες και μια ρακή, σώσαμε το δημογραφικό. Έχει και ένα δίκιο ο Κωστάκης.
4: Τα έχουμε θέματα.
5: Καλημέρα.
4: Τα έχουμε θέματα. Καλημέρα και στον Κωστή, στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Γεια σου Κωστή. Ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και για ταξίδια, να φύγουμε είτε μακριά είτε κοντά, αλλά έχουμε αυτόν τον βραχνά, παιδιά, με τα καύσιμα.
5: Πω, τι πάσαμε.
4: Τι το πάθαμε.
5: Και ο εδώ το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία της κοινωνική ομάδα. Ότι ναι, δώσαμε, κάναμε τη συμφωνία με τα αντιλησία και μειώθηκαν οι τιμές. Είχαμε αυτή τη μείωση, αλλά η μείωση ουσιαστικά δεν θα φανεί.
4: Ξαφανίστηκε, παιδί μου, έφυγε.
5: Αυτό είναι ο ίδιος, δεν φάνηκε.
4: Έφυγε.
5: Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο σε εισαγορές μετά την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο δεν είδαμε τη μείωση. Είδαμε και αύξηση. Και θα δούμε και άλλη αύξηση. Σύμφωνα με όσα έχει ακούσει και ο Καλαμαράκης, έχω άδικο, ο Ιωσήφ μου.
4: Κοίταξε, διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα στο ενικός.gr.
5: Ακριβώς.
4: Και λέει ότι έρχονται νέες αυξήσεις.
5: Πολύ ωραία.
4: Μέχρι και το Σάββατο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή και έχουμε και νέες αυξήσεις στη συνέχεια. Καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1,97 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,93. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει περίπου στα επίπεδα της αμόλυβδης. Έχουν την ίδια τιμή.
5: Το είχαμε ξαναδεί, θυμάσαι, και πριν κάποιο καιρό. Αλλά και πάλι. Και μάλιστα, τώρα θα πω κάτι τεχνοκρατικό. Εχθές ένας αμερικανικός οίκος, ο Μόργαν Στάνλεϊ, λέει ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ, γιατί πια οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, καταλαβαίνετε που δεν είχαν φτάσει στα καύσιμα.
4: Το θέμα είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους αναλυτές, τώρα κάτι θα ξέρουν εκείνοι παραπάνω,
5: ναι, ναι.
4: Λένε ότι είναι θέμα ζήτησης, ότι είναι αυξημένη η ζήτηση δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης και ότι είναι και μικρότερη η διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες που μεταφέρονται.
5: Ακριβώς, γιατί είχαν οι αποθήκες, δεν είναι σε πληρότητα 80 και 90% λόγω του πολέμου, είναι στο 70, στο 60, στο 50, άρα δεν υπάρχει προσφορά. Και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο. Έτσι, οπότε ανεβαίνουν και άλλο τα καύσιμα. Είναι αυτό που είπε ο Ιωσήφ.
4: Πρόσεξε να δεις, γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας εδώ στο ενικός.gr. Η αμόλυβδη λοιπόν έχει φτάσει στο 1,97, μέσος όρος μιλάμε τώρα, από 1,93 που ήταν στις αρχές Ιουλίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 1,65 πριν από 20 ημέρες και σήμερα είναι στο 1,93. Μιλάμε περίπου μια αύξηση κοντά στο 18%.
5: Ναι. Επίσης στην Αμερική το γαλόνι έχει φτάσει στα 4 με 5 ευρώ. Έχει πρόβλημα ο Τραμπ και μέσα στην Αμερική. Υπάρχει τεράστιο θέμα με την τιμή της βενζίνης. Και τώρα μου στέλνει ο Βασίλης και έχει δίκιο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το χειμώνα με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Καλά,
4: εντάξει.
5: Αυτό ο άνθρωπος και να μου πεις... Είμαστε Ιούλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας και θα αρχίσει να βάλουμε πετρέλαιο. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και οι τιμές πάρουν κι άλλο την ανηφόρα ή μείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί οι αναλυτές αυτό λένε, ότι ακόμα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου, 70, 60, 50. Δύσκολα θα τη δούμε, αυτές τις τιμές.
4: Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σημαντικές ανατιμήσεις καθιστούν ακριβότερες στις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 20 μέρες.
5: Έτσι είναι.
4: Μέσα σε 20 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, παιδί.
5: Στην Καλαμάτα πήγα εγώ και ήθελα, έβαλα 15 ευρώ παραπάνω βενζίνη από ό,τι βάζω.
4: Γι' αυτό σου λέω. Πας στο Λουτράκι, στο Wyndham, μία ώρα και νομίζω ότι είσαι εκεί σε νησί.
5: Ναι. Αλλά δεν είναι. Τώρα συζητάμε για τα καύσιμα που βεβαίως επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή θεωρεί κανείς ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και είναι ψηλά τα καύσιμα, δεν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τα μεταφορικά κόστη, άρα δεν θα ανέβουν και τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής.
4: Όλα θα ανέβουν.
5: Είναι όλα μια αλυσίδα. Όσο ο πόλεμος δεν σταματά πραγματικά να σταματήσει στη Μέση Ανατολή, θα είμαστε αντιμέτωποι, έτσι και όσο είχαμε ακρίβεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερο.
4: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλά.
5: Και γι' αυτό λοιπόν.
4: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
5: Και διάβαζα μια έρευνα της McKinsey, πανευρωπαϊκή, για το πού κατευθύνονται, τι θέλουν ότι οι Ευρωπαίοι προτίθεται να κόψουν, που βάζουν τα χρήματά τους, ξέρετε τι προτίθεται να κόψουν, και οι Έλληνες κατά 65%. Τις δαπάνες για τρόφιμα.
4: Δαπάνες για τρόφιμα.
5: Κατά 65% έτσι, οι Έλληνες σκέφτονται να κόψουν, δεν μπορούν να κόψουν. Τις δαπάνες για τρόφιμα. Βεβαίως και στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.
4: Ναι, αλλά και τους περνάμε πάλι.
5: Τους περνάμε, αλλά είναι το 50%.
4: Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
5: Ναι, το 50% στην Ευρώπη δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα είναι 65%, γιατί ο άλλος πού θα κόψει. Τι να κόψει, να μην πληρώσει την εφορία.
4: Εγώ, Αμαλία...
5: 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε εφορία και ΦΠΑ. Άσε, γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι, δεν θα πληρώσει τον έμφυα, δεν θα πληρώσει, τι θα πληρώσει το ρεύμα σου.
4: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουν και φέτος το φαινόμενο. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, Κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για να μαγειρέψουν, είναι. Είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα, ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
5: Πάντως να ξέρεις ότι στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά, ότι φέτος είναι μειωμένη κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
4: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής, σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ. Και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα.
5: Παλιοζωή,
4: δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και του.
5: Του
4: πλούσιου, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι, και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, όσο μπορούμε, κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν βλέπεις το ρεζερβουάρ σου γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω, ξαναλέω, η τιμή του πετρελαίου σε εσείς αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει? Πληρώσουμε φορεία και ΦΠΑ. Άσε. Γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι. Δεν θα πληρώσεις τον έμφυα? Δεν θα πληρώσεις? Τι θα πληρώσεις? Το ρεύμα σου?
4: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή, βλέπουν και φέτος το φαινόμενο. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για
5: έτσι
4: να μαγειρέψουν,
5: είναι.
4: Είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα,
5: ναι.
4: ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
5: Πάντως να ξέρεις ότι στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά, ότι φέτος είναι μειωμένη κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
4: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής, σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ. Και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα. Παλιοζωή, δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και του.
5: Ναι, καλά, τον
4: του πλούσιου, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, ναι.

0: ξέρεις ότι στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά ότι φέτος είναι μειωμένη κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
1: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής, σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ. Και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, ο κόσμος...
1: Παλιοζωή, δηλαδή. Παλιοζωή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και τους,
0: τους
1: πλούσιους, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή όσο μπορούμε κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται δηλαδή όταν βλέπεις το ρεζερβουάρ σου ότι γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω. Ξαναλέω η τιμή του πετρελαίου στις αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει?
1: Και λέει ο Παναγιώτης, θυμάστε κανένα καλοκαίρι που να μην ανέβηκε το καύσιμο και δεν είχαμε και πολέμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάντα ανεβαίνουν οι τιμές το καλοκαίρι. Πάντα.
0: Ναι. Όλο έχει έτσι.
1: Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή τώρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που πέφτει και 0,71 είναι στα 88,58 δολάρια το βαρέλι. 88,58. Δηλαδή κοντά στα 90 είναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί αύξηση μιλάμε τις τελευταίες μέρες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει: κάψτε τα γιοταχή. Όπα ρε Δημήτρη,
0: όπα να
1: πάρουμε φωτιά. Καλημέρα και στον Τεμάη, στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ λέει: εδώ έγινε, λες και είχαμε πόλεμο στον ουρανό από τις αστραπές. Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για τα μπουρίνια, για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες στην κεντρική Μακεδονία και την Θράκη. Τι θέλεις να πεις, παιδί μου?
0: Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Ετοιμάζεις, σε βλέπω.
0: Ακρίβεια, κάτι.
1: Σε βλέπω.
0: Θα πούμε μετά για τη συνταξιχειρία. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι μου πεις εσύ. Ποια είναι. Α, θες να πούμε μετά, τώρα να πω λίγο για τη συνταξιχειρία.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Να πω λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά πάρα πολλές συνταξιχειρίας. Λοιπόν, ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τη συνταξιχειρία. Ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Και βεβαίως αποκαθίστανται και οι στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ουσιαστικά μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων θα διπλασιαστεί η σύνταξη για όσους έχουν υποστεί μείωση από 70% σε 35% και βεβαίως δεν θα φέρει εφαρμογή περικοπών για 75.000 επιπλέον δικαιούχων. Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα λοιπόν, τέλος. Αυτή η μείωση από 70% σε 35% ψηφίζονται σήμερα οι σχετικές ρυθμίσεις. Ήταν μια αδικία που αποκαθίσταται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θυμάσαι όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε τι θα γίνει με τη συντάξη του ιδιωτικού χειρίας, του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στο δημόσιο είχε εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Γιατί το ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε. Και συζητάγαμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, να μην ζητήσουν στους ανθρώπους τα χρήματα πίσω. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματα και μετά, αν εφαρμοζόταν η ρύθμιση και δεν έβγαζε η κυβέρνηση νέα ρύθμιση, θα έπρεπε να γυρίσουν χρήματα πίσω. Βεβαίως, οι ρυθμίσεις δεν έχουν ανδρομική ισχύ. Δεν θα πάρει κανείς χρήματα πίσω γιατί του είχαν περικόψει τη σύνταξή του. Το λέω απλώς για να μην περιμένει κάποιος χρήματα. Όμως θα παίρνει τη σύνταξή του. Τη σύνταξη χειρίας.
1: Όπως έπρεπε ολόκληρο. Να την παίρνει.
0: Είναι δίκαιο, παιδί μου. Ακριβώς, δίκαιο, αλίμονο. Έπρεπε
1: είναι
0: να το έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αποκαθίσατε μία αδικία και ευτυχώς πολύ μικρές συντάξεις χειρίας, όμως ένας διπλασιασμός, καταλαβαίνετε, και ιδίως σε τέτοιες εποχές θα είναι μια ανάσα ανακούφιση για κάποιους. Θα δουν κάποια λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους και δει συνταξιούχοι.
1: Μακάρι και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα και στο Λάμπρο, σας ακούω λέει κάθε πρωί, αλλά ρε παιδιά, γιατί τέτοια μέρα λέει με τις τιμές, λες και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην τελική, εγώ που δεν κινούμαι δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητέ φίλε, σε ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να μην κινείσαι, μπορεί να μην οδηγείς και δεν βάζεις λοιπόν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά από την άλλη οι αυξήσεις θα γίνουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στα προϊόντα τα οποία και εσύ θα αγοράσεις. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους και δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας, κοιτάμε καμιά φορά και τους διπλανούς.
0: Μας ακούει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Ανά Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Έχει δίκιο.

0: ότι καταργείται ένα μνημονιακό μέτρο. Ένα μνημονιακό νόμο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό και αυτή είναι και δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς, είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονο που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Για πες μου βρε Κωνσταντή, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Πάνο στο φορτηγό, να σε καλά Πάνο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Στο θέμα του Άργους και της δολοφονίας του 20χρονου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις μετά και την απολογία των αστυνομικών. Ναι. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εδώ τώρα μας στέλνει, ψάχνουν το μήνυμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Και ποιος είναι τώρα, έχουν έρθει τα μηνύματα. Συγγνώμη, τώρα ψάχνω να βρω το μήνυμα. Α, ο Σπύρος ο λογιστής λέει ότι από τις 9 μέρες που δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τις 4-5 ημέρες το σύστημα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για να το λέει όμως ο Σπύρος που είναι λογιστής.
0: Είναι λογιστής ο άνθρωπος, που το αντιμετωπίζει.
1: Ακριβώς, άρα τον πιστεύω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την υποβολή των δηλώσεων, γιατί είναι μέχρι τις 24. Τελειώνει. Εκπνέει η προθεσμία. Μια εβδομάδα δόθηκε παράταση. Αν έχει πρόβλημα το σύστημα. Γιατί αν έχει πρόβλημα το σύστημα, πώς θα κάνει ο κόσμος τις δηλώσεις μέχρι τις 24. Σπύρο μου, δεν το γνωρίζω. Αν μας ακούνε και άλλοι ακροατές, ας μας στείλουν και το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα να το γνωρίσουμε. Θα πάρουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ να δούμε τι θα μας πούν.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Παιδιά, τώρα μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις τα γευστικά δροσερά φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους.
1: Σας φέρει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανακλωβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr και ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Για να πάμε λοιπόν στην είδηση. Τη θυμάσαι αυτή τη μουσική, Αμαλία?
1: Βέβαια.
0: Από τη δυναστεία.
1: Δυναστεία, πού το θυμήθηκε, πουλάκι μου?
0: Dynasty, παιδί μου, γιατί άκουσα ότι μια κυρία.
1: Άστεγη.
0: Που δήλωνε άστεγη.
1: Πού ζούσε?
0: Άπορη.
1: Πού ζούσε?
0: Κατατρεγμένη. Ζούσε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών.
1: Εντάξει, 280 τετραγωνικά. Στα βόρεια προάστια με πισίνα, παρακαλώ.
0: Αυτό σε πείραξε. Ότι ήταν 280 τετραγωνικά. Εσύ στάθηκε στην πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, συγγνώμη. 280 τετραγωνικά. Βίλα με πισίνα. Πώς δεν με πείραξε. Και πισίνα και 280 τετραγωνικά και δηλώνει και άστεγη.
0: Ανάστεγη, κάπου έπρεπε να κάνει μπάνιο. Να μην έχει μια πισίνα.
1: Σωστό, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η ΑΔΕ εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι έκαναν, ρε παιδί μου, αυτοί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δηλαδή, τι κόλπα έχουν βρει πλέον για να βγάζουν λεφτά.
1: Λοιπόν, κοίτα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους για διασταυρώσεις στοιχείων από ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕΣ. ΑΔΕΣ, Παναγία μου. Και το My Data, ΑΔΕΣ, παιδιά. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν οι ελεκτές, τι εντόπισαν? Ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι κάναν αυτοί?
0: Χριστός.
1: Με έπνιξες πρωί-πρωί. Συνέχισε.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιριών.
1: Ακριβώς. Σκονικών.
0: Φαντάσματα όμως. Έτσι άφαντες ήταν επί της ουσίας οι εταιρείες. Ήτανε μαϊμού. Και έβγαζαν εικονικά τιμολόγια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κατάφεραν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, δήλωνε άστεγη, δεν είναι μηδενικά εισοδήματα, τίποτα.
1: Έπαιρνε και επιδόματα.
0: Και δεν μπορεί να έπαιρνε για κανένα επίδομα και έμενε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και κυρίως, όπως λέει και η Αμαλία Γκάτζου, Χριστός παιδί μου, πιες λίγο νερό.
1: Πίπια!
0: Με πισίνα.
1: Ναι, να πω ότι το δίκτυο το συγκεκριμένο και τα πρόσωπα αυτά επικεντρώνονταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
0: Από μιμήσεις, μαϊμού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είχαν αυτά τα μαϊμού προϊόντα.
1: Έτσι, μπράβο. Μέχρι σήμερα, λέει, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή αυτά που βγάζαν τα τιμολόγια και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Εικονικές συναλλαγές.
0: Το ύψος δηλαδή
1: ναι, 99
0: έφτανε.
1: 99 εκατομμύρια.
0: Τι κομπίνες είναι αυτοί, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Εμείς δηλαδή τι είμαστε, οι ηλίθιοι. Προφανώς, έτσι.
1: Τι είσαι. Και εσύ και εγώ.
0: Μάλιστα. Τώρα η κυρία με την πισίνα.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Πάει διακοπές στο Κορυδαλό.
1: Στο Κορυδαλό.
0: Δεν θα έχει πισίνα όμως.
1: Καλά.
0: Εκεί. Νομίζω.
1: Ναι, ναι, και εγώ το είπα. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, πάντως μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά να πω όχι μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα ότι έχει πρόβλημα το σύστημα υποβολής, η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και βλέπω εδώ και ο Γιώργος, βλέπω εδώ και ο Διονύσης, και ο άλλος ο Γιώργος, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, τις ώρες αιχμής λέει δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πότε θα λειτουργεί, 3 το βράδυ. Κάτι μου θυμίζει αυτό, 3 το βράδυ. Ή 5 το πρωί, γιατί αυτό διαβάζω στα μηνύματα. Ας το δουν εκεί στην ΑΔΕ λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι δεν υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Τώρα να πούμε και μια τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα λοιπόν είναι τραυματίες από την επίθεση, είναι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρά τα τραύματά τους. Το περιστατικό έγινε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, σήμερα το πρωί. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε 2 τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα πλέον. Ναι. Μένει τώρα να μάθουμε τι και πώς.
1: Και γιατί.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έκανε αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν εξέλιξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση για τους στους δρόμους. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χθες λέγαμε 20 Ιουλίου πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε εβδομάδα, τις Τρίτες έχουμε περισσότερη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή είναι ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Μάρνη Σταδίου και Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Από νωρίς και σήμερα με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, χθες είχαμε και την επιστροφή των θριαμβευτών στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα λοιπόν της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής στη Μαδρίτη από τους φιλάθλους. Εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι έγιναν δεχτοί και από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια. Ήταν εκεί το πρωτόκολλο, ξέρεις αυτό που μου αρέσουν εμένα. Ωραία πράγματα, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Έχει μια έγκλη. Έχει μια
1: είναι ωραία. Η Λετίθια μου αρέσει και εμένα και το στυλ της. Μ' αρέσει. Πανέμορφη και πολύ ωραίο στυλ και πολύ ωραίο το outfit όλα.
0: Και ο Φελίπε, μια χαρά. Παλικάρι, 2 μέτρα. Φυτενή. Χρωμοστασιά, μια χαρά. Τα λέμε.
1: Δεν πήγες εκεί πέρα να τους
0: συναντήσεις. Δεν προλάβαινα. Πού να βρω κάμου. Ναι. Μετά συναντήθηκαν και με τον.
1: Μια κοιλιά όμως που θα την έβαζες εκεί. Εκεί είναι όλοι, ξέρεις, τι είδε πώ.
0: Και εγώ έτσι θα ήμουν. Στιτό, στιτό, σαν Κυπαρίσι.
1: Θυμάσαι την κοιλιά, πώ έχει να
0: σου. Παρισένια.
1: Γεια.
0: Ναι.
1: Θα την
0: και μετά συναντήθηκαν και με τον Σάντσεθ εκεί πέρα. Όπω είναι λογικό.
1: Πανηγυρικό κλίμα.
0: Είναι εορταστικό το κλίμα στην Ισπανία και δικαίω γιατί η ομάδα πήρε το Μουντιάλ και ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και έρχεται χθε λοιπόν ο πρωθυπουργό, παιδί μου, στην ομιλία του εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τον παραλυρισμό.
1: Καλά έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Έχει, είναι, παιδί μου, είναι trend τώρα, γι' αυτό.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με την Ισπανία.
1: Αυτά.
3: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
0: Ίδια η Ισπανία. Ίδια αυτή. Ίδια παράλλακτη.
1: Κερδίζουν οι ομάδες, όχι οι μεμονωμένοι. Οι σταρ.
0: Και όχι οι σταρ, ναι.
1: Τι, δεν σου κάνει για κάπου ρίχνει τα βέλη του.
0: Α, εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
1: Εγώ για τον Τσίπρα νομίζω ότι το είπε. Ό,τι δεν είναι. Εμείς είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα κόμμα που είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε κάποιοι που το παίζουν στάρ.
0: Α, ότι δεν έχει βγει ένας μπροστά, δηλαδή.
1: Τι
0: αυτό θέλεις να πεις.
1: Εννοώ ότι
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ, όπως βλέπεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία, σου θυμίζει την Ισπανία. Δηλαδή, ο Ρόδρυ ποιος είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Γιαμάλ ποιος είναι. Θέλω
1: Γιαμάλ
0: να μάθω.
1: Δεν ξέρω τώρα, αλλά μου θυμίζει.
0: Σου θυμίζει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Παιδιά, πείτε μας και εσείς, δηλαδή, ποιος είναι.
1: Είμαστε στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Παίζουμε ομαδικά.
0: Ποιος είναι ο Ρόδρυ, ποιος είναι ο Γιαμάλ.
1: Δεν ξέρω αυτούς. Ποιος είναι
0: ο
1: ξέρω.
0: Ο Ιαρθάμπαλ, ο Φεράν Τόρες, ο Νίκο Βίλιαμς.
1: Όλους τους ξέρεις, παραθεμάσαι.
0: Ο Πέδρη.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πείτε μας εσείς, παιδιά, στο studio 3LFM.gr, αν σας θυμίζει η Νέα Δημοκρατία την Ισπανία, που κατέκτησε το Μουντιάλ. Πάντως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός χθες για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές.
1: Τέλος, δεν θα γίνουν, εντάξει.
0: Θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Δεν θα κουραστώ να το λέω, βλέπω εδώ πέρα και στους δημοσιογράφους οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίαση μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία. Και βέβαια, να κλείσω με αυτό. Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Και το ξέρετε αυτό για αρκετούς μήνες μέχρι να προκυρηθούν οι εκλογές.
1: Τους βλέπω τους βουλευτές, τους υπουργούς μέχρι τις εκλογές σιφλίδες θα γίνουν από το τρέξιμο. Γιατί έχουν ξεκινήσει. Άρα πόσο να τρέξουν, τρέχουν μέχρι τις εκλογές θα έχουν γίνει όλοι μοντέλα θα έχουν γίνει.
0: Πάντως έπεσε και μια πρόβλεψη χθες στο τραπέζι, να ξέρεις. Την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τώρα να κάνει πρόβλεψη έτσι τυχαία. Δεν ξέρω πόσο τυχαία μπορεί να είναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Νίκο Ρογκάκο. Εκεί μίλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε την πρόβλεψή του.
4: Εγώ κρατάω τώρα ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβρη λέει δεν θα πάμε σε εκλογές. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κερδίσει εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Ναι, προτάσεις θεσμικότητα.
4: 2 Νοεμβρίου βεβαίως είναι η Κυριακή μετά από τον Οκτώβρη. Εγώ τώρα με κάτι άλλο θέλω να ξεκινήσω.
5: Αυτό σας έρθει ο Οκτώβριος ή πέρας ο Νοέμβριο.
4: Ναι, μωρέ, 2 Νοέμβρη. Γι' αυτό, για να μην πάει Οκτώβριο.
5: Θέλετε να κάνω πρόβλεψη εκλογών.
4: Να μου πείτε, ναι.
5: Μάιος του 27.
0: Ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης κάνει πρόβλεψη για Μάιο του 2027.
1: Δεν ξαναβάζω στοίχημα, ούτε Γουρνοπούλης, ούτε Κατσικάκια, τίποτα. Είχα βάλει στοίχημα, το χάσα τις προηγούμενες εκλογές. Έλεγα θα γίνουν νωρίτερα, δεν έγιναν. Άρα δεν ξαναβάζω στοίχημα. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και χρηστικές πληροφορίες που έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
12: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
15: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
16: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
15: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
16: My Nutri Health.
15: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Φέρουμε από το ενικός.gr είναι ότι ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες. Γίνεται λόγος και για Έλληνο-Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί έξω περίπου από το μουσείο, απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη. Οι τουρίστες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι, να έχει χάσει αρκετό αίμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στα χέρια. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα μένει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Και βέβαια να ευχηθούμε ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πιο σοβαρά στο νοσοκομείο να έχει καλή εξέλιξη για την υγεία του. Αλλά είναι ένα περιστατικό που εμείς εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. Μένει να μάθουμε τα κίνητρα του δράστη.
4: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Που τέλος Ιωνίου τελείωσε.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
4: Είναι νομίζω 40.500 ήταν οι άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ καλό πρόγραμμα, πραγματικά, με συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, όταν έχεις καρδιολογικά προβλήματα ή έχεις ένα δείκτη μάζα σώματος πάνω από. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 38 νομίζω. Λοιπόν, σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι τα συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους, που είναι πανάκριβα για την παχυσαρκία, και ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να πάρουν αυτά. Είτε είναι χάπια, είτε ένσημα, ό,τι και αν είναι. Χθες ή αναπληρώτη ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Επεξεργάζονται με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μία λύση. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει αυτή η λύση. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχίσουν να παίρνουν και να συνταγογραφούνται τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, γιατί ξαφνικά, ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά, σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή είχε βελτιωθεί η υγεία τους, είχαν χάσει βάρος, βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνταγογραφήσουν, και επειδή είναι πανάκριβα, δεν μπορούσαν να πάρουν ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, κυρία Αγαπηδάκη, είπε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε τη λύση. Και αυτοί οι 43.500 δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους μέσω συνταγογράφησης.
3: Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν και το βλέπουμε
4: στα μηνύματα
3: τα οποία έχουν στείλει εδώ στην εκπομπή, με τον φόβο ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα μείνουν εκτός, όπως σταμάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Αμαλία και τις πληροφορίες που έχει, θα βρεθεί λύση και θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Η ενημέρωση λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
13: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
11: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
13: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέγγεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων και την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Αμάλια, παιδί μου, που θυμηθήκε σαν νιάτα σου τώρα εκεί και μου χορεύει σαν απερκέτια μου.
1: Καλοκαιρινό κομμάτι αυτό.
0: Είναι έτσι,
1: σε καλοκαιρινό mood.
0: Είναι και από τα νιάτα μας. Τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι από τα νιάτα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από την εφηβεία μου.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, αιώνια έφηβη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Δούκας Κεσαριανής στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αυτός, ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στον χρόνο των εκλογών. Είναι ένα από τα ζητούμενα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άλλοι λένε τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλοι λένε τον Οκτώβριο. Άλλοι τον Νοέμβριο. Άλλοι τον Μάρτιο. Ο Άδωνης λέει τον Μάιο. Κάποιοι λένε μέχρι και τον Ιούνιο. Το θέμα είναι όμως, Αμαλία μου, πέρα από τον χρόνο των εκλογών και το δίλημα αυτών των εκλογών.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Ποιο θα είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών?
1: Να, τα διλήμματά τους τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το δίλημα των εκλογών.
2: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να δω τώρα που είπες Βελόπουλος, τι λέει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, ναι.
3: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Χάος ή Βελόπουλος. Διαλέγει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το δίλημα. Βελόπουλος ή Χάος. Διαφορετικά χαθήκαμε. Ή Βελόπουλος ή χαθήκαμε. Είμαι παραστατικός, το έχω πει.
1: Εντάξει, το ζεις.
0: Παίζω τώρα.
1: Εντάξει, έλα. Σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ.
0: Επόμενο δίλημα, γιατί είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχω πολλά διλήμματα αυτόν τον καιρό. Δεν θέλω άλλα.
4: Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη.
0: Όχι, αυτό είναι παλιό το δίλημα. Το μνημόνιο, η ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιό.
1: Όχι αυτό.
0: Το καινούριο θέλουμε. Το καινούριο δίλημα θέλουμε τώρα.
4: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο δίλημα.
1: Γιατί δεν έβαλες και το παλιό.
0: Παλιό ήταν, το μνημόνιο τώρα.
1: Ήταν λιτότητα.
0: Έχουμε και άλλα διλήμματα, όμως δεν σταματάμε εδώ.
5: Το πραγματικό δίλημα είναι το παλιό πολιτικό σύστημα ή κάτι καινούριο. Και αν είναι κάτι καινούριο, θα είναι λαϊκιστικό, θα είναι κάτι δηλαδή βασισμένο στο λαϊκισμό και σε ψεύτικες υποσχέσεις, ή θα είναι ρεαλιστικό.
0: Ο Στέφανος ο Κασελάκης λέει το παλιό ή το καινούριο.
1: Αυτό
0: είναι το δίλημα.
1: Λαϊκισμός ή ρεαλιστικό.
0: Παιδιά, εμείς σας θέτουμε τα διλήμματα και εσείς αποφασίζετε και παίρνετε. Δηλαδή, ποιο δίλημα σας κάνει καλύτερο. Έχω κι άλλα, τι νομίζεις? Έτσι γρήγορα θα τελειώνω.
1: Για να βάλτε, για ρίξτε.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Δίλημα.
6: Το πρώτο δίλημα είναι Πασόκ ή Κινάλ ή Κιδισό ή κάτι άλλο.
1: Είναι παλιό.
6: Εισηγούμε Πασόκ.
0: Πασόκ λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Όχι, πάλι παλιό έβαλε.
0: Ούτε Κινάλ ούτε Κιδισό, Πασοκάρα, έτσι. Αυτό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Έλεγε.
0: Αλλά το δίλημα δεν είναι μόνο το δίλημα των εκλογών. Είναι και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό είναι δίλημα. Γιατί είναι δίλημα?
0: Σου έχω και εκεί απάντηση.
1: Για ρίξω.
0: Έρχεται αμέσως τώρα από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
7: Και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό?
8: Κανένα από τους δύο.
7: Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος.
8: Αυτό δεν είναι δίλημα.
7: Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη
1: λύση?
8: Είναι ένα δίλημα.
7: Η άλλη λύση ποια είναι?
8: Τα διλήμματα εγώ.
7: Πρωθυπουργός.
8: Βέβαια, γιατί?
1: Μας φυλάξει
0: εδώ
1: ο Θεός.
0: Δεν υπάρχουν διλήμματα. Εδώ
1: δεν
0: είναι μονόδρομος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Παναγιώτης Λαφαζάνη.
1: Όχι. Καλός χρυσός, αλλά όχι. Για, εντάξει, μην το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το βάζεις σαν δίλημα.
1: Σου λέει μόνο εγώ είμαι, παιδί.
0: Να διαλέξεις, να δυσκολευτείς.
1: Όχι, είναι μονόδρομος.
0: Σου λέει τέρμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Μερικά λοιπόν από τα διλήμματα διαλέγετε και παίρνετε.
1: Λοιπόν, τώρα μου. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτές οι γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις που έρχονται στα κινητά και έτσι σου έρχονται τα push που λέμε. Και έρχεται λοιπόν μια είδηση από τον Bloomberg. Έχει βγει Goldman Sachs. Στο λέω, πρόσεξε να δεις. Αμερικανικός οίκος από τους μεγαλύτερους. Και λέει ότι αν συνεχιστεί η κρίση στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο θα εκτιναχθεί. Δεν είναι το βασικό του σενάριο βεβαίως, αλλά μπορεί στα 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Καλά, δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάλι.
1: Το είδαμε, αλλά έχει πέσει στα 88, 87, 85.
0: Ξέρεις τι ακούω όμως, Αμαλία μου? από τους ειδικούς. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου. Προσπαθώ να μάθω από τους γνωρίζοντες.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε λοιπόν ότι βλέπουν μια συγκρατημένη άνοδο. Δηλαδή οι αγορές. Ναι, λειτουργούν έτσι κάπως συγκρατημένα. Κάτι ξέρουν. Κάπου ποντάρουν.
1: Ναι, από την άλλη, ο Elon Musk δεν είναι το βασικό μου σενάριο. Το βασικό μου σενάριο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο πάνω εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 120. Και τα 80 πολύ ψηλά είναι. Αλλά τα 120 είναι φιάλτης. Αυτό εννοώ. Γιατί με 80 δολάρια το βαρέλι που είναι τώρα 88, έχουμε αυτές τις τιμές στα καύσιμα. Αν φτάσει 100, τι θα έχουμε.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή. Και ο Real Blogger λέει και καλημέρα. Ένα είναι το δίλημα. Προφιτερόλ ή τούρτα παγωτό. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Μην βάζει τέτοια δίλημα.
0: Άλλο δίλημα. Ο Γιώργος. Προφιτερόλ ή τυραμισού. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ναι.
0: Για απάντησε λοιπόν.
1: Εσύ απάντησε. Μου τρώει αγγλικά.
0: Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Εγώ θα διάλεγα το τυραμισού.
0: Εγώ και τα δύο.
1: Εντάξει, πρέπει να διαλέξω.
0: Είμαι αναποφάσιστος.
1: Όχι, αποφάσισε. Δεν γίνεται, έτσι είσαι και στην κάλπη.
0: Καλά, εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
1: Εγώ πάω αποφασισμένη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αποφασισμένη μία ώρα πριν πω στην κάλπη.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική, στην Πάτρα. Μας καίει ήδη, λέει ο Κάψωνας. Ναι. Καλημέρα, Αγγέλικα, να είσαι καλά.
1: Και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλημέρα που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Πραγματικά, εντάξει, υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Right. Υπέροχη η Σαντορίνη για τους ξένους, έτσι. Γιατί παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Έλληνας δεν μπορεί να πατήσει το ποδαράκι του. Δηλαδή, το αν δεν είσαι από εκεί, να έχεις κανένα σπιτάκι ή κανένα γνωστό κτλ. Για να πας Σαντορίνη, κομματάκι δύσκολο. Τι βλέπουμε και εμείς πλέον από φωτογραφίες και από βίντεο. Τελευταία ενημέρωση για την επίθεση νωρίτερα στην Ακρόπολη με τους δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυματίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Όπως σας είπαμε, ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα στο πόδι, η γυναίκα ελαφρότερα τραύματα στα χέρια. Έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Το σπα, γιατί δεν λες τώρα, Μπακογιάννη.
1: Έτσι το τονίζω.
0: Γιατί δεν έχει το ίδιο αξάν, δεν έχει την ίδια προφορά με το σοκολάτα.
1: Επανάθεμάσαι, δηλαδή, τι σου ήρθε στο μυαλό. Επανάθεμάσαι.
0: Έτσι όμως το σπα.
1: Σπα. Σοκολατάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ο Μιχάλης λέει, το μόνο δίλημα που ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μιχάλης, είναι ούζα ή τσίπουρα.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Δίλημα μεγάλο.
1: Μεγάλο δίλημα, γι' αυτό δεν μπορώ
0: εκεί
1: να πω.
0: Εκεί ψηφίζω ούζα.
1: Εγώ τσίπουρο με γλυκάνισο.
0: Σιγά μη συμφωνούσα.
1: Εντάξει, αλλήμωνο. Και ο Δημήτρης λέει, καζάν τυπή κιούνεφε. Το μόνο
0: ρε
1: δίλημα.
0: Ρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Και εντάξει, τώρα
0: βάζεις δύσκολα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπα, είπαμε κάπου δηλαδή. Ναι.
1: Και ο Βασίλης λέει, καλαμάρι, μόλις πέταξες ιδέα προφιτερόλ με γεύση τυραμισού και πάμε παραλία.
0: Ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος ο Βασίλης, ωραίος.
0: Καλημέρα,
1: ωραίος.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε φυσικά με τη ζέστη, η οποία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει και 40 και 41. Εκεί η Λάρισα που είναι πιο επίφοβη μπορεί να δείξει και κανένα 40 διάρι. Αλλά Αττική 37 με 38, στην υπόλοιπη χώρα σε κάποια υπηρετικά 40 με 41 κατά μέσο όρο. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, έχει εξαναμιστεί αυτή η έκπτωση που είχε προκύψει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Έχουν φύγει λοιπόν και αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές του, που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί, κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,949 για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, σε πολλά πρατήρια, οι αμόλυβδοι με το πετρέλαιο κίνησης έχουν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή. Έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης στην αμόλυβδη. Η Αμαλία μας είπε και για τη συντάξη χειρίας.
1: Έτσι, σήμερα ψηφίζεται αυτή η ρύθμιση. Δεν θα υπάρχει πια η περικοπή από το 70% στο 35%. Άρα θα διπλασιαστούν κάποιες συντάξεις. Είναι σημαντικά. Καταργείται ένας μνημονιακός νόμος. Έτσι. Και όποιος, αυτό γινόταν σε όποιος εργαζόταν ή έπαιρνε άλλη σύνταξη. Αυτό δεν θα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σε μεγάλη ανησυχία πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ελάμβαναν συντάξεις χειρίας.
0: Σας είπαμε και για εκείνη την άτυχη γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη, άπορη.
1: Τη σκέφτομαι.
0: Τελικά, μετά τον έρευνο που έκανε η ΑΔΕ, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε σε μια πισίνα. Σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Πράσα.
1: Με πισίνα,
0: όπως λέει και η Κάτζου και το τονίζει
1: κιόλας. Με πισίνα!
0: Είναι ένα κύκλωμα λοιπόν που είχαν στήσει κάποιες εταιρείες φαντάσματα με εικονικά τιμολόγια. Και
1: πολλά λεφτά, 99 εκατομμύρια συναλλαγές.
0: Ακριβώς, με κέρδος περίπου 17 με 18 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή ούτε καν ένα μικρό εισόδημα. Δήλωνε άστεγη, απίστευτα πράγματα. Του τσίμπησε η ΑΔΕ βεβαίως.
0: Άκουσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι παρόλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη καθημερινά να τρέχει σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο. Ενώ έκανε και την παρομοίωση της Νέας Δημοκρατίας με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Η Αμαλία μας είπε.
1: Για τα πατίνια που ψηφίζονται σήμερα οι τέσσερις παρεμβάσεις, έτσι. Είπαμε για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα. Το πρόγραμμα έλεξε, το προλαμβάνω. Αλλά όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναζητούν μια λύση που θα βρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Έτσι, οι 43.500 δικαιούχοι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα παίρνουν τα φάρμακά τους για την παχυσαρκία δωρεάν.
0: Αρκετά μηνύματα σχετικά με τα πατίνια. Ο Διονύσης λέει να τα απαγορεύσουν από τους δρόμους και όχι να τα επιτρέπουν άνω των 17. Τα βλέπουν να κυκλοφορούν στην Κηφισίας κανονικά.
1: Εγώ έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αυτός που είναι από 17 και πάνω, 17, 18, 19, μπορεί να έχει ένα πατίνι και να πηγαίνει σφαίρα στο δρόμο. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι προβληματικό κι αυτό. Έτσι.
0: Και ο Νικηφόρο, σωστό και δίκαιο να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα πατίνια, αλλά μήπως με προσοχή και πάνω απ' όλα μελέτη να υπάρξει νομικό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ποδήλατα. Το πάει ένα βήμα παραπέρα ο Νικηφόρο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία. Εδώ λέει υπάρχουν σοβαρές υποδομές και δρόμοι για τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχουν απαγορέψει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια στην
1: για
0: Ολλανδία.
1: Έχει ποδήλατα δρόμους.
0: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει απαγόρευση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλημέρα και σε σένα, Αλέξανδρε. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. Ο Πάνος δηλώνει την συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του στην κυρία η οποία πιάστηκε με την βίλα και την πισίνα. Την κακομήρα λέει την είχε φάει η υγρασία από την πισίνα.
1: Πονάγανε τα κοκαλά της.
0: Καλημέρα. Και ο Γιώργος, πάντως οι άνθρωποι λέει είμαστε κακοί. Αντί να χαρούμε που η γυναίκα δεν είναι άστεγη και δεν είναι στο δρόμο, να πούμε χαλάλι, αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω γιατί εκεί στην πολιτική αντιπαράθεση έχουμε και τις παροχές. Έχουμε αντιπαράθεση για την παροχολογία η οποία έχει ξεκινήσει. Ναι. Θυμάσαι και την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην 13η σύνταξη το προηγούμενο διάστημα όταν είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του Πασόκ για την κοινωνική ασφάλιση. Χθες λοιπόν υπήρξε επίθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς το Πασόκ και με αναφορά για την ΔΕΘ.
9: Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
0: Στις κάλπικες υποσχέσεις λοιπόν κυκλοφορούν και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε η επιλέξη.
1: Κυρίως η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αφορά τη 13η σύνταξη. Και το γεγονός ότι το πρόγραμμα, το οικονομικό και ό,τι ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ λένε στην κυβέρνηση ότι είναι κοστολογημένο. Και τους καλούν να πάνε το πρόγραμμά τους και αυτό που λένε για την 13η σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο. Να τα κοστολογήσει.
0: Θες υπήρξε η απάντηση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, η πρώτη δόση είναι 400 εκατομμύρια, διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι, και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το είπε 2-3 φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
11: Λεφτά υπάρχουν.
10: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
1: Αυτό. Τα σηκώνει η ελληνική οικονομία τμηματικά, γιατί σου λέει ότι στο τέλος της τρίτης χρονιάς, της τριετίας, θα δοθεί ολόκληρη η 13η σύνταξη, ότι εμείς θα τα έχουμε βρει τα χρήματα και ότι είναι κοστολογημένο το μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, την καλύτερη απάντηση για το θέμα της 13ης σύνταξης. Α, η κυρία Βάση Αναστασίου,
1: ναι,
0: αγαπημένη
1: ναι, φίλη μας.
0: Αυτή τη εκπομπή εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open, όπου εκεί είχε αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
12: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύει ότι είσαι ανίκανο να διαχειριστεί μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
13: Ευρώπη. Δεν μου λέτε, κυρία Αναστασίου.
12: Όπως κάνατε το ίδιο και με τις κοινωνικές κατηγορίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ.
14: Ελάτε, κυρία Αναστασίου.
12: Να σας πω να κλείσω λίγο τα σκάτια για να μιλήσει η κυρία Αναστασίου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ότι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη. Πόσο έκανε η κατάρριψη νόμου Τρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
14: κάνατε.
12: Πόσο έκανε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
0: Έχει βαρεθεί η γυναίκα, ρε παιδί.
1: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
0: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει. Ναι.
12: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
0: Τόσο κάνει.
1: Μου θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ρωτήσει εμά.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν αζιάρικο, ρε παιδί.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώ είναι.
12: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
0: Τη συμπαθούμε πολύ την κυρία Βασιά Αναστασίου, γιατί κατά καιρούς μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενη, της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
15: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που.
0: Ξέρω.
15: Πανική τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
0: Σε περίπτωση που.
15: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να
1: χτυπάει. Μας ακούει η κυρία Αναστασίου, μας ακούει.
0: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα, την καλημέρα.
1: Είστε θεότητες.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα.
1: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βάση
0: Αναστασίου. Δεν αφιβάλλω καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
1: Και κάνει, έχει και αίσθηση του.
0: Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
12: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύει ότι είσαι ανίκανο να διαχειριστεί μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
13: Ευρώπη. Δεν μου λέτε, κυρία Αναστασίου.
12: Όπως κάνατε το ίδιο και με τις κοινωνικές κατηγορίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ.
14: Ελάτε, κυρία Αναστασίου.
12: Να σα πω να κλείσω λίγο τα σκάτια για να μιλήσει η κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ότι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Μια που λέμε για την Ευρώπη, έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
13: Είναι, ναι.
12: Πόσο έκανε η κατάρριψη νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
13: κυρία Αναστασίου.
12: Πόσο έκανε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
0: Έχει βαρεθεί η γυναίκα, ρε παιδί.
1: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
0: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει.
12: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει!
0: Τόσο κάνει.
1: Μου θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ρωτήσει εμά.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν αζιάρικο, ρε παιδί.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώς είναι.
12: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
0: Τη συμπαθούμε πολύ την κυρία Βασιά Αναστασίου, γιατί κατά καιρούς μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενη, της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
15: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που.
0: Ξέρω.
15: Πανική τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.

0: κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει. 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
1: Είναι, ναι.
0: Πόσο έκανε η κατάρρευση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
1: θα έκανε.
0: Πόσο έκανε η οριζόντια του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
2: Έχει βαρεθεί η γυναίκα, ρε παιδί.
3: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
2: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει. Ναι.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
2: Τόσο κάνει.
3: Μου θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ρωτήσει εμά.
2: Ναι, ναι, αυτό το ναζιάρι, κόρη
3: μου. Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώ ναι.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
2: Τη συμπαθούμε πολύ την κυρία Βασιά Αναστασίου, γιατί κατά κυρίως μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενη. Της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
4: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που.
2: Ξέρω.
4: Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
2: Σε περίπτωση που.
4: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να
3: μας ακούει κύριε Αναστασίου, μας ακούει.
2: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα, την καλημέρα.
3: Είστε θεότητες.
2: Την αγάπη μας, καλημέρα.
3: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βασιά Αναστασίου.
2: Δεν θυμάμαι καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
3: Και κάνει, έχει και αίσθηση του χιούμορ και της αρέσει όλο αυτό. Εμένα, δηλαδή, την πάω με χίλια.
2: Κυρία Αναστασίου μου, αφού μας ακούς αυτή την ώρα, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.
2: Την αγάπη μας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Απτόητη η κίνηση. Περισσότερα θα πάμε την προηγούμενη ώρα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Έχεις και δύο προσωπικά μηνύματα. Το ένα είναι από τον Νίκο. Άρχοντα Βολάνη, πες μας την κίνηση και στον Αϊμέγγεν.
5: Θα τη μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
2: Και ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να μην σε αγαπάει πάρα πολύ, σε καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τη δική μου πλευρά, καταλάβεις.
5: Μπορώ να δω το μήνυμα.
2: Μετά θα στο δείξω.
5: Εντάξει.
3: Έλα από το παρακαλώ να στο δείξω εγώ.
5: Project, θέλω τα μηνύματα.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μην πειράζει το Βολάνιο.
2: Λίγο ρε παιδί μου, λίγο, ένα κομματάκι. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού.

0: Εκδόθηκε στην Κύπρο, ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών τον 37χρονο που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες.
15: Λέω με βάση τις πληροφορίες. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος, εφόσον έχει και ένα ποινικό παρελθόν.
14: Ναι.
15: Ξέρω εγώ.
14: Να ευχηθούμε να.
15: Ναι, να πάει καλά στην υγεία του.
14: Ο τραυματίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
15: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
14: Χθες στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτέθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τις τζάμπα παροχές που δίνει, αλλά επιτέθηκε φυσικά και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα το έκανε και δύο φορές. Η μία φορά ήταν και χιουμοριστική, ας το πούμε έτσι, γιατί έκανε αυτήν την αναφορά.
16: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέρσο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
14: Είπε για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην ομιλία του και μετά πέρασε στην επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
16: Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν. Σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
15: Εντάξει, καρφιά.
14: Εντάξει, η επίθεση είναι ευθεία τώρα και φαίνεται ότι υπολογίζουν σαν τον πιο άμεσο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία, χθες στην τηλεόραση το χτένισμά σου τα έσπαγε. Ποιο χτένισμα, μαζεμένα δεν τα έχεις τα μαλλιά.
15: Ναι, αλλά ήταν ένας.
14: Το χτένισμα, θα μας τρελάνετε.
15: Τι εννοείς.
14: Την είδα εγώ.
15: Δεν ήταν απλό πιάσιμο.
14: Την είδα εκεί που είχε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη και συζητούσαν. Είχε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τώρα που είπα αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου ρωτήθηκε χθες από την Αμαλία Κάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
15: Μετά, γιατί χθες η Ελλάδα είχε την παρουσίαση όλου του πλάνου για την παιδεία, του σχεδίου του για την παιδεία και την κατάργηση των Πανελληνίων στην. Σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε και αυτό τους έκανε την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
14: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
17: Δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμέως, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
14: Ναι. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά
15: γιατί
14: πανεπιστήμια.
15: Γιατί σου λέει υπάρχει και μια απόφαση.
14: Επειδή υπάρχει και η απόφαση και από το Συμβουλίο της Επικρατείας,
15: έτσι,
14: θα βελτιώσουμε το πλαίσιο.
15: Ακριβώς. Και θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
14: Αυτό έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
15: και της
14: Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί ήταν διαφορετική η θέση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Παπαδοπούλου αλλά και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα.
15: Ναι,
14: ακριβώς, ότι δεν θα καταργήσει μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
15: Λοιπόν, επειδή ρωτούσε η αρετή για τη συντάξη χειρίας, να πω ξεκάθαρα ότι οι διατάξεις που θα ψηφιστούν σήμερα διασφαλίζουν τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα αλλά και λόγω θανάτου. Άρα δύο εθνικές συντάξεις. Δεν κόβεται η μία σύνταξη, παραμένουν και οι δύο συντάξεις. Δεν υπάρχουν βέβαια αναδρομικά. Έτσι, αυτό το τονίζω για να μην περιμένει κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας θα πάρει αναδρομικά. Όχι. Δεν θα πάρει αναδρομικά. Από εδώ, από τούτο και στο εξής, δεν θα περικόπτεται η σύνταξη χειρίας.
14: Καλημέρα, αρετή μου. Άκουσα, λέει αρετή και έστειλα μήνυμα. Είναι άλλη αρετή. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Όταν γελάει, λέει η Αμαλία, όποια διάθεση και αν έχω, φτιάχνει αμέσως. Ειδικά όταν λέει εκείνο το εμβληματικό, τι ζω.
15: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
14: Αυτό θυμάσαι πως είχε προκύψει?
15: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Με είχατε βάλει μέσα να γράψω ένα τρέιλερ με τον Γιώργο Κουδά.
14: Κάνεις λάθος.
15: Τι?
14: Ήταν όταν φτιάχναμε το τρέιλερ για τη μεσημεριανή εκπομπή.
15: Α, ο ήλιος του μεσημεριού.
14: Για τον ήλιο του μεσημεριού.
15: Ναι, έχει δίκιο, δεν ήταν με τον Τζόρτζ.
14: Εκεί που την είχα βάλει να απαγγέλει.
15: Ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού.
14: Οχ.
15: Μέσα στο φύσιμα τα νέ μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού.
18: Τι, έλα Χριστέ και Παναγιά. Από μικρή την είχε στην πετρία.
15: Εγώ φταίω. Που με βάλει στο φάκελο πείμα.
14: Την είχα βάλει λοιπόν να λέει τον ήλιο του μεσημεριού.
15: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού.
14: Οχ.
15: Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα αστέρια στον ήλιο του μεσημεριού.
18: Στο κατσαρό σου το μαλλί κάθεται ψηρά και λαλί.
15: Μα να θεμάσαι, δεν μπορώ, αλήθεια.
14: Όταν λοιπόν πέρασε.
15: Εσύ δεν μιλάς.
14: Όταν πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία, ολοκλήρωσε.
15: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
14: Είχα απαγγείλει κι εγώ.
15: Α, βάλε το και τα δικά σου.
14: Να βάλω και τα δικά μου.
15: Βέβαια.
14: Άντα, τα βάλω.
19: Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά. Και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δυο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα. Δέθηκα στη δική σου μοίρα. Στον ήλιο του μεσημεριού.
18: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
15: Εμείς το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
14: Ναι. Ιστορικές στιγμές.
15: Ιστορικές στιγμές.
14: Έτσι έχει προκύψει λοιπόν και η ατάκα. Αχ, καλέ τη ζωή.
15: Να είσαι καλά, Ιωσήφ μου.
14: Αχ, καλέ τη ζωή.
15: Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να είσαι καλά.
14: Να με. Πάντα. Δεν το βλέπω, αλλά. Να με.
15: Να είσαι γερός και καλά να μας φτιάχνεις τη διάθεση.
14: Τώρα για να είμαστε καλά, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και άμα θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets κερδίσεις καλοκαίρι. Take off your coat.
15: Don't you know. Ολυμπία μου με παρεξήγησες. Δεν είπα τον μπουζουριά σου, γιατί έτσι γράφεις το μήνυμά σου. Τον κύριο αυτόν που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες. Ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί κάποιος ειδικός γιατρός και αν έχριζε νοσηλείας να τον βάλουν σε μια ειδική μονάδα, σε μια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, για ο άνθρωπος να έχει μια επίβλεψη και να βελτιωθεί. Αυτό εννοείς, Ολυμπία μου. Όχι να τον μπουζουριάσουν μέσα.
14: Τώρα είδες τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ.
15: Ναι, μου το λες. Τι είναι.
14: Παιδιά, απίστευτο.
15: Απίστευτα πράγματα.
14: Το Σάλτσμπουργκ γέμισε με μικροσκοπικούς χρυσούς Μότσαρτ.
15: Ναι.
14: Τα αγαλματίδια του μεγάλου Μότσαρτ. Το ίδρυμα εκεί πέρα παρουσίασε 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ. Είναι δημιουργίες ενός οικαστικού, του Ότμαρ Χέρλ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του συνθέτη, απεικονίζοντάς τον μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια. Τα 300 εκτίθεται αυτή τη στιγμή στην πόλη για το κοινό εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Τοποθετήθηκαν σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η κήπη Μίραμπελ και η πρώην κατοικία του συνθέτη. Ωστόσο, οι φόβοι των διοργανωτών επιβεβαιώθηκαν. Ήδη 2 αγαλματίδια κλάπηκαν από τις πρώτες ώρες της έκθεσης. Μα και αυτοί οι αθεόφοβοι γεμίζουν τώρα το Σάλτσμπουργκ, μια πόλη με 300 χρυσά αγαλματίδια.
15: Δεν περιμέναν ότι κάποιος θα
14: περιμένουν,
15: τα ψηρίσει.
14: Με το που τα βάλανε, τα 2 εξαφανίστηκαν.
15: Καλά, όλα θα εξαφανιστούν.
14: Και πολλά έμειναν. Δηλαδή
15: φυσικά.
14: Και λίγα εξαφανίστηκαν. Και ποιο
15: θα τα βάλει εδώ, στην Αθήνα.
14: Ποιο. Δεν θα είχαν προλάβει.
15: Έτσι, μπράβο.
14: Δεν θα είχαν προλάβει. Με το που θα τα ακουμπάγανε, θα είχαν εξαφανιστεί.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
22: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
25: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
26: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
25: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
26: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
25: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
26: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
25: Τηλέφωνο 26820-51100.
26: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
24: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
22: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
24: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
22: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
24: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
20: Radio Πρέβεζα. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελένη, θέλω να ρωτήσω, λέει, γιατί σε όλα τα πάνελ έχουν πιάσει θέση οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Βουλή, λέει, δεν έχει μπει ακόμα. Εντάξει, όμως από την άλλη,
15: αυτό.
14: Καταγράφεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, σταθερά στη δεύτερη θέση, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι νέο κόμμα.
15: Όχι, και τις κυρίες Καρισιάνου το κόμμα, νομίζω σε όλα τα πάνελ καλούν. Αυτούς που υπάρχουν, ακόμα δεν έχουμε δει και πάρα πολλά στελέχη. Πώς είναι, επειδή είναι νέο κόμμα.
14: Είναι λογικό, όχι, είναι λογικό να υπάρχει εκπροσώπηση. Καλημέρα στη Φανή. Φανή, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα κάποια στιγμή για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Δολοφονία ήτανε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Του 20χρονου παιδιού στο Άργος μετά την καταδίωξη από τους δύο αστυνομικούς. Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην απολογία του ένας αστυνομικός παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή.
15: Ναι.
14: Και όχι στον αέρα, όπως είχε υποθεί στην αρχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και αυτά τα οποία έλεγε και η οικογένεια του παιδιού, ακριβώς, η μητέρα του και η δικηγόρος της μητέρας. Το παιδί λοιπόν είχε χτυπηθεί στο πίσω μέρος του κρανίου. Όταν έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες οι δύο αστυνομικοί και όπως παραδέχεται ο ένας αστυνομικός στην απολογία του, έριξε σε ευθεία βολή. Τώρα, Γιώργο, σχετικά με την ερώτηση που κάνεις, αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από όλους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Οπότε δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ιταλία με τον Κόσμη Ματοπόλη.
15: Ναι.
14: Ο οποίος αυτές τις μέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα από την Ιταλική δικαιοσύνη σε 14 χρόνια κάθειρξη για το φόνο δύο ληστών που είχαν μπει στο κοσματοπολείο του και τον είχαν κλέψει.
15: Ακριβώς. Τους δολοφόνησε.
14: Ακριβώς.
15: Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα εκεί στην Ιταλία.
14: Η Μελώνη ζήτησε να του απονεμηθεί χάρη.
15: Ναι.
14: Το ίδιο και ο Σαλβίνη. Είναι ένα περιστατικό που είχε γίνει όχι τώρα, είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και βίντεο. Όντως μπαίνουν τρεις, νομίζω, ενοπλοί μέσα στο κοσματοπολείο, πραγματοποιούν την ληστεία και την ώρα που φεύγουν παίρνει εκείνος το όπλο του, βγαίνει έξω, τους κυνηγάει και πυροβολεί τους δύο από αυτούς, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 14 χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση της Ιταλικής δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση και πολιτική και κοινωνική στην Ιταλία, είναι διχασμένη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη, άλλοι λένε ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν μήνυμα υπέρ της ανομίας και ταυτόχρονα του ρατσισμού, βάζουν και άλλα θέματα μέσα.
15: Πάντως είναι δεδομένο ότι μπήκαν να το ληστέψουν.
14: Ναι.
15: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπρεπε να τους δολοφονήσει.
14: Ναι, γιατί δεν ήταν άμυνα την ώρα της ληστείας.
15: Ακριβώς.
14: Δηλαδή έφυγαν εκείνοι και όταν έφυγαν πήρε το όπλο του, βγήκε έξω, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε και ένα περιστατικό στην Πολώνια με το θάνατο ενός Μαροκινού μετανάστη,
4: από αστυνομικούς που θύμισε πάρα πολύ την περίπτωση του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τον έβαλαν κάτω, τον είχαν ακινητοποιήσει με τα πόδια τους, εκείνος φώναζε βοήθεια και τελικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του. Έχασε τις αισθήσεις του.
5: Γίνονται και διαδηλώσεις και τα λοιπά. Έχει
4: προκαλέσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων και αυτά θα συμβαίνουν στην Ιταλία. Καλημέρα, Σωτήρη. Εμείς εξαφανίσαμε την Καριστιανού. Πώς την εξαφανίσαμε εμείς?
5: Ξέρω εγώ. Πες μου κι εσύ.
4: Όπου εμφανίζεται, όπου κάνει δηλώσεις, μεταδίδονται κανονικά.
5: Ίδια έχει περιορίσει τις ιδιωτικές εμφανίσεις. Και δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη, γιατί μαθαίνω ότι όλοι καλούμε στελέχη, προσπαθούμε να βρούμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά είναι κυρία Γρατσία, ο κύριος Αυγερίνος. Ποιοι είναι? Δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη.
4: Πάντως, για να έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους, δεν νομίζω.
5: Και εγώ.
4: Τώρα έχουμε και νέο μεγάλο διαγωνισμό σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Και βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Μπράβο τους, καλά παιδιά.
5: Μπράβο, αυτοί. Πολύ καλά παιδιά. Τις ξέρεις.
4: Ναι, κάτι.
5: Ναι, ναι.
4: Έχει πάρει τα αυτή μου.
5: Μπράβο.
4: Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20, 11, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jet. 28 και 70 για άνδρο σε μία ώρα. 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρο, Νάξο γρήγορα. C-Jet.com για να κάνετε την κράτησή σας. Αγαπητή Αμαλία μου, αφήνουμε την Κούβα, αφήνουμε και το Αιγαίο και πάμε να σαλπάρουμε για άλλες πολίτες, καθώς σε πολύ λίγο.
5: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
4: Θα κλείσουμε σήμερα με μια φωνή που λατρεύω. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωνές ever. Είναι ο Τόνι Μπένετ, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 21 Ιουλίου του 2023. Έτσι λοιπόν, με τον Τόνι Μπένετ θα σας αφήσουμε σήμερα για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια
13: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Θλίψη έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ρε, ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι, ποιητή μου, να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι τολμηρό.
0: Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Δηλαδή,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ναι. Ρίτσα, μισό γλυπάει το μυαλό σου κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του καύσωνα. Ναι. 38 στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Mm.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15η μέρο, το θυμάσαι. Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δύο εβδομάδες
1: ναι, ναι,
0: κάψωνα, συνεχόμενο. Δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λέμε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα ναι, είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και
1: μάτε,
0: θα έχει και
1: δούμε
0: κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα, πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, να σου πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο realfm. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει.
2: Τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο.
1: Να πω τι εννοώ ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί ρε, παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένα τουρίστα.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Οι στρατηγοί σκεφτούν κάτι δηλαδή. Να
0: ναι,
1: υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει ο Γιώργος. Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και υπερυπολικό η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός. Κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξίβεση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ είναι, τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις τις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλεις εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος.
1: Αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες στο ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και ειδήσεις φουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσούλες. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω. Είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Είναι η ταινία του Βέγκου, εσύ ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Α, δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει. Έχουν, είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού, το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι η δυσούλα.
1: Είναι η δυσούλα, βεβαίως και είναι η
0: δυσούλα. Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάδα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία. Ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία, είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή?
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: λένε θα τα βρούνε? Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρούνε καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα, απολύτως, κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βαλάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως συνεπής. Είναι
0: συνεπής.
1: Και τυπικός.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
0: Ήταν
2: πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι λέει,
1: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το είπα. Λέει, καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα τον γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν 2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του, έρχεται με το μαχαίρι εκεί, θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι
1: αστυνομικό. Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομική, άμα άλλος έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει, και
1: επαναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε ένα αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή, έχεις πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δυνάμεις. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα, στα να έχει εκδοτήρια, στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει. Στα εκδοτήρια δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, τι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Λήξη
1: και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία. Τώρα, παραλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5,5 εκατομμύρια είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε ένα αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δύναμη. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα, να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει. Στα εκδοτήρια δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, τι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, τι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ λήξη πρόθεσμα.
1: Επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράφησης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά. Κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται ο Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα είναι αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, Βερενίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα
0: το
1: δεν
0: μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Δεν έχει τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, Ζαμπουλάκη. Εντάξει, κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί, να ξέρεις, ζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξεις άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα, αλλά έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άυπνο στο Σιάτλ πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, άυπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπέβδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς, είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονων που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε. Θα τη θυμάσαι, ιστορική γράψη ημερομηνία. Γράψε το χαρτί.
0: Είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο, Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδο σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδο, σε παραδέχομαι.
1: Είσαι ένα σύγχρονο. Και στη Σοφμαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μα που πάντα μα γλυκένει. Στην Κατερίνα, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μα. Καλημέρα. Σε όλου σα δηλαδή, καλημέρα. Είτε μα στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω μου, φίλε, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Η κυρία Μπιζόγλη σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο ΝΕΑΡ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τυχερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση, προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενική εφαρμογή δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρεναδούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρθους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα, δεν θέλω να την πω τρόικα, γιατί η τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε έτσι με. Μια τριάδα.
2: Τρόικα δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποδειχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είναι πολύ, είμαστε πάλι πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την κεντρική μας επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη πολιτική γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάνε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό, θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω και κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
1: Ναι.
2: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτή η πολιτική, αυτός ο πολιτικός παραλογισμός παράλαβε ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο, έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικότατα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει? Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνετε αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου ανίκειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκτάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο
0: και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
2: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτι των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου.
0: Έτσι δεν είναι. Όντως.
1: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για τις πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
2: Προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο. Ναι, ναι. Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη. Είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Θα βρεθούμε σήμερα?
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
9: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
14: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
15: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
14: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
15: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
14: Με έκανες χώμα.
15: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
17: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
18: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
17: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
18: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
19: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
20: Κύριε, κύριε!
19: Κωστάκι, για πες μας.
20: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
19: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
20: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
19: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
20: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
16: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
21: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
22: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
21: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
23: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
24: να ξεχωρίζει?
23: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το είχε ένα κουβελιώτη.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Ήταν...
1: Στο επιγόντως. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
2: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, ναι, εντάξει, κάνε υπομονή και εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού είχα λιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Έλα, για
2: την κίνηση, θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ξέρεις
0: που είναι η Αρδιτού.
2: Εννοείται, εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε, Γιώργο μου.
2: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
0: Σε ποιο όρο. Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
2: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορία σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατασκευή.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επέκειτε ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε τον.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγει το καπό ποτέ να βλέπει το παραπλού.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσει την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δει και να δει και το παραφλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένει την ένδειξη,
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένει την ένδειξη να πάει να πάρει και ένα τριγωνάκι να έχει πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο.
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης. Συγγνώμη. Λέει
1: ναι,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι. Σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στο Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ηρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου του Νίκου του Κεσαρνιανιώτη που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real FM. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνηση της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στο βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορεί να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, το νόμο του Γερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό, να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις πληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιο μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άνθρωπο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Επειδή στα πανελλαδικές πήγαμε από τα πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω, δηλαδή, όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε, όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, ας πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άδειες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να για να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμείς να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις που δεν θα σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μες θέσεις ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω, πιθανώς είναι ιατρική, είναι νομική,
1: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ακριβώς. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, δηλαδή το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι συμβόμαστε και όλοι λέμε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και την τέτοια συντρίτη λυκείου φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω στην αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όχι τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάθεση. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε την τελική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα, τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε ενδρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι. Ναι, ναι.
2: Τι σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρτη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας της.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
2: Θα είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο προσφύγουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και άντεσή σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Κάτσε να του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιώτα αχή στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελεί.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κινήσει. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη. Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ, που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την ευτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι.
0: Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε.
1: Παυροσπηρεά τη Πειραιός, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό, λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιόταχη στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε.
0: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία,
1: ναι.
0: Στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός, λοιπόν.
1: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
2: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς
0: αποτελείται. Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κινήσει. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
2: Ναι.
0: Παρακαλούμε
2: πάρα πολύ, σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης, βρείτε εναλλακτικές.
0: Ναι.
2: Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
0: Βέβαια θα δυσκολεύει.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
1: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ΡΑΠ. Την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι.
0: Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την ευτυχή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι. Λέει,
0: κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, από πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάντω.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, εντάξει, έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του
1: ρόλου. Φτάνει στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Νίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά. Και σου λέει
0: τέλος.
1: Και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλεις άκρη αν πάρεις τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφή Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: 8,70 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς, είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονο που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να σας
1: πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη,
0: ναι,
1: και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια αισθήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, το τι ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά, θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Καλά, και πιο δύσκολα, ξέρετε, πιο δύσκολα να σπαγάνεις θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αναξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μην κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται στην επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
2: Ναι,
1: και το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν θα έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα του ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε, από όλα τα κόμματα.
2: Η ψηφία των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε σεύζερι, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της ελληνικής βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω.
0: Απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες, την κοινοβουλευτική ομάδα να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα από την ώρα που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερο οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερο, εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να υπάρχει...
0: Καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
2: Κοστολογημένες δεν θα.
0: Άλλο αν είναι αυτά. Σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλας. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Την έχει κοστολογήσει το Πασόκ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
2: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
2: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
0: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο Πασόκ.
2: Αν είναι δυνατόν, ως στο Πασόκ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, ok, αλλά θα δώσουμε και άλλα 100.
0: Εάν
2: αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα, θα καθόμαστε να τσακωνόμαστε, αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το Πασόκ λέει κάτι διαφορετικό. Ωραία, ελάτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία που τα λέει η Άννη Λένοξ. Τίποτα, κουβέντα.
1: Μα ας την Άννη τη Λένοξ. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη στον παπάδι μέσα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του Real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω για πολλωστή φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Χρειάζεται
1: φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρας δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρας δεν έχει βγει. Όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μνήματα το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμή. Αυτό που διαβάζω, για να είμαι δίκαιος, είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουν κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουν, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης στα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει το δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είτε είναι θετικές είτε διαφορετικές, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
12: Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Στους 97,8.

0: Δεν έχω να πω και πολλά.
1: Α, εντάξει.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ω, εγώ τι να θέλω. Εσύ θέλεις να πεις κάτι.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Ε, τότε σε ακούμε.
0: Θέλω να πω ότι πρέπει να τα προλαβαίνουν.
1: Ποια?
0: Περισσότερη αστυνομία. Εγώ μερικές φορές που περπατάω, ζούμε, όχι τώρα που κάνει ζέστη, δεν βλέπω την αστυνομία εκεί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Ενώ σε όλα αυτά τα σημεία.
1: Εννοείς για την μιλάς για την Ακρόπολη και το περιστατικό.
0: Το περιστατικό που. Που μαχαίρωσαν αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Ναι, τους
0: λοιπόν, όποια να πας στον κόσμο και υπάρχουν σημεία τέτοια υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και μαζεύεται εν πάση περιπτώσει κόσμος, υπάρχει αστυνομία έντονη. Έντονη, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και ένα, αν υπήρχε
0: και ένα ασθενοφόρο δίπλα να περιμένει.
1: Γιατί νομίζω γενικά υπάρχει. Δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο σημείο τώρα δεν υπήρχε. Κατάλαβες θέλω να πω. Έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, επειδή αυτός γυρνούσε και απειλούσε και τα λοιπά, ναι, από ό,τι φαίνεται δεν ήταν.
0: Αν υπήρχαν αστυνομικοί.
1: Ναι, θα είχαν σπέψει.
0: Ειδικά οι οπεκεπέδες και αυτοί, έτσι, πώς τους είπα.
1: Οπεκεπέδες.
0: Τους μπέρδεψε. Αυτοί, πώς τους λέμε, οι όπλα.
1: Οπκέδες, οπκέδες. Όπλα, σταμάτα.
0: Ξέρω και εγώ τώρα, δεν ξέρω.
1: Όπκε λέγεται.
0: Λέγεται όπια, θα τους κάνει όπλα ο Τσίπρας.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Τσίπρας, άμα τώρα θα γίνει πρωθυπουργός, θα τους κάνει όπλα.
1: Άνοιξες το σιγά που θα γίνει πρωθυπουργός και εσύ κατευθείαν έχεις περάσει τις δημοσκοπήσεις και έχεις πάει μπροστά.
0: Δεν θέλω να πηγαίνεις κόντρα στα όνειρα και τις ελπίδες
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Της μεγάλης αστικής τάξης στη χώρα.
1: Δηλαδή
0: η οποία ελπίζει να διώξει το Μητσοτάκη διότι τον έχει βαρεθεί. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Α, έτσι λες. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι αυτή.
0: Με τον άλλον δεν καταφέρνουν να μιλήσουν, να συνεννοηθούν. Ναι, με τον Τσίπρα μια χαρά γίνονται οι συνεννοήσεις. Μαθαίνω μάλιστα ότι γίνονται εντατικότατα οι συνεννοήσεις. Υπάρχει και κτίριο συγκεκριμένο.
1: Άντε.
0: Δεν τους βλέπει κανείς. Μόνο που και εσύ και εγώ να περάσουμε, αμέσως θα καταλάβουμε ποιανού είναι το ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι άντρες συνοδείας του ενός επιχειρηματία και ποιοι του άλλου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δύσκολο, δεν τους ξέρεις, παιδί μου. Λοιπόν, αυτά τώρα εγώ θέλω να σας πω και άλλα και πολλά ακόμη, αλλά πρέπει να περιμένετε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό την ιστορία με τα τουριστικά μέρη πρέπει να φυλάσσονται άγρια, πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά. Εντάξει αυτό, και να σου πω και κάτι άλλο, μάλλον υφλή. Αυτή η έκφραση τυποποιημένη ότι ο άνθρωπος λέει είχε ψυχολογικά προβλήματα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και εγώ έχω ψυχολογικά προβλήματα. Και εσύ, αν το κοιτάξεις προσεκτικά.
1: Γιατί τα απλοποιείς όλα.
0: Δεν είναι ψυχολογικά. Ο άνθρωπος έχει ψυχιατρικά βαριά προβλήματα.
1: Έχει διαταραχές. Αυτά λέγονται διαταραχές.
0: Βαριά κατάσταση.
1: Ναι, διαταραχές. Οκ. Έχει διαταραχές. Που μπορεί να επιτείνουν, μπορεί να είμαι και εγώ διαταραγμένος και εσύ διαταραγμένος. Είναι η συνθήκη που σε κάνει να μην παίρνεις τη θεραπεία σου. Αν παίρνεις θεραπεία, ακολούθησε αγωγή.
0: Εγώ είμαι 12-2, μια χαρά παίρνω την αγωγή μου.
1: Είμαι πολύ. Με εντείνει την κατάστασή μου, την επιβαρύνει πολύ ζέστη. Την επιβαρύνει πολύ κοσμία. Την επιβαρύνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζεις, να γενικεύεις πράγματα. Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μηδενίζω. Αντιθέτως. Το να λέμε έχει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Νομίζω ότι είσαι κουρασμένος από τις δημοσιογραφικές εκφράσεις κλισέ. Αυτό διαπιστώνω.
0: Αυτό το κλισέ.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, βρε μπάμπη μου. Και δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις στο δικηγόρο, στο δικαστήριο, που λέει Μπάμπης Παπαδημητρίου, λέει το δικαστήριο.
0: Μα αφού έχει.
1: Άκουσε να πω. Και λέει παρίστατε διά. Και του πει, αχ, έχω βαρεθεί την έκφραση παρίστατε διά. Αυτό είναι η έκφραση παρίστατε διά.
0: Εντάξει, εσύ, το δικαστήριο έχει τυποποιημένες εκφράσεις.
1: Και εδώ έχει τυποποιημένες εκφράσεις. Τι θα πει.
0: Ψυχολογικά
1: δηλαδή.
0: Προβλήματα έχουμε όλοι, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είχε ψυχιατρικές διαταραχές.
1: Τι λες, ρε γιατρέ, πού το ξέρεις εσύ.
0: Τώρα που το ψάξανε καλύτερα, το ξέρουν. Έχει ποινικό παρελθόν. Τον έχουν ξαναπιάσει. Ήταν στο νοσοκομείο, ήταν όλα αυτά. Ψυχολογικά προβλήματα.
1: Είναι εντάξει, τότε να το κάνουμε διαφορετικά για να μην εκλείσει. Είναι εξ όλης και προόλης.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα, με συγχωρείτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ τώρα να λέω τέτοια. Με ενοχλούν, εμένα έχει δίκιο ο Μάνος. Με ενοχλούν οι φλάσεις κρισέ. Φανταστείτε, μετά από 40 χρόνια στο επάγγελμα, με ενοχλούν οι φλάσεις κρισέ. Δεν πρόκειται να γιάνω. Έχω ψυχιατρικά θέματα.
1: Δεν είναι ψυχιατρικά. Σταμάτα. Έχει μεγάλη διαφορά η ψυχολογία από την ψυχιατρική. Σταμάτα. Έχει διαφορά. Είναι ψυχολογία. Είναι κλινική ψυχολογία. Είναι ψυχιατρική. Σταμάτα. Μην τα ισοπεδώνει
0: όλα. Αυτό ακριβώς. Το ψυχολογικό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Υπάρχει τόσο τώρα, συμφωνήσαμε σε κάτι. Τι? Ότι πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρή επιφυλακή της αστυνομίας. Ναι, γιατί αν τον είχαν δει τα παιδιά της όποια, αμέσως θα τον μαζεύανε.
1: Ναι.
0: Αν ήταν εκεί δίπλα δηλαδή, θα τον καταλαβαίνανε.
1: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Εμίλιαν. Το διαβάζω μόνο και μόνο τώρα από την αρχή, γιατί είδα ότι έχει υπογραφεί ότι είναι από τη Μεσαριά, από τη Θύρα. Πώς μου έχει λείψει η Σαντορίνη. Δίπλα εμποριό είμαστε εμείς.
0: Σε σένα, λείπει ένα εκατομμύριο τουρίστες ακόμα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει ο Εμίλιος. Έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα το σχολιάσει και πάλι ο κύριος Μπάμπης. Πώς θα μας πάει από εδώ και από εκεί και θα καταλήξουμε ότι και πάλι εμείς οι καταναλωτές θέμε. Και έχει από κάτω. Η Σουηδία μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Απρίλιο, επιτυγχάνοντας πτώση πληθωρισμού μείον 6,6%. Τη σκυτάλη πήρε η Αυστρία από 1η Ιουλίου, ενώ σειρά έχει η Δανία. Στην Ελλάδα, λέει, ακόμα περιμένουμε.
0: Δεν τα έχω δει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Εμίλια, αυτή είναι μια κλασική περίπτωση. Μια κλασική απάντηση. Επίσης, αν έλεγε και στοιχείο, αν έλεγε είναι έρευνα του BBC, θα σου έλεγε δεν είναι έμπιστο το BBC. Κατάλαβες. Όταν δεν θέλει να απαντήσει, δεν είναι έμπιστη η πηγή. Λοιπόν, να καταλάβεις.
0: Όχι, θέλω.
1: Ή δεν το έχω διαβάσει.
0: Ναι, δεν το έχω ναι. υπόψη μου, αλλά θέλω να το δω, διότι εμείς έχουμε. Τα τρόφιμα τα έχουμε, όλα τα τρόφιμα τα έχουμε στον χαμηλό συντελεστή.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια τα έχουμε στον ακόμη πιο χαμηλό.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε εμείς έχουμε το ρεύμα στο 6% που δεν το έχουν άλλοι. Mm-hmm. Τώρα κάποιοι
1: με
0: πήγανε στο χαμηλό.
1: Τσίκλησες τώρα, τι έκανες τώρα, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
0: Είδες που λέμε ψυχολογία, έχω ναι, το 12, μια χαρά παίρνω τα φάρμακά μου.
1: Ναι, τώρα χτύπησε πολύ ευαίσθητο σημείο, δώσε τώρα. Τι είπες τώρα για ρεύμα, είπες.
0: Λέω, το ρεύμα το έχουμε στο χαμηλό συντελεστή.
1: Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, το δες.
0: Τι?
1: Άκου να στο διαβάσω.
0: Τρία από εδώ, τρία από εκεί.
1: Άκουσε με. Έβλεπες το πρωί την εκπομπή, γι' αυτό τώρα κάνεις το αυτό.
0: Όχι, διαβάζω πρωί την καθημερινή, εδώ ναι, και όχι, 50 χρόνια.
1: Γιατί άλλο, είπες τρία από εδώ, τρία από εκεί. Προσθέτεις ναι. Κι άλλα τρία.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και τα τρία τα έτσι και τα τρία τα αλλιώς.
1: Θα προτρέξεις κι άλλο για να ακυρώσεις το θέμα.
0: Όχι, προχώρα.
1: Ναι.
0: Προχώρα στο παρασύνθημα.
1: Ρε Συμπάμπη, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει, αυτό είναι για να σε έπαιρνε για κομφερασιέ η Ρούλα Κορομιλά που να βγαίνει πριν και θα έλεγε παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν θα δείτε και τίποτα σπουδαίο. Θα βγει τώρα η Ρούλα Κορομιλά, θα κάνει ένα αυτό, ένα σοου και μετά πάτε σπίτια σα. Ρε Μπάμπη.
0: Και μετά θα νιστάξουμε να πάμε για ύπνο.
1: Πρέπει να παρουσιάσει και λίγο τα θέματα. Όχι να δημιουργήσει αγωνία σα πέντε.
0: Πρέπει να πει στον
1: κόσμο. Βρε, κάνε μου τη χάρη. Άσε με το πω πώ το θέλω το θέμα. Τρία από εδώ, τρία από εκεί τελείωσε. Έλειξε. Τι καταλάβει ο κόσμο. Επειδή διαβάζει 50 χρόνια καθημερινή. Το διαβάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσε εδώ να δει. Στι πλάτε των συνεπών οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή, τι λέει το θέμα. Ότι οι πάροχοι ενέργειας, οι πάροχοι ρεύματος έχουν λαμβάνει από τους ασυνεπείς, κακοπληρωτές, αυτούς που πάνε από πάροχο σε πάροχο 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τους λείπουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν μπορούν να τα εισπράξουν, έρχονται στους συνεπείς. Αυτό λένε τα στοιχεία εδώ, που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή.
0: Με ποιο τρόπο έρχονται στους συνεπείς.
1: Έρχονται, διαμοιράζονται στους λογαριασμούς. Μη με ρωτάς, τον τρόπο δεν τα βάζω εγώ. Πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Επειδή ρώτησε να δω παιδιά, μέσα σε αυτά τα 3 δισεκατομμύρια είναι και η ρευματοκλοπή. Μου λένε όχι. Η ρευματοκλοπή είναι κάτι άλλο.
0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και αυτό εμείς το πληρώνουμε.
1: 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπή. Ετησίως. Που αυτό είναι δεδομένο, εγγυημένο, μας το έχουν πει. Ότι παιδιά μοιράζεται. Η ρευματοκλοπή, το κόστος το παίρνουν οι υπόλοιποι που πληρώνουν. Άρα 3 δισεκατομμύρια 450 εκατομμύρια ευρώ.
0: Κάτω 3,5 έτσι, αφήσω.
1: 3,5 δισεκατομμύρια τα μοιράζονται αυτοί που πληρώνουν.
0: Αμέ.
1: Έχει καμία λογική όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Τι.
0: Είναι το κόστος της επιχείρησης.
1: Χαίστηκα.
0: Κάτσε.
1: Μισό λεπτό,
0: Δεν ξέρω, πρόεδρε.
1: Μισό. Πάρτε τον Πεταλάνη τηλέφωνο. Πηγαίνει εσύ στου Κλαβενίτη. Εντάξει. Και την έχουν κοπανίσει χωρίς να μπορείς να τους πιάσεις γιατί δεν έχεις security, γιατί οτιδήποτε άλλο. Την έχουν κοπανίσει 10 και δεν πληρώνουν. Έρχεται ο Σκλαβενίτης και σου λέει: να σου πω κάτι. Επειδή οι προηγούμενοι 10 δεν πλήρωσαν, σου μοιράζω, θα πληρώσει και τους άλλους 10. Τι λες, δεν πάμε.
0: Όχι, αλλά όταν υπολογίζει το κόστος λειτουργίας του.
1: Ναι.
0: Ο σούπερ μαρκετάς.
1: Ναι.
0: Βάζει μέσα και το κόστος που υπολογίζει ότι έχει από τις κλοπές.
1: Άκουσε με ρε Μπάμπη, εγώ όταν κάνω το κόστος, κάνετε το πλώρο και το κόστος της οικογένειάς μου, δεν το βάζω μέσα.
0: Κακός.
1: Ότι τι θα κλέψεις εσύ από το σούπερ μάρκετ το X. Τι θα κλέψει από το σούπερ μάρκετ, τι θα κλέψει τώρα.
0: Όταν λες το κόστος της οικογένειας, εσύ, Μπάμπη,
1: τώρα, αλήθεια μου λες ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ όταν κάνει τον σχεδιασμό της, τον οικονομικό που είναι γερός, είναι πράγμα και βάζει μέσα και το κόστος των απολειών που θα έχει από κλοπές οτιδήποτε άλλο. Τότε με συγχωρείς.
0: Είμαι βέβαιος, δεν το ξέρω. Δεν έχω σούπερ μάρκετ.
1: Δεν μπορώ να σε αμφισβητήσω.
0: Αλλά βάζω στοίχημα θα το βάζει.
1: Μου φαίνεται απίστευτο όμως.
0: Και τι θα το κάνει εσύ.
1: Τι εννοείς θα το κάνει, βρε Μπάμπη μου.
0: Μα αν δεν το βάλει στις δαπάνες της, στα έξοδα της ή στις απώλειές της.
1: Έλα Χριστέ.
0: Πού θα το βάλει.
1: Έλα Χριστέ.
0: Εκεί που γνωρίζει, δεν λέω, αλλά. Πού θα το βάλει.
1: Μπάμπη, συγγνώμη, δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή αυτό που λες. Να σου το πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί στην πραγματική οικονομία ο βενζινάς. Στη γωνία έχει τη μία εταιρεία και την άλλη. Δεν έχουν εταιρείες από πίσω τους. Ο βενζινάς, ελεύθερο πρατήριο το ένα και ελεύθερο πρατήριο το άλλο. Επειδή δεν πέρασε ο γιος του στις Πανελλήνες και τον έφερε σε ιδιωτικό σχολείο και έχει αυξημένο κόστος, πρέπει να αυξήσει και τη βενζίνη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, βρε Μπάμπη.
0: Γιατί δεν θα το κάνει.
1: Όχι, δεν θα το κάνει.
0: Ό,τι κόστος έχει ο καθένας.
1: Δεν θα καταφέρει να μου σπάσει.
0: Είναι πραγματικό. Είτε το φαντάζεται.
1: Δεν θα καταφέρει να μου
0: σπάσει.
1: Δεν θα καταφέρει να μου σπάσει τα νεύρα.
0: Και τι θα γίνει.
1: Θα σου ξανα...
0: Πάμε ανάποδα.
1: Όχι, όχι. Θα πρέπει να. Καταρχάς, εδώ πρέπει να παρεμβαίνει για μένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λέει, αδερφέ, συγγνώμη. Την απώλεια τη δική σου που δεν έχει εσύ τρόπο να εντοπίσει. Καταρχάς, η αλλαγή των παρόχων έτσι, έγινε για να κερδίσουν πελατεία. Αδελφέ, ναι. Ή το επιδότησες αυτό.
0: Εντάξει. Τώρα πια πρέπει να είναι εξοφλημένος ο προηγούμενος.
1: Τώρα πια. Πολύ
0: εδώ και κάποιους μήνες. Ναι.
1: Εδώ και κάποιους μήνες. Με συγχωρείς, βρε Μπάμπη. Εμείς είμαστε δύο πάροχοι. Και λέμε, να σου πω κάτι. Μπάμπη, να κάτσουμε να τα βρούμε λίγο και όποτε θέλει να πηγαίνει στον ένα, να πηγαίνει στον άλλο κτλ. Γιατί μας βολεύει. Έτσι. Και λες και εσύ ναι. Αυτός είναι παταχτσής. Άμα τελικά δεν μας πληρώσει, θα τα πάρουμε από τους συνεπείς. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, αλλά τα 3 δις πρώτον πρέπει να είναι μέσα μεγάλοι λογαριασμοί. Πάντα είναι.
1: Πρόβλημά του.
0: Πρόβλημά του όλα. Έτσι. Όλα όσα θα πω είναι πρόβλημά του. Αλλά έτσι, πρέπει να είναι αυτοί που το κάναν για ένα διάστημα όταν άνοιξε η αγορά και άργησε η πολιτεία και οι εταιρείες να αντιδράσουν σε αυτό. Προφανώς η πολιτεία εκ του πονηρού να μην στεναχωρέσει τον κόσμο. Και οι εταιρείες εκ του πονηρού να μην στεναχωρέσουν τους πελάτες που παίρνανε. Αυτές που χάνανε πελάτες δεν λέγανε «Ωπ, δεν μπορεί να πας πουθενά διότι μου χρωστάς, ξοφλησέ με και μετά πάει πήρα που θέλεις».
1: Α, μπράβο.
0: Κακώς.
1: Δεν το έκαναν.
0: Δεν
1: αρχικά,
0: το κάναν.
1: Τώρα το κάνουν.
0: Αλλά δεν ξέρω μέσα σε αυτά τα 3 δις, και στο ρεπορτάζ δεν νομίζω το λέει η καλή συνάδελφος, πόσα είναι μεν, πόσα είναι δε.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν το λέω με καμία κακία. Προς τις εταιρείες, δεν είναι ταξικό το πρόβλημά μου. Δεν είναι ταξικό το πρόβλημά μου, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι θέμα σωστής λειτουργίας της αγοράς.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή, εγώ, επειδή έχω, όπως ξέρεις, και ιδιαίτερο κόλλημα με τα καταναλωτικά, εγώ απαιτώ ως καταναλωτής, αν η εταιρεία που έχω, για παράδειγμα κινητής τηλεφωνίας, μου πει ότι η ίντερνετ, ξέρετε, για 3 μέρες δεν έχετε ίντερνετ, σε κανονικές συνθήκες. Θέλω να έχω τέτοιες λύσεις που από τις 3 ημέρες θα τις πληρώσω. Δεν μου παρέχεις την υπηρεσία.
0: Όχι μόνο τις 3. Και μπόνους, διότι.
1: Εγώ θα πω
0: εσύ
1: το απλό.
0: Μου λες, εσύ μου λες όλο το μήνα, όλες τις ώρες.
1: Εγώ θα πω το απλό.
0: Κατάλαβες, είσαι καλός άνθρωπος.
1: Τις 3 ημέρες δεν θα μου τις χρεώσεις.
0: Στην Αμερική δεν θα έλεγες τίποτα. Μόνη της η εταιρεία θα έρχονταν για να το
1: κάνει. Συμφωνούμε. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπεις τι γίνεται.
0: Όχι, βλέπω αυτό. Βλέπω και κάτι άλλο. Ναι. Η ΔΕΗ, λέω ότι ΔΕΗ, διότι η ΔΕΗ είναι η μεγάλη εταιρεία, πάει και σούπερ. Τις προάλλες σήκωσε λεφτά. Έτσι. Κανονικά, όταν πας να σηκώσεις λεφτά από τον κόσμο, από τους μετόχους, από αυτά έτσι, που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία μιας επιχείρησης, ειδικά όταν είναι μεγάλη. Όπως ας πούμε τώρα μπαίνει η Actor και πάει, σούπερ. Ζήτησε λεφτά μετόχους. Ο μέτοχος τι κάνει? Ο μέτοχος σου δίνει λεφτά χωρίς να περιμένει επιτόκιο, χωρίς τίποτα.
1: Ναι,
0: τα δίνει και ελπίζει να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ζητάς λεφτά, ένα πράγμα που πρέπει να κοιτάνε αυτοί που τα παίρνουν, που τα βάζουν μάλλον τα λεφτά, είναι αυτός μαζεύει αυτά που του χρωστάνε. Είναι ικανός να εισπράττει τους λογαριασμούς ή τα αφήνει και τα βάζει όπου να είναι ή στους υπολείπους. Αυτό δεν είναι καλή πρακτική και θέλει έλεγχο.
1: Ναι. Απλώς όμως θέλω να πω ότι αυτό δείχνει μια ειδικά με τη ρευματοκλοπή για παράδειγμα, με εξοργίζει. Είναι αδυναμία ελέγχου της αγοράς της δικής σου που την πληρώνω εγώ. Και δεν θέλω πια άλλο να πληρώνω κερατιάτικα. Θέλω να πληρώνω αυτό που μου αναλογεί. μπορώ ακόμα και στις διακοπές ρεύματος που έχω. Γιατί πρέπει να σου πληρώσω την ημέρα που είχα διακοπή ρεύματος?
0: Έχω δεν σταματήσει θέλω. Στο βενζινάδικο απέναντι από τον παλιό Αλφα. Στην Αττική Οδός,
1: ναι, ναι.
0: Που λέω κι εγώ. Το ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ψωνίζω κάτι.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να εξυπηρετηθεί ο προηγούμενος από μένα και ακολούθως είμαι εγώ. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω το ψυγείο για να βρει το κρύο νερό. Του λέει η κυρία, του λέει μην ψάχνετε στο βάθος, τα κρύα τα βγάζουμε μπροστά, βάζουμε τα ζεστά πίσω και τα σωστά. Κρύα τα τραβάμε μπροστά. Δηλαδή έχει κάνει τη δουλειά της υπέροχα η κυρία. Έτσι, αυτός έχει κάνει έτσι το ψυγείο, διότι πιστεύει ότι τα κρύα είναι στο βάθος.
1: Έτσι κάνουνε μωρέ, γι' αυτό και μη...
0: ναι. Ναι. Ακολούθως έρχεται να το πληρώσει. Κρατάει ένα 50 λεπτά, ένα κέρμα των 50 λεπτών. Έτσι, και του λέει η κυρία περιμένετε διότι πρέπει να το χτυπήσω.
1: Έλα κυρία, 50 λεπτά εδώ, δεν σου κάνουνε, δεν σου κάνουν τα δικά μου λεφτά.
0: Του λέω εγώ, ήρεμα ρε φίλε, του λέω, δεν έγινε τίποτα, σταμάτα κι εσύ. Αυτά. Βγήκα έξω, ήταν και η οικογένεια, τον περίμενε κανονικά, σε διπλό double deck Nissan.
1: Εσύ,
0: τι θες να κάνουμε τώρα? Πιστεύεις ότι αυτός πληρώνει το ρεύμα του ρεμάνο?
1: Εσύ γιατί είναι πλάκι στην ιστορία? Δεν το μάμ. Δεν το βλέπεις εσύ καλά γυβράκι. Βλέπεις τι γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Άντε ρε, άντε ρε κυρία.
1: Ναι, εντάξει, έχει πολύ.
0: Μου λέει κυρία, μου λέει καταλαβαίνετε ότι πόσοι αν μπουν μέσα και μου πούνε πήρα αυτό και μου αφήσουν τα λεφτά, εγώ πόσο μπορώ να μπω μέσα που βγάζω ένα μεροκάματο.
1: Ναι.
0: Ε, έλα μου κύριε.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, είναι πολυδιάστατο θέμα.
0: Α, τώρα είναι πολυδιάστατο.
1: Ναι, είναι πολυδιάστατο.
0: Τώρα είναι ψυχολογικό, κατά την ψυχολογική κατάσταση.
1: Καθόλου ψυχολογικό. Αν θέλεις να το συζητήσουμε αυτό, γιατί το κράτος ξέρει αυτή την κοινωνική ομάδα που δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν ξέρει, ας πούμε, ότι ξέρει ότι οι Αθήγανοι, οι Τσιγκάνοι, όπως θέλουν να λέγονται, όπως θέλουν οι ίδιοι, δεν πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις, είναι γιατί το κράτος σε πολλές εκφάνσεις του τους χρησιμοποιεί και ως πελάτες. Ε, νομίζω. Αναγιά σου.
0: Μα φυσικά.
1: Λοιπόν, Μάνο, σήμερα είσαι εντελώς φάουλ. Ο Μπάμπης έχει απόλυτο δίκιο. Οι τιμές προσαρμόζονται πάντα και για να καλύπτουν οι απόλυτες εταιρείες κάνουν το ίδιο. Οι ασφαλιστικές κάνουν το ίδιο. Όλοι, Μάνο, έτσι δουλεύουν όλοι. Λέει ο Κάπα Γαλάνης. Ελπίζω να μην είναι ο γνωστός. Θα σε βρω. Δεν είναι ο Κάπα Γαλάνης.
0: Είναι σίγουρο. Ναι. Αυτός για άλλους λόγους.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, φίλε. Διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ και κάθετα οριζόντια όπως θέλεις πες το. Πες τα Μάνο αυτό με τη ρευματοκλοπή. Είναι σκάνδαλο παλιότερα που υπήρχε μόνο το μονοπόλιο της κρατικής ΔΕΗ. Okay, εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τώρα σε ιδιωτικές εταιρείες καμία υποχρέωση των καταναλωτών. Όλες οι ιδιωτικές είναι παιδιά. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η απάτη.
0: Όταν είχαμε τη ΔΕΗ μόνη της. Οι απώλειες της ΔΕΗ από λογαριασμούς που δεν πληρωνόντουσαν και που δεν αφορούσαν βεβαίως την γνωστή συμπαθή μειονότητα που έχει ψυχολογικά προβλήματα με όλες τις άλλες, έτσι, ήτανε απίθανα ποσά. Στο τέλος της θητείας του Τσίπρα είχε φτάσει ένα ποσό, δεν θυμάμαι ποιο. Επειδή η ΔΕΗ δεν εισέπρεται γενικώς, διότι ήταν ευάλωτη, διότι μπήξε, διότι δείξε.
1: Αυτή η συζήτηση πάντως τώρα που κάνουμε μου θυμίζει ένα προηγούμενο καυγά που κάναμε. Σε σχέση, γιατί τότε είχα φέρει το παράδειγμα του ΔΔΕ που έλεγε ότι θα πάρεις, πληρώνουμε κάτι τόσο στο λογαριασμό παραπάνω για ανάπτυξη ή αναβάθμιση, αν θυμάμαι, ή εξυγχρονισμό του δικτύου του ΔΔΕ. Λέω, τι λες αδελφέ, θυμάσαι που τσοκωνόμασταν γι' αυτό. Και λέγαμε ότι τότε ποιο ρίσκο παίρνει μία έτσι με αυτό, γιατί το κράτος ξέρει αυτή την κοινωνική ομάδα που δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν ξέρει, ας πούμε, ότι ξέρει ότι οι Αθήγανοι, οι Τσιγκάνοι, όπως θέλουν να λέγονται, όπως θέλουν οι ίδιοι, δεν πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις, είναι γιατί το κράτος σε πολλές εκφάνσεις του τους χρησιμοποιεί και ως πελάτες. Ε, νομίζω. Αναγιά σου.
0: Μα φυσικά.
1: Λοιπόν, Μάνο, σήμερα είσαι εντελώς φάουλ. Ο Μπάμπης έχει απόλυτο δίκιο. Οι τιμές προσαρμόζονται πάντα και για να καλύπτουν οι απώλειες εταιρείες κάνουν το ίδιο. Οι ασφαλιστικές κάνουν το ίδιο. Όλοι, Μάνο, έτσι δουλεύουν όλοι. Λέει ο Κάπα Γαλάνης. Ελπίζω να μην είναι ο γνωστός. Θα σε βρω. Δεν είναι ο Κάπα Γαλάνης.
0: Είναι σίγουρο. Ναι. Αυτός για άλλους λόγους.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, φίλε. Διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ και κάθετα οριζόντια όπως θέλεις πες το. Πες τα Μάνο αυτό με τη ρευματοκλοπή είναι σκάνδαλο. Παλιότερα που υπήρχε μόνο το μονοπόλιο της κρατικής ΔΕΗ, okay, εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τώρα σε ιδιωτικές εταιρείες καμία υποχρέωση των καταναλωτών. Όλες οι ιδιωτικές είναι παιδιά. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η απάτη.
0: Όταν είχαμε τη ΔΕΗ μόνη της, mm-hmm. οι απώλειες της ΔΕΗ από λογαριασμούς που δεν πληρωνόντουσαν mm-hmm. και που δεν αφορούσαν βεβαίως την γνωστή συμπαθή μειονότητα που έχει ψυχολογικά προβλήματα με όλες τις mm-hmm. άλλες, έτσι, ήταν απίθανα ποσά. Στο τέλος της θητείας του Τσίπρα mm-hmm. είχε φτάσει ένα ποσό, δεν θυμάμαι ποιο. Επειδή η ΔΕΗ δεν εισέπρεπε γενικώς, διότι ήταν ευάλωτη, διότι μπήξε, διότι
1: δείξε. Αυτή η συζήτηση πάντως τώρα που κάνουμε μου θυμίζει ένα προηγούμενο καυγά που κάναμε.

0: Ο Κάπα Γαλάνης. Ελπίζω να μην είναι ο γνωστός. Θα σε βρω. Δεν είναι ο Κάπα Γαλάνης.
1: Είναι σίγουρο αυτό για άλλους λόγους.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, φίλε, διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ και κάθετα οριζόντια, όπως θέλεις, πες το. Πες τα Μάνο, αυτό με τη ρευματοκλοπή είναι σκάνδαλο. Παλιότερα που υπήρχε μόνο το μονοπόλιο της κρατικής ΔΕΗ, ok, εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τώρα σε ιδιωτικές εταιρείες καμία υποχρέωση των καταναλωτών, όλες οι ιδιωτικές είναι παιδιά, και πρέπει να τελειώνει αυτή η απάτη.
1: Όταν είχαμε τη ΔΕΗ μόνη της, οι απώλειες της ΔΕΗ από λογαριασμούς που δεν πληρωνόντουσαν και που δεν αφορούσαν βεβαίως την γνωστή συμπαθή μειονότητα που έχει ψυχολογικά προβλήματα με όλες τις άλλες, έτσι, ήταν απίθανα ποσά. Στο τέλος της θητείας του Τσίπρα είχε φτάσει ένα ποσό, δεν θυμάμαι ποιο, επειδή η ΔΕΗ δεν εισέπρεται γενικώς, διότι ήταν ευάλωτη, διότι μπήξε, διότι δείξε.
0: Αυτή η συζήτηση πάντως τώρα που κάνουμε μου θυμίζει ένα προηγούμενο καυγά που κάναμε σε σχέση, γιατί τότε είχα φέρει το παράδειγμα του ΔΔΕ που έλεγε ότι θα πάρεις, πληρώνουμε κάτι τόσο στο λογαριασμό παραπάνω για ανάπτυξη ή αναβάθμιση, αν θυμάμαι, ή εξυγχρονισμό του δικτύου του ΔΔΕ. Λέω, τι λες αδελφέ, θυμάσαι που τσοκωνόμαστε γι' αυτό. Και λέγαμε ότι τότε ποιο ρίσκο παίρνει μια εταιρεία, ότι ας πούμε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών λέει, παιδιά, πήρε απόφαση, πρέπει να αλλάξω τις κεραίες. Εντάξει. Θα χρεώσω παραπάνω τον καταναλωτή για να αλλάξω εγώ τις κεραίες. Τα λεφτά δεν τα έκανα τόσο καιρό.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο με την έννοια ότι είναι μια επένδυση, άρα είναι στο κόστος μου, άρα εγώ τα υπολογίζω όλα και σου λέω τόσα θέλω.
0: Ναι. Αλλά
1: σου βάζω μια τιμή.
0: Καλημέρα, λέει. Απαντώ λοιπόν στον κύριο Μπάμπη. Δεν πρέπει η εταιρεία να βάζει τις μελλοντικές ζημιές της στους πελάτες, διότι η διαφορά του επιχειρηματία με τον απλό θνητό, το βάζει ο άνθρωπος εισαγωγικά, είναι το ρίσκο, κύριε Μπάμπη, σου λέει. Έχεις ποντέσια να πάρεις περισσότερα λεφτά από εμένα που είναι ιδιωτικός, που είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, από σένα που μπορείς μέσα σε ένα μήνα να βγάλεις εκατομμύρια. Αλλά εσύ έχεις τεράστιο ρίσκο, ενώ εγώ όχι. Δεν γίνεται εσύ σαν εταιρεία να μεταφέρεις τον κίνδυνο του ρίσκου σε μένα. Γιατί αν το κάνεις, τότε θέλω, λέει, και εγώ μετοχές και μέρισμα από τα έσοδά σου. Απλή λογική. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα τι λέει, οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω αν διαφωνήσω.
0: Κάτσε, να σου πω τι λέει, πολύ πολύ απλά. Σου λέει ότι εγώ, αδελφέ, η τύχη μου τα έφερε έτσι. Δεν θα πω επιλογή, η τύχη, και λέει ότι εγώ είμαι ένας υπάλληλος που βρέξει χιονίζει θα πάρω το μισθό μου. Εσύ ανέλαβες ένα ρίσκο, είχες την τύχη, το κεφάλαιο, το μυαλό, την εκπαίδευση, οτιδήποτε, και έγινες επιχειρηματίας. Αν αναλαμβάνουμε μαζί το ρίσκο, πρέπει να μου δώσεις μέρισμα. Αυτό σου λέει.
1: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, αλλά δεν πάει έτσι. Διότι για παράδειγμα τώρα, επειδή κάθε πρωί είσαι στην ίδια κουβέντα και κάθομαι και την ακούω, γιατί πλέον είναι το σημείο που ξυπνάω. Σίγουρα, έχω ξυπνήσει ήδη 2 ώρες, αλλά εκεί ξυπνάω σίγουρα. Είναι το από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το θυμάμαι, διότι ήμουνα πολύ νεαρός τότε και πολύ πιο επαναστάτης από ό,τι είμαι τώρα σίγουρα. Και με το που αναλαμβάνει το Πασόκ την κυβέρνηση, τίθεται το θέμα, διότι το Πασόκ το είχε κάνει φλάμπουρο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, αλλά όταν έγινε η κυβέρνηση έπρεπε να το λύσει.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Εμείς τηλεοπτικά φύγαμε, Γιάννη. Τηλεοπτικά δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε κάτι. Χρειάζεται όμως, δεν είναι ανάγκη να καταγγέλεις πάντα ή να αποκαλύπτεις πάντα, να παρατηρείς.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Και έχει σημασία. Δηλαδή, ρώτησε σήμερα τον Καρπουζού παραγωγό. Το ακριβότερο, επειδή μας τρελαίνουν με τις απαντήσεις και τις έχεις ακούσει. Όταν πεις είναι ακριβώς, λέει, είναι ανάλογα την ποιότητα του καρπουζιού και τα λοιπά. Ρωτάς τον καρπούζο παραγωγό. Το ακριβότερο, το καλύτερο καρπούζι, πόσο φεύγει το κοράφι. Λέει, 12 λεπτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά λίγο αργότερα βρήκατε άλλη τιμή.
0: Όχι από το χωράφι.
1: Όχι, καλά θυμάμαι.
0: Όχι από το χωράφι.
1: Από πού?
0: Στο Μανάβι ήταν σήμερα το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, ήταν 65 λεπτά. 60 κάτι λεπτά. Οκ. Okay. Εδώ σου βάζει ο Μανάβι, δεν σου βάζει ποιότητα, γιατί έχει ακούσει το χωράφι που σου λέει το ακριβότερο. Σου λέει, ναι, αλλά εγώ έχω και φύρα.
1: Ποιος έχει τη φύρα τώρα?
0: Ο έμπορος ο ενδιάμεσος. Και ο Μανάβης. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα.
1: Μωρέ, πολύ καλά καταλαβαίνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα, ότι στην Ελλάδα όλοι δουλεύουν με ποσοστά κέρδους 100-200%.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Θα πω κι εγώ στην επιχείρηση ότι κοίτα να δεις, 12-2, ποσοστό κέρδους 200%. Πόσα είναι συμφωνημένη η αμοιβή μου, τόσο βάλει και 200% κέρδος.
0: Πάμε, αλλαγή είναι η ώρα και επιστρέφουμε για συνέχεια της κουβέντας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε εξή.

0: 50 δευτερόλεπτα.
1: Εικόνα διπλής πίεσης και διαρκούς οικονομικού στραγγαλισμού αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. 6 στους 10 κόβουν ακόμα και βασικά αγαθά στον πάτο της Ευρώπης η αποταμιευτική ικανότητα των Ελληνών. Απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι τραυμάτισε Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά θέματα. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών, δροσίζει από αύριο σε κεντρικά και βόρεια. Ραγδαία μείωση της ναυσιπλοείας εν μέσω αλλεπάλληλων θερμών επεισοδίων στον Περσικό κόλπο. Έξτρα μισθούς 6 μηνών για ένα ταξίδι ενός μήνα προσφέρουν οι εταιρείες στους ναυτικούς για τα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνουν επικίνδυνα. Νέο σφυροκόπημα, τάνκερ χτυπήθηκε στο Ορμούζ, σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από τις 7 Ιουλίου. Ηγετική δύναμη η Ελλάδα στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, λέει το State Department. Έφυγε από τη ζωή στα 67 του χρόνια μετά από ασθένεια ο γνωστός συγγραφέας και γιος της Μπέτης Αρβανίτη, Αλέξης Σταμάτης.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51 100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το θέμα αυτό. Και το...
16: Τα άλλα τρία δεν τα...
15: Και το κόστος του που επομιζόμαστε για το ρεύμα.
16: Τα άλλα τρία δεν τα είπαμε.
15: Ποια άλλα τρία?
16: Τα τρία που δεν έχει πληρώσει το κράτος αυτούς που τα χρωστάει.
15: Α, 3 δισεκατομμύρια, ναι. Που δεν έχει πληρώσει στους προμηθευτές. Λεφτά που λείπουν από την αγορά, έτσι.
16: Ναι, βέβαια κάποια δεν μπορείτε να τα δει ποτέ η αγορά. Ας πούμε, φάρμακα, υπηρεσίες κτλ. Λειτουργούμε ακόμη σε συνθήκες μνημονίου. Mm-hmm. Που το κράτος λέει, εγώ παιδιά, τόσα θα δαπανίσω για την υγεία. Αλλά στο μεταξύ δεν μπορούν οι εταιρείες να αρνηθούν να παραδώσουν φάρμακα. Όταν ζητήσει το νοσοκομείο φάρμακα, οι εταιρείες πρέπει να δώσουν τα φάρμακα.
15: Ναι, οκ. Okay. Αλλά... Απλώς το θέμα είναι ότι όταν έχει 3 δισεκατομμύρια σε καθυστερήσει, τα 3 δισεκατομμύρια λείπουν από την αγορά.
16: Ναι, βεβαίως λείπουν. Και είναι απαράδεκτα υψηλό το. Το ποσό, ειδικά για ένα κράτος το οποίο υποτίθεται ότι έχει περάσει δημοσιονομική εξυγίαση, δημοσιονομική ισορροπία, δημοσιονομικό υπερπλεώνασμα, δημοσιονομικό τέτοιο.
15: Αποπληρώνει νωρίτερα το.
16: Τι σου έχει κολλήσει αυτό, έτσι.
15: Βέβαια μου έχει πληρώσει. Και βέβαια, να σου πω κάτι. Όπως μου εξηγούσε άνθρωπος που μου είχε βάλει, σου θυμίζω, άνθρωπος που μου είχε βάλει, συνάδελφος που μου είχε βάλει χοντρό χέρι και μου λέει από αυτό ετησίως από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους μας κερδίζουμε 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι να το κάνω μάστορα όταν η ρευματοκλοπή είναι 450 εκατομμύρια και το πληρώνω στο λογαριασμό μου.
16: Από τη μία βάζεις, από την άλλη βγάζεις.
15: Ναι, το θέμα είναι ότι μόνο βγάζουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Το λοιπόν, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
17: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Νιχλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στο κορατέ σας.
15: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσεις?
16: Από την κριτική του ΠΑΣΟΚ επί των όσων.
15: Συντάξεων, για τις συντάξεις λες τώρα? Το...
16: Όχι,
15: το
16: για τον όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Αυτό, να ακούσουμε την κυρία Αποστολάκη, την κριτική κάνει στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
15: Ελάτε, κυρία Αποστολάκη, ενώ φαντάζομαι για τα οικονομικά.
17: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε ένα αφήγημα που θέλει να παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός ως προς την θεσμικότητά του, το κύρος ενός εξυγχρονιστή Ευρωπαίου ηγέτη και τα λεγόμενά του το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ένας Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, που επιτίθεται με έναν, θα έλεγα, αήθη τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παίρνει μια αποστομωτική απάντηση από τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, τον κύριο Μαγκράθ. Ένας πρωθυπουργός που έχει σηκώσει τη ροφέα της αυστηροποίησης με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, διαβεβαιώνοντας όλους ότι για 2 χρόνια όποιος παίρνει μια ποινή για 2 χρόνια θα μπαίνει στη φυλακή και λέει ο ίδιος πρόκειται για απλά ποιμελήματα. Ένας πρωθυπουργός που εν πάση περιπτώσει προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρογμές σε ό,τι αφορά το κόμμα του, τις σοβαρές ρογμές που προέκυψαν με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, Έχετε να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι είστε όλοι μέσα στα ψηφοδέλτια, απλά πλημελιματάκια είναι και μας κρέμασαν στα μανταλάκια. Μας κρέμασαν στα μανταλάκια τη στιγμή που, προσέξτε, δύο υπουργοί του αμνηστέστηκαν και προστατεύτηκαν με έναν εξόφθαλμο, εξωθεσμικό τρόπο, θυμίζω τις αθλειότητες με την επιστολική ψήφο, τη στιγμή που τέσσερις βουλευτές διώκονται για ηθική, για ηθική αυτουργία σε απιστία ή και σε απάτη, mm-hmm. και τη στιγμή που όλα αυτά, ξέρετε, περιορίζονται σε ό,τι αφορά τις έρευνες για το 2021, γιατί επί συνδέσεις διατάχθηκαν νόμιμα από τις εισαγγελικές αρχές και με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και για τα έτη 22, 23 και 24, και οι έρευνες αυτές τρέχουν.
15: Ναι.
17: Κατά συνέπεια, αυτός ο Πρωθυπουργός που κουνάει το δάχτυλο, και για να πάμε και στον τομέα της οικονομίας, μια που γι' αυτά αναφερόσασταν, ο οποίος στην συνέντευξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην τελευταία που έδωσε όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ερωτήθηκε από συνάδελφό σας πόσο κοστολογεί και πού θα βρει τα χρήματα για όσα έταζε τότε, και απάντησε με τον εξίσου εξυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό τρόπο ότι αυτά θα προκύψουν από την περικοπή των κρατικών δαπανών και της κρατικής πατάλης, νομίζω ξέρετε ότι γίνεται, καθίσταται ακόμα περισσότερο αναξιόπιστος με την σημερινή επίθεση στο Πασόκ, με μια επίδειξη τοξικότητας από την πλευρά του, την οποία χρεώνει στους αντιπάλους.
15: Επιτρέψτε μου να επιστρέψω στην αρχή σας τοποθέτηση που αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί εδώ υπάρχει το εξής. Από τη μία πλευρά ελέγχονται όσοι αναφέρατε, όσοι είναι εμπλεκόμενοι και είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και χίλια δύο πράγματα, αλλά το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, μια και είστε νομικός, ότι ελέγχονται. Και η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι καλά, τους αθωώσετε πριν ελεγχθούν. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι εσείς τους βάλατε φυλακή, γιατί πολύ δεν συνοώ, τους βάλατε φυλακή πριν ακόμα ελεγχθούν.
17: Κοιτάξτε, υπάρχει η αντιπολίτευση, η κατακαιρματισμένη, η ρευστοποιημένη, αλλά υπάρχουν και τα κόμματα με την ταυτότητά τους και με την παρουσία τους. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν έβαλε κανένα στη φυλακή. Το Πασόκ κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις, τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που εμπόδισαν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να φυγαδεύσουν και να προστατεύσουν και να αμνηστεύσουν δύο υπουργούς για τον ΟΠΚΠ, συν έναν για τα Τέμπη, και το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε μεθοδεύσεις και κατά τη διάρκεια των εξεταστικών επιτροπών. Εγώ θα επαναλάβω μία διατύπωση της έγκυρης και πάντως όχι αντιπολιτευόμενης καθημερινής την Κυριακή που μας πέρασε, που γράφει στο κύριο άρθρο της ότι οι επιθέσεις σε εισαγγελείς και οι πανηγυρισμοί για κάποιες αρχιοθετήσεις mm-hmm. αποτυπώνουν αλαζονία και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Και νομίζω ότι τα συμπεριλαμβάνει όλα.
16: Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ με τη διατύπωση της εφημερίδας στην οποία εργάστηκα τόσες χιλιάδες χρόνια, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνούσα καθόλου όταν όχι εσείς προσωπικά, αλλά το κόμμα σας και ο αρχηγός του σίγουρα κατηγορούσε συλλήβδην τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα κόμμα απατεώνων και
15: συμμορία.
16: Πολλά συμμορία και όλα αυτά. Μήπως θα ήταν καλύτερα, αφού σε κάτι που συμφωνείτε τα κόμματα, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς, είναι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά και την κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά. Μήπως είναι καλύτερο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας, λίγο πιο μαζεμένοι, έτσι να το πω λαϊκά.
17: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί πάντοτε στα όρια της θεσμικής ευπρέπειας και όσες φορές.
16: Το να λες η μορία. Το πολιτικό σου αντίπαλο δεν είναι ακριβώς η πολιτική
17: και
16: ευπρέπεια.
17: Όσες φορές υπήρξε μία όξυνση, υπήρξε πραγματικά μία τροφοδότηση από τα πραγματικά περιστατικά. Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω, κύριε Παπαδημητρίου. Ερχόμαστε σε μία περίοδο ακραίας απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, ελλείμματος εμπιστοσύνης, που πλέον τα λόγια έχουν χάσει κάθε σημασία. Όταν ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, διαβεβαιώνει την πρόθεσή του να λάμψει αλήθεια, να αφαιθεί ανεμπόδιστη δικαιοσύνη και διαβεβαιώνει ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση και με τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόσο στο άρθρο 86 όσο και στο άρθρο 90, διαμορφώνει κατά τέτοιο τρόπο την πρότασή του ώστε η κυβερνητική πλειοψηφία να εξακολουθεί να είναι εκείνη η οποία αποκλειστικά μόνη της θα αποφασίζει είτε για τις ποινικέ διώξεις υπουργών είτε για το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα δεν συμβαίνουν τυχαία.
16: Ωραία, σε αυτό
17: αντίθετα.
16: Μπορεί να πει η αντιπολίτευση εγώ δεν θέλω απλή πλειοψηφία, θέλω ενισχυμένη πλειοψηφία.
17: Μα είναι. Το λέει η αντιπολίτευση και μας καταγγέλουν ναι. Γιατί δεν ψηφίζουμε τα άρθρα για την αναθεώρηση του συντάγματος.
16: Ναι, γνωρίζουμε... θέλω να πω η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει εύκολα, δεν είναι δύσκολη η συζήτηση. Το άλλο το να λες τον άλλον ότι είναι αλήτης, ότι είναι μπήξη, ότι είναι δείξη, ότι είναι συμμορία και αυτά... Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή εξυπηρετούν, αλλά τώρα να δούμε λίγο και στο πρακτικό, γιατί ναι. Έχετε ξεφύγει από τα οικονομικά και είχαμε ναι. Πει να πούμε ναι, δύο ναι. Κουβέντες. Ναι, ναι, ναι.
15: Και να πούμε, να πάμε στον καυγά για την 13η σύνταξη για όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
16: Καυγά
15: γιατί...
16: μέσα, δεν είναι καυγά.
15: Είναι καυγά, έλα. Καυγά είναι τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν πάτε να κοστολογηθεί η πρότασή σας, όπως σας καλεί η Νέα Δημοκρατία.
17: Εμείς δώσαμε μία πλήρη τεκμηριωμένη πρόταση σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, η οποία προφανέστατα και όχι τυχαία προσπάθησαν να την παραφράσουν και να την παρεμηνεύσουν. Εμείς είπαμε ότι είναι μία πρόταση που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, την κοστολογήσαμε αφαιρώντας ένα ποσό το οποίο σήμερα καταβάλλεται εν είδη επιδόματος. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν κοστολογεί τίποτα από τις εξαγγελίες της. Δεν κοστολόγησε ποτέ την υποτιθέμενη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία ποτέ δεν έφερε. Δεν κοστολόγησε προσφάτως την ψηφιζόμενη σήμερα διάταξη για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι το δείγμα γραφής της
16: Τι εννοείται τώρα τη ρύθμιση που συζητάει η Βουλή τώρα της κυρίας Κεραμέως.
17: Ναι.
16: Είναι κοστολογημένη, είναι ναι. Μέσα, υπάρχει έκθεση του λογιστήριου.
17: Ναι, υπάρχει σήμερα που ψηφίζεται. Δεν
16: ναι.
17: Συνόδευε όταν την εξήγηλε. Υπάρχει σήμερα γιατί ψηφίζεται. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, είναι ότι δεν έχετε έναν εκπρόσωπο, μία εκπρόσωπο ενός κόμματος απέναντί σας που πλειοδοτεί σε παροχολογία. Είναι πάρα πολύ συνετή και πάρα πολύ περιορισμένη, αν θέλετε, με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας, η παρέμβαση που κάνει το ΠΑΣΟΚ και ως γενικό παρανομαστή, τον οποίο εκ του περισσού επικαλούμε, mm-hmm. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις, στην χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων που υποκαθιστούν υπηρεσίες που η δημόσια διοίκηση σήμερα μπορεί να προσφέρει, καθώς επίσης και σε διενέργεια διαγωνισμών με έναν μόνο συμμέτοχο και μειοδότη.
16: Να τελειώσουμε το άλλο όμως, κύριε Αποστολάκη, είναι σοβαρά αυτά που λέτε, δεν λέω όλα. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με την κυβέρνηση, με την πλειοψηφία, ότι θα αναθέσουμε στον ΤΑΔΕ. Θέλετε να είναι το Γενικό Λογιστήριο. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι το Γενικό Λογιστήριο, αλλά υπάρχει η πρόταση να είναι, ας πούμε, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να είναι κάποιος ανεξάρτητος, ο οποίος θα λέει αυτή η πρόταση έχει αυτό το κόστος, αυτά τα έσοδα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σε κάτι τέτοιο.
17: Το κάνει η κυβέρνηση αυτό, κύριε Παπαδημητρίου.
16: Εγώ ρωτάω εσάς αν εσείς θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο. Αν μπορείτε να το προτείνετε εσείς. Αφήστε την κυβέρνηση τι κάνει.
17: Εμείς ακριβώς επειδή ούτε πλειοδοτούμε, ούτε πετάμε έτσι κανονιές στον αέρα, αλλά οτιδήποτε παρουσιάζουμε είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο.
16: Από εσάς.
17: Από
16: εσάς.
17: Ποιος
16: μας εξήγησε την πρόταση την επόμενη μέρα. Ο κύριος, πες μου το όνομα.
15: Κύριος Τσουκαλάς, λες.
16: Όχι, βρε, την επόμενη μέρα. Την πρόταση αυτή για τα συνταξιοδοτικά.
17: Από μας, αλλά με τρόπο διάφανο και διαυγή. Κατά συνέπεια, όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι εκ του περισσού, κύριε Παπαδημητρίου, και εν τέλει, η αξιοπιστία του καθενός διαμορφώνεται, ξέρετε, από παράλληλους κύκλους. Όχι μόνο
16: μάλιστα.
17: Από...
16: Άρα δεν συμφωνείτε να βρείτε ένα κοινό παρανομαστή, να πηγαίνετε σε αυτόν.
17: Ναι, σας λέω ότι κατά την άποψή μου δεν είναι αυτή τη στιγμή το μείζον ούτε αυτό πάνω στο οποίο θα μετρηθεί η αξιοπιστία του καθενός. Η αξιοπιστία του καθενός μετριέται από το τι έλεγε στην αντιπολίτευση και τι λέει στην κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης την τετραετία 15-19 που ήταν στην αντιπολίτευση έχει δώσει ένα δείγμα γραφής. Ναι. Και πάνω σε αυτό σήμερα μπορεί κανείς να του κάνει μια αξιολόγηση κατά πόσο σήμερα ως κυβερνήτης τηρεί αυτά που κατήγγειλε και ορθώς κατήγγειλε τότε τον κύριο Τσίπρα, ξέρετε. Συμφωνώ με την κριτική την οποία ασκούσε στον κύριο Τσίπρα την τετραετία 15-19, έχει αποστεί όμως όλων όσων έλεγε τότε.
15: Mm-hmm. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
19: Στην Κιβωτό.
18: Και πού είναι αυτό?
19: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
20: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
21: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
20: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
21: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
20: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
25: Ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
26: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
27: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
29: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το πιο ενδιαφέρον μήνυμα, να ξέρεις, έχει έρθει από τον Παναγιώτη, το οποίο απευθύνεται στην κυρία Αποστολάκη. Και λέει, αχ κυρία Αποστολάκη μου, μη λέτε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή εκ του Περισσού, γιατί θα έχουμε πρόβλημα για το υπόλοιπό της. Λοιπόν, είσαι έτοιμος Γιάννη Καραγευράκη? Δώσε, γιατί έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα ρε Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κόρναρα, πάρκαρα ήρθα.
0: Έτσι, για πες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Κάπως βελτιωμένα σήμερα, βασικά αυτή την ώρα, για το πρωί έχει κίνηση περισσότερη από χθες. Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας, αυτά για το κέντρο. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και στα δύο.
0: Βασιλιάς και Βασίλισσα έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, αν αλλάξουμε τα ονόματα, θεωρώ ότι κάτι θα γίνει.
2: Μπορεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα υπάρχει λόγω κακής διευθέτησης της κυκλοφορίας.
0: Νομίζω της μοναρχίας.
2: Ναι, προφανώς.
0: Ναι. Έλα, με συγχωρείτε, Παναγιώτη μου.
1: Φάζουνε πάντως και εκεί Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολλά πρωινά και τροχονόμους.
0: Σωστό.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις σημαίνονται στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω και επικλίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών και πάλι στο Εγάλεω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Γεια σου.
2: Γεια σου, γείτονα. Λοιπόν, σου διαβάζω από το ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου, εξαιρετικός συνάδελφος, για το αυτά που χρωστάει, τα 3 δισεκατομμύρια που χρωστάει το δημόσιο.
0: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρωστούν περίπου 1,5 δις.
0: Ανέκαθεν ήταν αυτό το νοσοκομείο.
2: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν οφείλονται στην έλλειψη πόρων,
0: αλλά
2: στις χρονοβόρες διαδικασίες εκαθάρισης των δαπανών από τις διοικητικές υπηρεσίες, ενώ παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εκκρεμότητες συνδέονται και με τους συμψηφισμούς rebate και clawback. Είναι αυτά που έλεγα πριν, ότι δεν μπορείτε να τα δουν ποτέ. Από την άλλη πλευρά, οι προμηθευτές επικαλούνται ακριβώς αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις για να δικαιολογήσουν τις υψηλότερες τιμές με τις οποίες προσφέρουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία.
0: Ωραία λησφαιρίς είναι. Πολύ ωραία λησφαιρίς.
2: Τι ωραία χώρα είμαστε, ρε παιδί. Μετά τη δημοσιονομική εξυγίαση.
0: Όχι.
2: Τώρα που έχουμε δημοσιονομική εξυγίαση.
0: Όχι, Μπάμπη.
2: Βέβαια.
0: Περίμενε, Μπάμπη. Περίμενε, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τι είπες πριν? Λες, Μανώ. Περίμενε. Δικαίως σου μοιράζει ένα μέρος της χασούρας του, λες, υποθέτω το σούπερ μάρκετ ή και ο πάροχος ενέργειας, γιατί κάποιοι δεν θα πληρώσουν, οπότε έχει προϋπολογίσει, θα στο περάσει. Έτσι λοιπόν ο προμηθευτής του νοσοκομείου δικαίως υπολογίζει, αφού θα καθυστερήσω να πληρωθώ, σου βάζω το κάτι παραπάνω.
2: Μα το γράφει ο Προκόπης.
0: Ναι. Hey,
2: πρόκειται για μια αλυσιδωτή διαδικασία όπου οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οδηγούν σε ακριβότερες προμήθειες. Οι ακριβότερες προμήθειες αυξάνουν το κόστος του συστήματος και τελικά ο λογαριασμός μεταφέρεται στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Περέδη, δείξε. Να. Τι ωραία είναι αυτή η φορολογική εξυγίαση.
0: Τα βλέπεις λοιπόν?
2: Ναι. Εγώ δεν τα βλέπω.
0: Εσύ τα βλέπεις, δεν τα λες όλα.
2: Το θέμα είναι ότι βαρέθηκα να τα βλέπω. Μα βαρέθηκα να τα βλέπω.
0: Δεν τα λες όμως όλα. Αυτό είναι το θέμα. Για να δω τι κάνουμε τώρα. Αλλαγή, αλλάζουμε ώρα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057, www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Πόλο και Πολ και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Σε κάθε ποντάρισμα, Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μια στιγμή να ανέβει και ο Μάνος Νηφλής, έρχεται. Μέχρι τότε να προλάβω εγώ να σας πω, δεν θα το ξέρει, αλλά θα το κρατήσουμε μυστικό. Το Brent είναι στα 89. Το πρωί ξεκίνησε η μέρα ότι α, κάτι γίνεται, δεν σηκώνεται άλλο. Προχώρησε η μέρα, σηκώθηκε κι άλλο η τιμή του. Εκεί είναι περίπου λογικό, διότι έχουμε κανονικότατο πόλεμο. Κανονικότατο μιλάμε. Οι εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν συνεχίζονται και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φως ότι μπορεί να συνεχιστούν ξανά, να ξαναπιάσουν δηλαδή το νήμα εκεί που το άφησαν για την συμφωνία, την όποια συμφωνία. Έτσι πάνε τα πράγματα και όχι αλλιώς. Να σας συμπληρώσω την εικόνα για αυτό που σας έλεγα πριν από το εξαιρετικό ρεπορτάζ του καλού συναδέρφου Προκόπη Χατζηνικολάου στην Καθημερινή για το τι χρωστά το δημόσιο στην οικονομία, που είπαμε ότι χρωστά πάνω από 3 δισεκατομμύρια και ότι το μεγαλύτερο ποσό είναι το 1,5 δις, είναι προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων. Τα είπαμε αυτά και το πώς αργεί η εκαθάριση αυτών των πληρωμών. Το δημόσιο λοιπόν γράφει εδώ ο Προκόπης Χατζηνικολάου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,73 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια 730 εκατομμύρια. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια και 8 εκατομμύρια είναι χρέη προς προμηθευτές και 719 εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Αυτές οι επιστροφές φόρων είναι προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσες έχουν επιστροφή φόρου. Άρα αυτό το τελευταίο ποσό τσούζει, κυριολεκτικά τσούζει, μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά τσούζει διότι οι άνθρωποι έχουν πληρώσει παραπάνω φόρο. Λες και δεν τους φτάνουν οι φόροι που πληρώνουν, τώρα πληρώνουν και κάτι της παραπάνω. Στο μεταξύ στη Βουλή έλεγα νωρίτερα ότι η κυρία Κεραμέως ολοκληρώνει το σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση των υποθέσεων με τις συντάξεις χειρίας, όπου είχε γίνει κάτι εντελώς τρελό. Όταν ο κύριος Τσίπρας πέρασε το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, μεταξύ όλων των άλλων βάλανε, προφανώς οι χείρες δεν τους απασχολούσαν εκλογικά και τόσο πολύ, και κάνανε κάτι εξωφρενικό. Είπανε θα κόβεται μετά τα τρεις μήνες η σύνταξη που παίρνει μια γυναίκα η οποία δεν εργάστηκε στη ζωή της, χάνει τον άντρα της ή ανάποδα. Γιατί μπορεί να συμβεί και το ανάποδα, μπορεί να είναι λίγες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και από το 70% που είναι μια μείωση, σου λέει δεν θα τα παίρνεις όλα, θα παίρνεις κάτι λιγότερο. Τι θα παίρνεις ως σύνταξη χειρίας? 70%. Okay. Εγώ δεν το έβρισκα ποτέ κανονικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, άντε πάει στο καλό, πάει στο σατανά.
1: Κάτσε γιατί καθυστέρησα, δεν έβρισκα κανονικό.
0: Ότι κόβουνε από το 100% τη σύνταξη. Σου λέει η χείρα θα παίρνει το 70.
1: Λέω και εγώ μπήκα μέσα κάτι. Θα δεις ότι κάτι έχει γίνει τώρα, είναι το δεν κανονικό προς το κανονικό.
0: Βιάστηκες, τελείωσα.
1: Για πες.
0: Εντάξει, okay, πάει στο καλό. Yeah. Μετά λοιπόν βρήκανε μια τέτοια και όταν πέρασε ο Τσίπρας στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, mm-hmm. που το έχουμε φορτώσει στο καντρούγκαλο, είπε
1: μπορεί. Έχεις δίκιο σε το Τσίπρα φορτώνεται αυτό.
0: Μα ήταν εντελώς δικό του. Μα ήταν το θέμα του ασφαλιστικού, ήταν σε εκκρεμότητα και με το πρώτο και με το δεύτερο μνημόνιο. Είχαν γίνει περικοπές, αλλά ήταν περικοπές μέχρι ότου να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να ξαναβρει το κράτος μια ισορροπία κτλ. Δεν είχε αλλάξει το ασφαλιστικό σε βάθος. Είχαν γίνει κάποιες. Έρχεται ο Τσίπρας λοιπόν και τα αλλάζει. Και μεταξύ άλλων λοιπόν κάνει και αυτό. Λέει, ω, τι 70, πολλά. 35%. Στη μέση.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν τρελό. Και το άλλο τρελό ήταν ότι τόσο καιρό αυτό δεν είχε διορθωθεί. Δεν είχε διορθωθεί. Και εμένα παραμένει τώρα που συζητάμε Μάνο Νηφλή η μεγάλη μου απορία.
1: Πες.
0: Αφού, εντάξει, okay, πάνω που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, πήρε την εξουσία το 19, άρχισε να τα διορθώνει, κάθισε η πανδημία. Okay, η πανδημία ήταν τεράστια ζημιά. Τεραστίων διαστάσεων. Η μείωση της οικονομίας, η πτώση της ήταν μεγαλύτερη από ό,τι ήταν με τα μνημόνια. Περισσότερο πέσαμε με την πανδημία.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Περνάει και αυτό το 22, μπαίνουμε 22, το τέλος, 23, 24, δεν διορθωνόταν.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα έρχεται και το διορθώνει και το κάνει τι. Λέει παιδιά, 70 οι χείρες. Δηλαδή αυτή είναι η διόρθωση. Ξαναγυρνάμε εκεί που ήταν πριν και έχω την ίδια απορία για όλες τις ρυθμίσεις που έγιναν επί μνημονίων.
1: Γιατί δεν τις παίρνουμε πίσω, λες.
0: Ναι, αφού λοιπόν τότε έγιναν γιατί είχαμε έκτακτες καταστάσεις. Μη συζητήσουμε τώρα τι έπρεπε, τι δεν έπρεπε. Έγιναν γιατί ήταν έκτακτες. Τώρα που έχουμε επανέλθει σε κανονική κατάσταση, γιατί ξεκινάμε κόβοντας αυτές, βγάζοντας, λέγοντας έκτακτη σφορά, ειδικό τέλος.
1: Περίμενε. Άρα γιατί μου λες ότι έχω κολλήσει με το υπερπλεώνασμα το οποίο οδηγεί σε ταχύτερη, πιο σύντομη αποπληρωμή του χρέους? Δεν είναι θέμα επιλογής, θέμα πολιτικής επιλογής, ή κάνω εγώ λάθος? Ειλικρινής απορία.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί που εγώ τι point κάνω. Λέω ότι το να μειώσουμε το χρέος είναι προτεραιότητα.
1: Άρα τότε, δηλαδή, αυτό που λες δεν αποτελεί και απάντηση που θα μπορούσε να σου δώσει αυτομάτως ο Μητσοτάκης? Και σου λέει, έχω βάλει σε προτεραιότητα να μειώσω το δημόσιο χρέος πιο γρήγορα. Okay, γιατί αυτό μου αποδίδει και μου αποδίδει συγκεκριμένα ποσά ετησίως. Και μόλις τελειώσω με αυτό, να πάω σε αυτό που λες.
0: Ναι, αλλά το ποσό που δίνουμε σε ταχύτερες αποπληρωμές χρέους είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή δίνουμε ένα κομμάτι από αυτά που και θα έπρεπε να το έχουμε στις τακτικές δαπάνες.
1: Κάτσε ρε Μπάμπη.
0: Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
1: Κάτσε ρε Μπάμπη, γιατί θα μας τρελάνει σε λίγο.
0: Τώρα έχουμε τον Τζιόδρομο στη γραμμή. Θα σε τρελάνει ο Δημήτρης.
1: Προσπαθώ να καταλάβω και να μου δώσετε να καταλάβω το εξής μετά τον κύριο Τσιόδρα. Δεν μου λες ρε Συμπάμπη, όταν προτείνει για παράδειγμα εκεί, θα στο λέω συνέχεια, προτείνει τη δωρεάν μετακίνηση για τους νέους ο Ανδρουλάκης, το λες πού θα τα βρει. Από πού και ως πού τα δίνει ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν είπα πού θα τα βρει.
1: Έτσι έλεγες.
0: Όχι, λέει.
1: Θα σου βάλω την εκπομπή.
0: Αντιβάλλω.
1: Τώρα λες, όχι, να μην επιστρέψουμε σύνταξη χειρίας. Να επιστρέψουμε να γυρίσουμε κανονικά. Πού θα τα βρει, από πού θα τα δώσει?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είπα ότι είναι ανόητη ιδέα. Δεν είπα από πού θα τα βρει.
1: Τι
0: αυτά τα λέει η κυβέρνηση.
1: Τι λαϊκιστές?
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσιόδρα τώρα.
1: Με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είναι ζήτημα ευγένεια. Επιπλέον, ο Δημήτρη Τσιόδρα έχει κάνει κάτι το οποίο θα σε έχει ικανοποιήσει, φαντάζομαι, σφόδρα πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα σε έχει ικανοποιήσει. Δεν το περίμενε από τον Τσιόδρα να το κάνει.
1: Όχι, δεν το
0: περίμενε. Ο κ. Τσιόδρα είναι ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, είναι και καλός συνάδελφος. Έχουμε δουλέψει και μαζί, έχουμε δυνατότητα να πειράζουμε ένα τον άλλο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιόδρα.
0: Χαίρετε, κύριε
2: Τσιόδρα. Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Οφείλω να πω, καταρρύπτοντας την εισαγωγή, μάλλον διαγράφοντας την εισαγωγή του Πάπα Παπαδημητρίου, εγώ το περίμενα να το κάνετε αυτό. Την επιστολή των 21 ευρωβουλευτών να προσυπογράψετε με πρωτοβουλία δική σας προς την Κομισιόν σχετικά με τις διαφορετικές τιμές ίδιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μας τα πει ο κ. Τσιόδρας τι ακριβώς είναι αυτό που
1: το
0: ρωτάτε.
1: Το ερώτημα θέτω γιατί μονίμως το κάνει εισαγωγή. Ναι. Μιλάς για κάτι που νομίζω το ξέρουν όλοι.
0: Έγινε.
1: Ελάτε, κύριε Τσιόδρα.
2: Για τις αδικαιολόγητες διαφορετικές τιμές, γιατί η διαφορετικότητα σε μια τιμή μπορεί να δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο από την. Από το ότι μπορεί να διανεμηθεί παραδείγματος χάρη από τη Γερμανία στην Ελλάδα ή σε ένα νησί, οπότε το μεταφορικό κόστος είναι πιο μεγάλο, ή μπορεί να υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τους φόρους.
1: Okay.
2: Με το ΦΠΑ, που δεν είναι πολλές χώρες το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν τιμές οι οποίες δεν δικαιολογείται και παραδείγματος χάρη, κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση. Η όλη κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς, αλλά όχι μόνο. Το λέω γιατί να μην μπορεί ένας προμηθευτής. Mm-hmm. Για ναι, μπορώ να το πω, είτε σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε, να αγοράσει από κάποιον άλλο προμηθευτή που θεωρώ ότι είναι λιγότερο σε μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, από κάποιος από το Βέλγιο να μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία mm-hmm. το ίδιο προϊόν. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και βλέπεις εκεί διαφοροποιήσεις, παραδείγματος χάρη στην ίδια τη χώρα, mm-hmm. κάναμε μια συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχω αναδείξει επίσης το θέμα με πολύ, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπου ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, το ίδιο προϊόν, για μιλάμε για την ίδια χώρα, mm-hmm. να έχει διαφορετική τιμή επειδή είχε διαφορετική ετικέτα. Mm-hmm. Τη μία στα φλαμανδικά, την άλλη στα γαλλικά.
0: Όπα, ξαναπείτε λοιπόν. Το αυτό, κύριε Τσιόδρα.
2: Ναι, ναι. Λέω.
0: Δηλαδή ότι στις Βρυξέλλες Α και έξω από τις Βρυξέλλες Β.
2: Ναι, ναι, στις Βρυξέλλες Α, ναι, όχι στις περιοχές των Βαλώνων, μάλλον και των Φλαμανδών, ναι.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί οι Βρυξέλλες είναι και από τα δύο.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, να έχει διαφορετική τιμή. Και είχε ρίξει η Κομισιόν ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων σε μια εταιρεία μπύρας, η οποία το ίδιο προϊόν με διαφορετικό πακετάρισμα το πουλούσε με διαφορετικές τιμές στην Ολλανδία, διαφορετικές στο Βέλγιο. Που μιλάς τώρα, δεν μιλάς τώρα για μεταφορές, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μια ευθεία. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχει κανένα μεγάλο κόστος. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία στρεβλώνουν την αγορά και κατά την εκτίμηση της Κομισιόν. Αυτό κοστίζει στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, 14 δισεκατομμύρια πληρώνουν παραπάνω οι καταναλωτές λόγω της εμπορικής πολιτικής
2: που
0: κάποιες εταιρείες.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός με αυτό, έτσι, γιατί είναι ένα πολύ μεγαλύτερο δομικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια στρέβλωση αγοράς. Ο Πρωθυπουργός είχε στείλει μια επιστολή στην.
1: Μπράβο. Ήταν το επόμενο ερώτημα μου. Με αυτή την επιστολή, τι έγινε, κύριε Τσιόδρα?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Λοιπόν, συζητήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία των Ολλανδών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι μέχρι το τέλος του 26 θα φέρει πλαίσιο. Εμείς γιατί κάνουμε την κίνηση τώρα, η 21 Ευρωβουλευτές, και γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία? Και πρέπει να πω ότι είναι 21 Ευρωβουλευτές από 16 χώρες και 5 διαφορετικές πολιτικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι και από εμάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές, είναι από το ECR, από τους Μεταρρυθμιστές και Συντηρητικούς, είναι από τους Πράσινους και είναι και από το Renew, από τους Φιλελεύθερους. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε, τι λέμε, είναι στην Κομισιόν, επειδή ξέρετε κάποια πράγματα καθυστερούν, ότι να το φέρει άμεσα. Τώρα. Και να είναι μια ισχυρή πρόταση. Γιατί και εδώ έχουμε πάλι, θέλω να πω, μια συζήτηση ανάμεσα στις εταιρείες και στους χιλιαροπολιτές και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έρχονται με το που καταθέσαμε, με το που κάναμε στην Επιτροπή, να κάνουμε κουβέντα, έρχονται, σε βρίσκουν. Λένε οι σούπερ μαρκετάτες ότι οι εταιρείες οι οποίες πουλάνε διαφορετικά εκμεταλλευόμενες τέλος πάντων το μέγεθος της αγοράς. Γιατί αυτά που λέμε τώρα συμβαίνουν συνήθως σε μικρές και μεσαίες αγορές. Mm-hmm. Στις μεγάλες αγορές υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός, οπότε και οι τιμές είναι διαφορετικές. Έρχονται οι εταιρείες, σου λένε, δεν φταίμε εμείς, φταίμε οι λιανέμποροι, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι ελέγχουν την αγορά ουσιαστικά και παράδειγμα λέει, εντάξει τα προϊόντα τα δικά μας, αλλά στις ετικέτες που φτιάχνουν αυτοί, γιατί τις πουλάει η ίδια αλυσίδα διαφορετικά στο Βέλγιο, διαφορετικά στη Γαλλία, διαφορετικά στην Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι η αλήθεια ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή.
2: Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, δηλαδή μπορεί να είναι και ζήτημα εταιριών, μπορεί να είναι και ζήτημα και των σούπερ μαρκετάδων. Έτσι και το πώς, ας πούμε, εδώ πέρα λειτουργούν, λειτουργούν, να το πω έτσι, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις τιμές με έναν τρόπο που...
1: Άρα, κύριε Τσιόδρα, με ποια λογική τότε κάνουμε την παρέμβαση ή και έστειλε την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς παρεμβαίνετε τώρα? Υπό ποια έννοια το λέω? Εάν γενικώς η πολυεθνική απαντήσει ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πουλάω το ίδιο στην Ελλάδα, επειδή είναι μια μικρότερη αγορά, και το ίδιο στη Γερμανία.
2: Μα δεν έχει λόγο να. Δεν μπορεί να σου πει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, με ποιο λόγο το. Για ποιο λόγο μπορεί να σου βάλει ένα κόστος σχέση με τις μεταφορές.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να πουλάς όμως. Πώς να το πω, εντελώς διαφορετικό, επειδή έτσι γουστάρω να το πω.
0: Ναι. Κυρίως είναι ότι δεν μπορεί να πουλάς ακριβότερα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι έχουν πέσει και πρόστιμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θα παρέμβει. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε, γιατί τελική ανάλυση δεν. Όταν είσαι καταναλωτής και εμείς ως ευρωβουλευτές, συγγνώμη, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας ψηφίζουν.
0: Προφανώς.
2: Καταναλωτές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμένα δεν με νοιάζει αν είναι ο ένας ή ο άλλος, εμένα με νοιάζει το να μην υπάρχει το φαινόμενο. Λοιπόν, και γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν, η οποία έχει στα χέρια τις εκθέσεις που έχουν γίνει και έχει παραγγείλει και άλλες, να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχει πει, σε ένα πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο θέλουμε να αυστηρώ, να μην είναι απλώς γενικά, πώς να το πω, κάποιες τάσεις, αν χρειαστεί. Να υπάρχει νομοθεσία πάνω σε αυτό.
1: Ναι, εδώ όμως δεν εμπλέκεται και η εθνική νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να ελέγξεις αν, επειδή είπατε ότι η αλήθεια μπορεί να είναι κάπως στη μέση, είτε από την πολυεθνική είτε από το σούπερ μαρκετάδες. Εδώ θα μας επιστρέψει με μια απάντηση που λέει ελέγξτε τους σούπερ μαρκετάδες, να δείτε ότι δεν συμβαίνει αυτό και πάμε στους πολυεθνικές.
2: Όχι, κοιτάξτε, γιατί και το άλλο το φαινόμενο που λέμε σχετικά με την δυνατότητα να αγοράσεις όπου θέλεις και mm-hmm. να μην είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις από μια χώρα, αυτό ισχύει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τα territorial supply constraints, εφοδιαστικοί εδαφικοί περιορισμοί είναι γεγονός. Ισχύουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και το λέω γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο. Εμείς και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε αυτά που έχουμε βάλει για να προωθηθεί η ενιαία αγορά, είναι από τα πρώτα θέματα. Πάνω τελειώνει αυτό και να μπορεί να έχει μια αγορά η οποία λειτουργεί πραγματικά με ανταγωνισμό και προς όφελος του καταναλωτή. Και όχι προς όφελος μερικών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Για το πώς δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα και σίγουρα αυτό το θέμα θα μπει, θα το πω έτσι, στην πρόταση της Κομισιόν και θα είναι πολύ ψηλά.
1: Συνήθως αυτό όταν μπαίνει ένα πλαίσιο, κύριε Τσιόδρα, σε αυτή, προβλέπει κανόνα εφαρμογή, πρόστιμο μη εφαρμογής. Πώς υλοποιείται αυτό για να καταλάβουμε, δηλαδή σε μια πολυεθνική που εντοπιστεί μετά το νόμο, μετά το πλαίσιο που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οδηγία, είναι κανονισμός που αν παραβιαστεί έχετε πρόστιμο.
2: Αυτό περιμένουμε να δούμε και για το είπα στην αρχή, θέλω να δω σε τι μορφή θα το φέρει η Κομισιόν, γιατί εμείς θέλουμε να είναι ως το δυνατόν πιο αυστηρή αυτή η μορφή, να μην είναι απλώς κάποιες συστάσεις.
0: Λοιπόν, διότι το πρόβλημα...
2: Και εδώ και γι' αυτό και η πρωτοβουλία, έτσι. Δηλαδή ναι, το να το φέρει και σύντομα, αλλά να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρό και υλοποιήσιμο.
0: Ναι, το πρόβλημα υπάρχει διότι αν η ίδια εταιρεία πουλάει στη μία αγορά Α και στην διπλανή αγορά πουλάει πιο ακριβά και δεν έχει καμία λογική εξήγηση αυτό, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο οποίο χρειάζεται παρέμβαση.
2: Σαφώς.
0: Διότι τι θέλουμε την ενιαία αγορά. Το 1992 είπαμε μπράβο μας, ωραία, πάμε σε ενιαία αγορά. Να έχει κανένα όφελος η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, όχι μόνο για τις εταιρείες.
2: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής.
2: Κατακαιρματισμένοι σε διάφορους τομείς και δεν είναι ο μοναδικός. Έτσι. Το οποίο λειτουργεί τελικά σε βάρος και της οικονομίας και των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής, αν σας ζητηθεί, έχετε στοιχεία που δείχνουν συγκεκριμένες τακτικές πολυεθνικών που πολλούν ακριβότερα στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κάνεις σύγκριση τιμών και να το δεις. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα με το νέο εργαλείο, το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση σχετικά με το να μπορεί να βλέπει.
0: Το πόσο κάνει, λέτε.
2: Ναι, το πόσο κάνει ακριβώς. Αυτό βοηθάει στο να δεις τις τιμές εδώ και να δεις έξω. Και αυτό με βοηθάει και εμένα. Ναι. Στο να μπορώ τέλος πάντων να δω αποκλήσεις. Λέω και πάλι αποκλήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σε κάθε τιμή πρέπει να δεις τι είναι μεταφορικό, τι είναι φόρος και τι είναι αθέμητο κέρδος.
1: Μάλιστα.
2: Στην όλη ιστορία. Λοιπόν, μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι. Υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν εκθέσεις Κομισιόν το προηγούμενο διάστημα και δεν το λέω για να πω ότι οι εκθέσεις θα πει κάποιος εντάξει, ωραία, αλλά αυτή η υποφέρει και σύντομα, αλλά να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρό και υλοποιήσιμο.
0: Ναι, το πρόβλημα υπάρχει διότι αν η ίδια εταιρεία πουλάει στη μία αγορά Α και στην διπλανή αγορά πουλάει πιο ακριβά και δεν έχει καμία λογική εξήγηση αυτό, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο οποίο χρειάζεται παρέμβαση.
2: Σαφώς.
0: Διότι τι θέλουμε την ενιαία αγορά. Το 1992 είπαμε μπράβο μας, ωραία, πάμε σε ενιαία αγορά. Να έχει κανένα όφελος η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, όχι μόνο για τις εταιρείες.
2: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής.
2: Κατακαιρματισμένοι σε διάφορους τομείς και δεν είναι ο μοναδικός. Έτσι, το οποίο λειτουργεί τελικά σε βάρος και της οικονομίας και των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής, αν σας ζητηθεί, έχετε στοιχεία που δείχνουν συγκεκριμένες τακτικές πολυεθνικών που πολλούν ακριβότερα στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κάνεις σύγκριση τιμών και να το δεις. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα με το νέο εργαλείο, το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση σχετικά με το να μπορείς να βλέπεις...
0: Το πόσο κάνει, λέτε.
2: Ναι, το πόσο κάνει ακριβώς. Αυτό βοηθάει στο να δεις τις τιμές εδώ και να δεις έξω. Και αυτό με βοηθάει και εμένα. Ναι. Στο να μπορώ τέλος πάντων να δω αποκλήσεις. Λέω και πάλι αποκλήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται.

0: ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το να, έχει, το να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής.
0: Ναι, κατακαιρματισμένοι σε διάφορους τομείς και δεν είναι ο μοναδικός, έτσι, το οποίο λειτουργεί τελικά σε βάρος και της οικονομίας και των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής, αν σας ζητηθεί, έχετε στοιχεία που δείχνουν συγκεκριμένες τακτικές πολυεθνικών που πολλούν ακριβότερα στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το, να κάνεις σύγκριση τιμών και να το δεις. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα με το νέο εργαλείο το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση σχετικά με το, να μπορείς να βλέπεις...
2: Το πόσο κάνει, λέτε.
0: Ναι, το πόσο κάνει ακριβώς. Αυτό βοηθάει στο να δεις τις τιμές εδώ και να δεις έξω. Και αυτό με βοηθάει και εμένα.
1: Ναι.
0: Στο να μπορώ τέλος πάντων να δω αποκλήσεις. Λέω και πάλι αποκλήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σε κάθε τιμή πρέπει να δεις τι είναι μεταφορικό, τι είναι φόρος και τι είναι αθέμητο κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Στην όλη ιστορία. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν εκθέσεις κομισιών το προηγούμενο διάστημα, και δεν το λέω για να πω ότι εκθέσεις θα πει κάποιος εντάξει, ωραία, αλλά αυτοί που μπορούν να στοιχειοθετήσουν το γιατί χρειάζεται αυτή η παρέμβαση, η νομοθετική που λέμε τώρα.
2: Μάλιστα. Okay. Όταν απαντήσει η Κομισιόν να μας ειδοποιήσετε, γιατί μπορεί να μην το πάρουμε είδηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, και ελπίζω να είναι, τουλάχιστον έχω θέσει υποψηφιότητα να, είναι, να πάρω και την νομοθετική εισήγηση στο Κοινοβούλιο.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γιατί επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, το έχω
2: ασχοληθεί και
0: έχω γίνει ένα σημείο αναφορά σε αυτό και ελπίζω ότι θα γίνει έτσι.
1: Να είστε καλά. Μάλιστα, και εσύ. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εικόνα διπλής πίεσης και διαρκούς οικονομικού στραγγαλισμού αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. 6 στους 10 κόβουν ακόμα και βασικά αγαθά στον πάτο της Ευρώπης η αποταμιευτική ικανότητα των Ελληνών. Απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι τραυμάτισε Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά θέματα. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών, δροσίζει από αύριο σε κεντρικά και βόρεια. Ραγδαία μείωση της ναυσιπλοείας εν μέσω αλλεπάλληλων θερμών επεισοδίων στον Περσικό κόλπο. Έξτρα μισθούς 6 μηνών για ένα ταξίδι ενός μήνα προσφέρουν οι εταιρείες στους ναυτικούς για τα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνουν επικίνδυνα. Νέο σφυροκόπημα, τάνκερ χτυπήθηκε στο Ορμούζ, σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από τις 7 Ιουλίου. Ηγετική δύναμη η Ελλάδα στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, λέει το State Department. Έφυγε από τη ζωή στα 67 του χρόνια μετά από ασθένεια ο γνωστός συγγραφέας και γιος της Μπέτης Αρβανίτη Αλέξης Σταμάτης.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, πρώτον να σου πω ότι επειδή συζητούσαμε πριν για το τι χρωστάμε σε ρεύμα και πώς το χειρίζονται οι εταιρείες, να πούμε, γιατί το βλέπω το στοιχείο αυτό, ότι έχει μειωθεί το ποσό αυτό. Σε σχέση με το 2024 μειώθηκε κατά 16%. Επίσης,
1: τι εννοείστε, ποιο ποσοστό είναι αυτό?
0: Το ρεύμα που χρωστάμε και μας το περνάει η εταιρεία στην τιμή του ρεύματος.
1: Το ποσό μειώθηκε.
0: Τα 3 δισεκατομμύρια.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 24.
1: Άρα χρωστούσαν περισσότερα.
0: Βεβαίως. Και γράφει εδώ η Χρυσαγιάγκου αναλυτικά ότι αυτό λέγεται ενεργειακός τουρισμός. Που φεύγεις από τον ένα, πας στον άλλο και αφήνεις φέση τον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του 2025 είναι ύψους 1,5 δισεκατομμύριο. Από το σύνολο των 2,98, τρία πες, τα μισά είναι τέτοια, ενεργειακός τουρισμός. Από καταναλωτές, λέει, που έχουν ήδη φύγει από τη μία εταιρεία και άφησαν την οφειλή και η ύπαρξή της έχει καταστεί δυσχερής. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι δεν είναι επιχειρήσεις.
1: Ναι. Ακόμα χειρότερα.
0: Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ποσό είναι επιχειρήσεις, δεν είναι νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά χρωστούν 710 εκατομμύρια. Έτσι, ενώ οι οφειλές εμπορικών, βιομηχανικών και άλλων μικρών επιχειρήσεων 820 εκατομμύρια.
1: Okay.
0: Αν βάλεις και τη μέση τάση, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με πιο υψηλή τάση ρεύμα, είναι άλλα 600. 800 και 600, 1400. Διπλάσια από όσα χρωστάνε οι καταναλωτές.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Okay.
0: Δεν έχει για την ευπαθή κατηγορία των συμπολιτών μας, δεν έχει κάτι στοιχεία.
1: Ναι. Οκ, okay, όπως και να έχει. Έτσι.
0: Ναι, τώρα τα ξέρετε όλα όμως.
1: Ναι. Σε περιμέναμε να μας τα πεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Γιατί έχει ζητήσει άνθρωπο.
0: Οποίος... Τι να κάνω, καημένο.
1: Έτσι. Κύριος Τάσος Αρνιακός. Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος μας, μετεωρολόγος του Real FM στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Real FM.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Κάποτε λέγαμε υπάρχουν καυτά νέα. Τώρα τον κύριο Αρνιακό δεν θέλουμε καυτά νέα. Τα καλά νέα.
2: Το κακό είναι ότι και για τα κακά και για τα θερμά αλλά και για τα ψυχρά οι μετεωρολόγοι είναι αναγκαίοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Έτσι είναι. Όχι, δυστυχώς καθόλου.
0: Όχι, μόνο ευτυχώς. Τι λέτε τώρα.
2: Καμιά από τις περισσότερες φορές είμαστε άγγελοι κακών ειδήσεων.
1: Όχι, κοιτάξτε. Είμαστε δυστυχώς, έχουμε και αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν πρόγνωση, κάνουν πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Έχουμε εσάς ευτυχώς που κάνετε πρόγνωση, κύριε.
0: Τα επιστημονικά μοντέλα λένε αυτό, αλλά εγώ νομίζω
1: ότι αυτό. Ή τρέξτε να σωθείτε, βρείτε καταφύγιο κτλ.
0: Είναι και τα μερομήνια μέσα, είναι. Τι τραβάτε κι εσείς.
2: Όλα έχει ο μπαξτές, ο καθένας επιλέγει όμως.
1: Σωστό,
2: όπως
1: σωστό.
2: Σε όλα τα πράγματα.
1: Σωστό.
2: Και στη λαϊκή που πας έχει 40.
0: Μην πιάσουμε το θέμα της λαϊκής με το Μάνο Νιφλή στο μικρόφωνο, ναι, κύριε.
1: Δεν κάνει. Λοιπόν, θα μας δώσετε μια ελπίδα, ένα λοιπόν, ψήγμα ελπίδα.
2: Υπάρχουν ελπίδες, αλλά υπάρχουν και θέματα που χρειάζονται προσοχή.
1: Ναι.
2: Καταρχήν η ελπίδα είναι ότι σήμερα δεν έχουμε τη ζέστη τη χθεσινή. Χθες είχαμε αυτή την ώρα 3-41 βαθμούς. Σήμερα έχουμε ένα 40 μόνο. Στη Σπάρτη αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες σήμερα. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στο Θεσσαλικό κάμπο θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τους 40. Στην Φθιώτιδα, στην περιοχή της Μακρακόμης όπως και χθες. Στην Σπάρτη, καλή ώρα που είπα. Στο Αγρίνιο, στην Ηλία θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι ότι έχουμε και μπουρίνια. Έχουν ξεκίνησαν από χθες τα μπουρίνια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μάλιστα προξένησαν αρκετές ζημιές.
1: Έβλεπα τις εικόνες στη Δράμα, κύριε Αρνιακή, και λέω είναι από άλλη χώρα. Δεν γίνεται να
2: τρέχει χώρα. Όχι, είναι δυστυχώς. Είχαν προβλεφθεί αυτά από χθες. Το λέγαμε ότι θα είναι επιβαρημένη η κεντρική, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη και πράγματι. Έτσι είναι. Αύριο τώρα η ψυχρή μάζα αυτή από τα βόρεια θα αρχίσει να κατεβαίνει νοτιότερα. Έτσι, μέχρι τη Λάρισα τα πράγματα θα είναι καλά από άποψη θερμοκρασίας. Όμως στις περιοχές αυτές, καθώς η ψυχρή μάζα έρχεται πάνω από τη Θερμή, θα δημιουργήσει πάλι ισχυρές καταιγίδες με κεραυνοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, επικίνδυνες για τη γεωργία για αυτή την εποχή, αλλά και τοπικά μπουρίνια και κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι αύριο το μεσημέρι. Στις νοτιότερες περιοχές θα εξακολουθήσει η ζέστη να υπάρχει και μάλιστα συμπιεσμένη από την ψυχρή μάζα. Και η Αθήνα θα έχει αύριο 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Οι βροχές και οι καταιγίδες όμως την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα με έντονα φαινόμενα συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Περιμένω δηλαδή την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο τοπικά έντονα φαινόμενα που φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Δηλαδή, κύριε Αρνιακέ, θα βρέξει την Πέμπτη?
2: Ναι, θα βρέξει την Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αττική, πιστεύω.
1: Μπράβο. Μάλιστα. Τώρα αυτός είναι ένας συνδυασμός που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί ήδη έχει πυρώσει που λέμε το πράγμα και η ζέστη με βροχή είναι ό,τι χειρότερο.
2: Ναι, δυστυχώς θα έχουμε υγρασία, θα έχουμε συνδυασμό υγρασίας και βροχής. Καταλαβαίνετε, η δυσφορία θα φτάσει ιδιαίτερα σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες και αν υπάρχουν και ιατρικά θέματα, χρειάζεται προσοχή. Προσοχή στους δρόμους, διότι και το Σάββατο θα είναι, και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι βροχερά τη χώρα μας. Ο κόσμος τώρα, λόγω των διακοπών, είναι όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα.
0: Θα γλιστράει που λέμε, κύριε Αριακέ, θα γλιστράει άσχημα.
2: Θα γλιστράει, αλλά και θέλω να τονίσω επίσης την επικινδυνότητα των κεραυνοπτώσεων και των χαλαζοπτώσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα που δημιουργούνται αρκετά μπουρίνια. Εκεί, άμα δούμε ότι ο ουρανός συννεφιάζει και αρχίζει και μαζεύει και ακουστούν βροντές, καλό είναι να βγαίνουμε από τη θάλασσα και οι κυρίες να μην φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα απάνω, διότι είναι επικίνδυνα, έχουμε θύματα από
0: τέτοιου είδους. Καλά κάνετε και το λέτε. Καθίστε, θα τα ξαναπούμε, κύριε Αρνιακέ. Ναι. Μία φορά δεν φτάνει αυτά.
2: Για τη φιλοξενία.
0: Πρώτον, βγαίνουμε από τη θάλασσα. Το λέω εγώ γιατί εγώ μικρός, όταν έβλεπα μπουρίνι, έμπαινα στη θάλασσα. Και δεν υπήρχε ένας χριστιανός, ούτε οι γονείς μου, να μου πούνε μην μπαίνεις στη θάλασσα, αν και η μάνα μου ήταν ανήσυχη. Αλλά λόγω θαλασσίων φαινομένων, όχι επειδή θα με κατακεράβλωνε ο κεραυνός, τώρα λέμε βγαίνουμε από τη θάλασσα.
2: Βέβαια βγαίνουμε. Και το ασφαλέστερο καταφύγιο είναι μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια κλειστά. Λόγω των ελαστικών που έχουν τα αυτοκίνητα είναι μονοτές. Και έτσι δεν μας χτυπάει ο κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό να το ξέρετε.
1: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρουσα και αυτή η πληροφορία. Και είπε κάτι ο κ. Σανιακός, χάρηνα αστείωτος, ότι μη φοράτε κοσμήματα κτλ. Στη θάλασσα και οτιδήποτε άλλο.
2: Πέρσι σκοτώθηκε ένα κοριτσάκι, αν θυμάστε καλά. Ένα κοριτσάκι από μια μικρή μεταλλική εγγραφούλα που είχε στο μαγιό του.
1: Από αυτό. Είναι τρομακτικό.
2: Ένα μαγιό τώρα τι εγγράφα να έχει. Μια διακοσμητική σιδερένια μεταλλική εγγραφούλα. Και σκοτώθηκε το κοριτσάκι εξαιτίας αυτού. Είναι αμαρτία να
1: ακούω. Φοβερό, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρνιακέ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
17: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
16: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
17: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
16: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
17: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
16: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
18: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στήλη Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λέει εδώ ο Πουαρό. Μια γυναίκα έμαθε πως ο άντρας της είχε τρεις ερωμένες. Όταν τον έπιασε με τη μία, εκείνος απέτησε να του ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τελικά δεν τον έπιασε με τρεις. Τώρα, επειδή χρησιμοποιείς το επιχείρημα που χρησιμοποιήσε και ένας συνάδελφος στη τηλεοπτικά σε πάνελ Πουαρόμου σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, επιτρέψέ μου να συνεχίζω να θεωρώ ότι έχει χαθεί το μέτρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αυτό για το οποίο φωνάζω συνέχεια. Από τη μία φωνάζει η κυβέρνηση γιατί ελέγχονται στελέχη της για την εμπλοκή του στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Δηλαδή, απίστευτο. Φωνάζουν γιατί ελέγχεται. Έτσι, ελέγχονται στελέχη της. Από την άλλη είναι αντιπολίτευση που ανακοινώθηκε ότι ελέγχονται ή κατηγορούνται, τους κρέμασε όχι μπλα στα μανταλάκια, τους ξέσχισε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ούτε αυτό που συμβαίνει τώρα, να έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε σε τέτοια κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κανονικό. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου.
1: Κοίτα, ό,τι και αν κάνει η εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας ή η ευρωπαϊκή ή η ελληνική, οι πολιτικοί καλά θα κάνουν να μην το σχολιάζουν. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι η ίδια αυτή η εισαγγελία που κατηγορείται εδώ και αρκετό καιρό είναι που απάλλαξε όσους απάλλαξε τους περισσότερους.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τι έκανε, είπε, παιδιά, εγώ βρίσκω εδώ ο Μάνος Νιφλής να έχει πάρει τηλέφωνο τον Παπαδημητρίου που είναι προϊστάμενος στον ΟΠΕΚΙΠΕ και να του ζητάει χάρη. Αυτό χάρη σημαίνει ότι θα πάνε τα λεφτά εκεί που δεν πρέπει να πάνε. Επειδή τον βρήκα και δεν είναι δουλειά μου να τον πάρω και να τον πάω παρακάτω να τον τιμωρήσω, πρέπει εσείς να μου δώσετε το OK. Αυτή ήταν η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά ήταν τα ονόματα. Στη συνέχεια έδωσαν το OK η Βουλή. Έσπευσε δε ο Μητσοτάκης, έξω όλοι. Φυγέτε, δεν σας θέλω κοντά μου. Το συνέχισε να ψάχνει η εισαγγελία και είπε: OK, τα κοίταξα περισσότερο και διαπίστωσα ότι στις 7 περιπτώσεις είναι 11 περιπτώσεις. Ότι εντάξει, παιδιά, okay, ό,τι κάνανε δεν προκύπτει όμως κάποιο αδίκημα, κάτι να πάμε να το δικάσουμε. Μείναν 4. Για τους 4 αυτούς, αυτό που θα δικάσει, που λέει η εισαγγελία ευρωπαϊκή, δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα.
0: Okay.
1: Και αυτό έπεσε βαθμίδα. Ναι. Έχει διαφορά.
0: Καλά. Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, έχει διαφορά. Άλλο κακούργημα, άλλο
0: πλημέλημα. Νομικά, ναι, δεν το συζητάμε. Προφανώς.
1: Ναι, επειδή αλλιώς δεν τα διαχωρίζαμε. Ναι. Αλλά και πράγματι, γιατί το λέει ο Δαδίνος Γεωργιάδης αυτό σε όλους τους τόνους, ότι παιδιά και αυτά που τους κατηγορούν ότι ενδεχομένως συμμετείχαν σε μια ζημιά είναι ένα μικρό ποσό. Κάτσε τώρα. Μικρό ή μεγάλο δεν πάει έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω
1: δεν
0: ότι
1: πάει έτσι.
0: Νομικά έχει διαφορά από
1: δεν
0: το
1: είναι
0: ηθικό.
1: Ο λίγον έγκυος.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι το ηθικό ζήτημα. Έτσι. Και γι' αυτό νομίζω ότι όπως και να έχει, πολιτικά έχει μετρήσει περισσότερο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πολιτικά έχει μετρήσει για τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα, για τους αγρότες. Οκ. Okay.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Αυτή είναι η ολιστερή.
1: Και η αναστάτωση που προέκυψε είναι ευθύνη του ανθρώπου της του κόμματος, της κυβέρνησης που έχει τη, έτσι, και δεν έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι γεγονότα του 21, τα οποία επειδή παραγράφονται αλλιώς έπρεπε να πάνε σφεσμένα. Κάτσε να δούμε και το 22 και το 23.
0: Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε αύριο Τετάρτη, 12 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ.
1: Έχει κρύο εδώ στο στούντιο. Πάμε λίγο έξω.
0: Υπέροχα είναι. Ναι, έχει μια ωραία ζεστούλα. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Συναγερμός το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
8: Το θέμα της ημέρας.
9: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
11: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά καθώς θα περνάει η ώρα θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
9: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιθική η ατμόσφερα, Τάσου. Ναι. Και καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη. Ναι.
11: Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα.
11: Ναι. Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια. Κατά τόπου στα φαινόμενα, λέω, θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
9: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
11: Ναι. Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχθούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
9: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
11: 75-80, ναι.
9: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους κυρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παραιτείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Στο εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
9: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
12: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτή τη τροπολογία είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής αγκαιρεότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η Λεωφόρος Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
9: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
13: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώ εντελώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
9: Κάτι μου λέει εσύ ότι για τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
13: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
9: Τώρα, πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημία του δημοσίου.
13: Πράγματι αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ετερόρυθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα.
9: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύσης, ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
14: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους? Διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
9: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
14: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93 αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι στο 1,95, και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
9: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
14: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα πολλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές τη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου ένα στους δύο καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
9: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα που είναι άμεσης ανάγκης.
14: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες, στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
15: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους ενεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος ανέρχονται στο 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
9: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
15: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως σας αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλον χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
9: Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
15: Ακριβώς. Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφαλή. Με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους ενεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν έτσι ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
9: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
15: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως σας αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλο χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται

0: κανονισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
1: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
0: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό, του ενεργειακού τουρισμού όπως σας αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλόν ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλον χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να
1: διασφαλίσουν. Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
0: Ακριβώς. Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και υπονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά, τώρα βραχνά των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως, να σου πω ότι η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Και μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να στήσει και αυτοδεδιαίτη τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική φάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την συνέπειά τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλεων στα στενά του Ορμούς. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι, που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, ελεγχόμενη από τους Χούθοι βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπορίας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
3: Είναι η δέκατη πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόχους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος.

0: Στο Ιράν είπε βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ. Μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων αλλά και εναντίον δεξαμενόπλων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739. και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι. Στο σημείο έσπευσαν.
2: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας από την καταλάβαμε.
1: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τούρνικε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματά του. Έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής, μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα είχε ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ναι, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
2: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και όπως φαίνεται αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
2: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
2: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοήδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
2: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
2: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν για το θέμα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
5: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
6: Σε βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα, εμείς τι λέμε, πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν είμαστε τέτοιοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρίσκουμε στην ευρυσκόμαστε αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
2: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστηλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στον ομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στον ομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στον ομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι 1 εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένικερ Θαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
8: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
2: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
8: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, του γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης.
2: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελεί αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε σε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
0: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
10: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
2: Τώρα το όνειρό του ζουν, από ό,τι φαίνεται, οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
10: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λις Ντε Λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λις Ντε Λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
2: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
10: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία ακυρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο Γύρο Καρεσκάκης, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση $600,000 της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στον Κλειστό της Πηλιάς και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος που αποχώρησε πίσω από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
2: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λίονελ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
10: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λίονελ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαφλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη. Σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε Μοσχάτο και Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους και γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγροτοδασική έκταση καίγεται στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σε κατάσταση συναγερμού ο Διόνυσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σε εκδήλωση το Οδείο Αθηνών. Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας. Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις στην Πολώνια της Ιταλίας μετά τον θάνατο Μαροκινού κατά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Η νέα γενιά Κινέζων δισεκατομμυριούχων κατακτά τον κόσμο χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να τους γνωρίζει κανείς.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93.
1: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσο πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Hookah.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Hookah.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
0: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούζε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
0: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
4: Για πες μου βρε Κωνσταγκή τι σημαίνει.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγροτοδασική έκταση καίγεται στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σε κατάσταση συναγερμού ο Διόνυσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σε εκδήλωση το Οδείο Αθηνών. Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας. Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις στην Πολώνια της Ιταλίας μετά τον θάνατο Μαροκινού κατά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Η νέα γενιά Κινέζων δισεκατομμυριούχων κατακτά τον κόσμο χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να τους γνωρίζει κανείς.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν είναι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Red.

κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Αχ, αυτά είναι. Αυτά είναι. Εδώ είμαστε και σήμερα. 30 πόσο? 37-38. Καϊκαμάν. Αλλά πιστεί στο καθημερινό ραντεβού εδώ στο ραδιοπρόεδρο 93. 5 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα είναι. Τι μέρα είναι? Τρίτη, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. 21 Ιουλίου του 26. Ραδιοπρόεδρο 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Για όσους δεν με γνωρίζετε, πολύ αμφιβάλλω. Το έχω ξαναπεί. Και μου το λέτε κι εσείς καθημερινά. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, τσουκ, ο Βασιλιάδης από κάτω. Το λέω για εσάς τώρα, για να μου σκάσει κανένα χαμόγελο. Όχι για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι, αλλά και εδώ για τα καμάρια μας. Έχω τρία υπέροχα καμάρια σήμερα. Καλά, μιλάμε το ένα καλύτερο το άλλο, έτσι. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοδείξω. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι. Είναι τρία. Εδώ είναι. Νάτα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο να σας βγάλω τις στάμπες από πάνω. Λοιπόν, σήμερα, όπως σας είπα και χθες, θα μιλήσουμε για τους νέους. Μπήκαμε κάπως απότομα, δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για την Πρέβεζα, θα μιλήσουμε και θα ρωτήσουμε να μάθουμε και εμείς επιτέλους πώς βλέπουν οι νέοι αυτήν εδώ την έρημη, την πόλη. Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης, εξωστρέφειας. Έχουμε και τον ειδικό εδώ, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν προοπτικές. Τα παιδιά που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια στη ζωή να δουν κάτι καλύτερο από ό,τι βλέπουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τρεις υπέροχους ανθρώπους, τρία υπέροχα παιδιά, τα οποία πρώτη φορά και τα τρία μαζί βγαίνουν ραδιοφωνικά. Αυτός βέβαια που έχει τις περισσότερες παρουσίες εννοείται ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, δεν είναι άλλος από τον Άκη Μοναδικό, Θέμη Αργυρό, ο οποίος είναι και ο συντονιστής εξωστρέφειας. Ξεκινάω το Θέμη γιατί είναι ο μικρότερος της παρέας, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: 10?
1: 17.
0: 17 ετών. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο κορίτσι μας, το οποίο είναι η Στεφανία Μικρούλη, συντονίστρια κοινωνικών δικτύων, φοιτήτρια. Σωστά τα λέω?
2: Σωστά.
0: Έτσι. Και πάμε και στον Mr. President, στον Χρήστο τον Μαλέσκο, ο οποίος είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εδώ του Δήμου Πρέβεζας, αλλά νέος. Είναι, πώς είναι η κυρία Αηδόνη στους μεγάλους? Μεγάλους, λέμε τώρα μεγάλους. Το μυαλό που κουμπαλάνε. Είναι ο Χρήστος στους νέους, στη νεολαία μας, στο αύριο της Πρέβεζας και μάλιστα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο, Χρήστο μου, να ξεκινήσω από τον Πρόεδρο.
1: Ναι,
0: πρόσφατα, μετά από πολύ αγώνα, υδρότα, λοιπόν, είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων, μαζεύτηκαν αρκετά παιδιά εδώ από το Δήμο της Πρέβεζας, έγιναν νομιμότατες εκλογές και τα παιδιά σε ψήφισαν για την θέση του Πρόεδρου. Καλησπέρα.
3: Σωστά, καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλιάδη για τη φιλοξενία.
0: Γιάννη. Έτσι, είμαστε συνομήλικοι.
3: Έτσι, ναι. Θα μπορούσατε να είστε και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων.
0: Άσε καλύτερα να μην είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Εντάξει. Ναι, όντως. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας παλιός θεσμός, αλλά τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στο προσκήνιο.
0: Τον είχαμε κρύψει εμείς οι μεγάλοι, ξέρεις.
3: Ναι. Λίαν. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Εδώ στην Πρέβεζα έχουμε την χαρά, θα πω, ότι είμαστε από τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι 35. 38 κάπου εκεί, και μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και περισσότερα. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει κάθε δήμος υποχρεωτικά να φτιάξει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Δηλαδή τώρα είμαστε στο 10-12% των δήμων πανελλαδικά. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμητρα Ειδών που έτρεξε λίγο αυτό το...
0: Πολύ θα έλεγα, πολύ. Μέχρι να σας μαζέψω όλα μαζί.
3: Ναι, έκανε μια προσπάθεια. Υπάρχει το Μητρό Μελών για όποιον θέλει νέο 16 έως 29 ετών να γραφτεί. Εμείς με μεγάλη χαρά περιμένουμε νέα παιδιά να έρθουν, και γι' αυτό το λόγο κιόλας βγαίνουμε και στα τοπικά μέσα, προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, όλη αυτή την προσπάθεια, ώστε να αγκαλιαστεί από τους νέους και να μπορούμε να έχουμε λόγο και φωνή και να κάνουμε πράγματα για την πόλη μας.
0: Ωραία. Πρώτο ερώτημα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε σε ένα Χρήστο μου να ασχοληθείς με το Συμβούλιο Νέων? Είχες κάποιες ανησυχίες? Σου πρότεινε κάποιος από την οικογένειά σου και σου είπε, μωρέ Χρήστο μου, δεν πας μήπως και δούμε καμιά άσπρη μέρα? Λέω, παράδειγμα.
3: Η αλήθεια είναι ότι από μικρός ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Μάλιστα. Έχω αυτό το μικρόβιο. Εν αντιθέσει με τους γονείς μου.
0: Πάει για δήμαρχος. Γελάει. Να τρέμει ο κ. Γεωργάκος δηλαδή, όχι.
3: Τώρα δεν νομίζω ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Λοιπόν, για πες, ναι.
3: Λοιπόν, μ' αρέσει η ενασχόληση με τα κοινά. Από μικρός είχα ασχοληθεί. Ήμουν στη Βουλή των Εφήβων. Αργότερα.
0: Τα έχει περάσει δηλαδή.
3: Στο Πανεπιστήμιο είχαμε ασχοληθεί με δημοτικά συμβούλια νέων, αλλά ως προσομοιώσεις. Δεν ήταν ακόμα σε πλήρη εφαρμογή. Και αυτό που λέγαμε τότε με τα παιδιά, τους συνομήλικους μου τότε, και με μεγαλύτερους και με μικρότερους, ότι κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, να γίνουν και πανελλαδικά να υπάρξει μια πανελλαδική συντονιστική προσπάθεια πανελλαδικά για να συντονιστεί η φωνή των νέων.
0: Για να έχει τη φωνή, ρε παιδί μου,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και
0: δυναμώνεται.
3: Δυναμώνει αυτό το πράγμα.
0: Στεφανία μου, εσύ πώς και από τα μέρη μας.
2: Εγώ,
0: φοιτήτρια εσύ.
2: Φοιτήτρια τώρα.
0: Ναι.
2: Γενικά πρέβεζα, ασχολούμαι πάρα πολύ με το μπάσκετ. Πριν φύγω.
0: Ναι.
2: Τώρα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο εθελοντισμός.
0: Ναι.
2: Και ήμουν σε Ουστινιάτικο χωριό εθελόντρια, έχω κάποια χρόνια τώρα. Και επειδή μου αρέσει γενικά να ασχολούμαι με τα μέσα και γενικά, είπα γιατί όχι, ας πούμε, κάτι καινούριο.
0: Υπάρχουν άλλα κορίτσια στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Α, οκ, ναι. Δεν είσαι μοναδική.
2: Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Υπάρχουν αρκετά. Okay. Κάποια τα έχω γνωρίσει, κάποια όχι ακόμα, γιατί είναι και γύρω στα 35 άτομα. Σωστή. Κάπου είμαστε.
0: Ναι.
2: Και γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι και με το μέλλον της πόλης και γενικά να.
0: Θα τα πούμε όλα εδώ. Ναι, οκ. Okay. Βενιαμίν, τηλεόραση έχει βγει, ραδιόφωνο έχει βγει βέβαια. Για σχολικές εργασίες. Εδώ μιλάμε όμως για σοβαρά ζητήματα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το Συμβούλιο των Νέων.
1: Ναι.
0: 17 ετών. Είναι ο μικρότερος. Σε ηλικία.
3: Έχουμε και μικρότερους.
1: Έχουμε και άλλο μικρότερο.
0: Okay. Εσύ πώς και από τη γειτονιά μας.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων των Μεγάλων. Έμπαινα δηλαδή κάθε. Οπότε είχε ζωντανά και έβλεπα και μ' άρεσε δηλαδή ότι. Ας πούμε με τα κοινά.
0: Έχεις ανησυχίες.
1: Έχουν ανησυχίες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ανήσυχο πνεύματι.
0: Είσαι. Και στο σχολείο γενικά είσαι ανήσυχο.
1: Δεν μπορώ να κάτσω τα.
0: Είσαι και στο 15 μελές.
1: Ήμουνα.
0: Έφυγες.
1: Αφού δεν τελείωσε το σχολείο.
0: Α, τελείωσε το σχολείο, σωστά.
1: Περίμενα αποτελέσματα τώρα.
0: Ναι, για, πού θέλουμε να πάμε.
1: Λάρισα ψηφιακών συστημάτων.
0: Αχα. Για πες τι, και επειδή έχεις ανησυχίες λοιπόν, λες κάτσε να ασχοληθώ τώρα με το Συμβούλιο, ευκαιρία.
1: Μόλις βγείτε για να γίνεις, λέω πού θα κάνω και πού θα.
0: Πρέπει να ήσουν ο πρώτος που δήλωσε συμμετοχή. Πρέπει να ήσουν ο πρώτος.
1: Δεν ήμουν από τους πρώτους που είχα πει.
0: Νομίζω πρέπει να ήσουν ο πρώτος. Εσύ ξύπνησες την ημερομηνία και την ώρα που έλεγε πατήστε το κουμπί, κάντε εγγραφή. Πρέπει να ήσουν από πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο. Ζούμε σε μια πόλη, μικρή επαρχιακή, η οποία έχει την ευλογία γύρω-γύρω-γύρω να έχει θάλασσα, νερό. Και ειδικά το καλοκαίρι τώρα εδώ, να κάνουμε το σαυρό μας να είμαστε καλά, κόσμος, τουρίστες. Να μιλήσουμε λιγάκι για το καλοκαίρι και μετά να πάμε σε γενική εικόνα. Δηλαδή, ποια είναι τα μηνύματα που έχεις δει, έχεις λάβει, αλλά και έχεις δει και εσύ ο ίδιος με τον κόσμο. Υπάρχει κόσμο στην Πρέβεζα. Εμπιστεύεται ο κόσμος να έρθει εδώ, να περάσει λίγες μέρες ξεχνιασκιάς, να κάνει τα μπάνια του, το τουρισμό του και να αφήσει και πέντε φράγκα εδώ στην περιοχή. Ή όχι, όπως λένε πολλοί επαγγελματίες, δηλαδή κυρίως της εστίασης, που ακόμη και τώρα, σήμερα που μιλάμε 21 Ιουλίου, δυσκολεύονται πάρα πολύ να πιστέψουν ότι πράγματι η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει την περίοδο.
3: Για ξεκινάμε πες. Από τα βαθιά. Εντάξει.
0: Πάρε μπρατσά. Όχι, κάνε μπάνιο. Εντάξει.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Κολυμπάς, κολυμπάς.
3: Οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζουμε να περπατάμε και να κολυμπάμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι θέλω.
3: Λοιπόν, η Πρέβεζα είναι μια ευλογημένη περιοχή. Έχει τον Αμβραγικό και το Ιόνιο που τη βρέχουν. Και είναι μια εξαιρετική περιοχή, ειδικά το καλοκαίρι. Μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο. Έχουμε τα καταλήγματα, έχουμε τα μαγαζιά κτλ. Για τον τουρισμό. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αφενός τα πράγματα στον τουρισμό φέτος δεν πάνε τόσο πολύ καλά όσο τα περιμέναμε. Αφετέρου και ο κόσμος που βγαίνει δεν αφήνει τζίρο στα μαγαζιά, δεν κάνει τζίρο. Γιατί είναι πιεσμένοι. Αυτό είναι βέβαια
0: καλά,
3: πρόβλημα.
0: Είναι πανελλαδικό, αλλά εμείς μιλάμε εδώ για την Πρέβεζα.
3: Ναι. Η Πρέβεζα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει ανέβει και σε θέματα προβολής. Αρχίζει ο κόσμος, έρχεται και με τους νέους δρόμους. Έχει μια πιο εύκολη
0: πρόσβαση.
3: Πρόσβαση, ναι. Και όπως λέει και το όνομά της, η Πρέβεζα είναι πέρασμα. Περνάς δηλαδή από.
0: Εντάξει, ρολόι, έχει διαβάσει ιστορία.
3: Από τα νησιά του Ιωνίου στην εδώ χώρα, από την στερεά Ελλάδα στην Ήπειρο. Οπότε θα έπρεπε να παίζει για μένα μεγαλύτερο ρόλο. Είναι κόμβος, το λιμάνι, η σύνδεση, η μαρίνα.
0: Το Άκτιο.
3: Έτσι, το Άκτιο.
0: Η αρχαιολογική μας χώρη.
3: Έτσι, βέβαια.
0: Στεφανία.
2: Όλα αυτά.
0: Η Πρέβεζα είναι ευλογημένη πόλη.
2: Είναι
0: όμως στη θέση την οποία θα θέλαμε να είναι ή υπάρχει δρόμος ακόμη?
2: Πιστεύω υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Ναι.
2: Και γενικά θα θέλαμε πάρα πολύ να αναδείξουμε την Πρέβεζα και τα μνημεία της και τις θάλασσες και όλα.
0: Ναι.
2: Για να έρχεται περισσότερος κόσμος, να τη γνωρίσει καλύτερα. Για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος πιο άνετα, να λέει α, ωραία, θα έρθω σε ένα πολύ ωραίο.
0: Μιας και ασχολείσαι με τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Εσείς οι νέοι μπορείτε να μας βοηθήσετε εμάς τα γερόντια. Γερόντια, λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν.
2: Πιστεύω.
0: Πώς? Έχετε ρίξει καμιά ιδέα στο τραπέζι? Πώς θα κινηθείτε, γιατί και εσείς πλέον θα είσαστε ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας εδώ. Θα πρέπει να δίνετε λύσεις, μάλλον ιδέες, να ρίχνετε ιδέες. Έχεις σκεφτεί εσύ προσωπικά καμιά ιδέα?
2: Μέσω εθελοντισμού,
0: ναι,
2: προς το παρόν, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε, ας πούμε, να πάμε να καθαρίσουμε τις παραλίες.
0: Ναι.
2: Και γενικά να αναδείξουμε και την πόλη, ας πούμε, να κάνουμε κάποιο μαραθώνιο απογευματινές ώρες για να τρέξει, ας πούμε, ο κόσμος από μία απόσταση μέχρι τον Πρωτοκράτορα, ας πούμε, να δει και το Κάστρο και γενικά και παραλιακά μέσω της Χιανής Ακτής, ώστε να δουν όλη τη διαδρομή που είναι έτσι ωραία.
0: Ωραία.
2: Με στη φύση κιόλας.
0: Πριν πάω τώρα στον καθήλυνα αρμόδιο, εδώ, συντονιστής εξωστρέφες, αυτός θα μου τα πει όλα.
3: Ναι.
0: Να πούμε ότι μας βλέπουν και μας στέλνουν καλησπέρα. Η Βασιλική Δρόσου, Μέρη Παπαδοπούλου, Βάσο Μαλέσκου, Κυριακή Γηγή Κωνσταντινίδη, Γιώργος Αντάσκαρης, Χρήστος Μαλέσκος, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Τάσος Πεπώνης, Λάζαρος Τσαντούλας, η Δήμητρα Ιδρόσου. Δυστυχώς δεν προσφέρει τίποτα η πόλη αυτή σε νέους ανθρώπους, γνώμη της. Η Κάβα από τον Βασιλείο Ευαγγέλου, ο Γιάννης ο Τζίμας, Ντίνος Γιανακός, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Χρήστος Γιάρκος, Γιάννης για μας, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Γιάννης ο Καράς, ο Γιάννης ο Μουκάνος, ο πρόεδρος του ΑΟ Καναλίου, ο Χρήστος Κιάρκος, καλησπέρα στην όμορφη παρέα, Κωνσταντίνος Ροπόκης, Σπυρίδουλα Γεωργοκίτσου, φιλόλογος. Γιατί και λέτε. Την είχε Σπυρίδουλα μας. Ο Αποστόλης ο Σόφης, ο Γιώργος ο Νίτσας, ο επικεφαλής της ανάπτυξης τώρα, ο Χρήστος ο Αργυρός, Βαγγέλης Ντόντορος, Δημήτρης Ντούμος, ο Γιάννης ο Γιαμάς, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων της πόλης μας. Εύχομαι μια δημιουργική θητεία με όραμα. Ντίνος Κωνσταντής, Παύλος Παλαντζίδης, Ειρήνη Αποστόλης Ζήκου Λάμπρου, ο Χρήστος ο Μίτσης, καλησπέρα Ιωάννη και συνόμορφη παρέα σου, Αργυρός μοναδικός, αν τι θα ήταν, ό,τι να είναι θα φέρναμε. Λοιπόν, Λίτσα Μαλέσκου, συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία των νέων, Κώστας Αργυρός, Γιάννης Αγγελίδης, Πάνος Μπέκας, Απόστολος Καλόγερος, Γιώργος Καλόγερος, Μάκης Γιανακούλης, Κωνσταντίνα Βαγγέλη, Κωνσταντίνα Λάιου, Γιάννης Δράκος, Νίκος Γκόλιας και Χρήστος Καρατζόπουλος. Μίστερ, εξωστρέφεια, θέλω λίγο να μου πεις τι έχεις σκεφτεί εσύ στα 17 προς 18 χρόνια σου, προκειμένου η Πρέβεζα να βγει παραέξω. Γιατί στο λέω αυτό? Έχουμε ακούσει τους μεγάλους να λένε τόσα εκατομμύρια για τουριστική προβολή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δει κάτι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Λέει ο Δήμος. Εδώ ο δικός μας.
1: Παρένθεση. Οι περσινοί όμως που είχαν κάνει την τουριστική περιοχή που είχαν κάνει στην Αθήνα με τα τρένα και όλα αυτά που
0: έπιασε.
1: Είχαν βάλει, δεν είχε πιάσει πέρσι.
0: Έπιασε.
1: Εγώ νομίζω έπιασε.
0: Έπιασε. Οκ. Okay. Φέτος. Δηλαδή κάνουμε μια χρονιά και τέλος οι υπόλοιπες.
1: Δεν βλέπω ότι γίνει κάτι.
0: Δεν έχει γίνει κάτι. Τα χρήματα όμως τα έχουμε. Τα έχουμε στην άκρη.
1: Στην άκρη.
0: Στον παούλο.
1: Στον καρ.
0: Okay. Για πες μου τώρα, Θέμη μου, εσύ μια ιδέα έτσι που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε εμείς οι νέοι, προκειμένου, ρε φίλε, να κάνουμε γνωστή την Πρέβεζα παρά έξω. Πέρα από τα social media που τα χειρίζεται εκεί η expert.
1: Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι και στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Οπότε δηλαδή μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρώπη, με άλλες. Με άλλες χώρες, έτσι ώστε να γίνει μαγική ότι να, η Πρέβεζα έχει την Πάργα, έχει πέντε μνημεία, έχει την Νικόπολη, έχει την
0: Αυγή. Μιλάς τώρα για το νομό, εγώ μιλάω για το Δήμο Πρέβεζας.
1: Ναι.
0: Και μην μου μιλάς για ταξίδια. Έχουμε κουραστεί να ακούμε ο Δήμος εκεί ταξίδι, ο Δήμος εκεί ταξίδι, αποτέλεσμα μηδέν.
1: Ναι.
0: Για πες. Μέσα εδώ εσωτερικά πώς μπορούμε να κινηθούμε, ρε φίλε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Mm-hmm.
1: Social media, έχουμε πάρα πολλά social media.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι στον κόσμο του Ιντερνετ, είμαι στο 2026. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές και με τη σωστή καμπάνια, με τα σωστά βιντεάκια που γίνονται στο TikTok και σε όλα αυτά,
0: σωστό,
1: μπορούμε να φέρουμε το σωστό κόσμο εδώ πέρα που θέλει να, να δει.
0: Τα βλέπετε εσείς οι παλιοί εκεί στα δημοτικά συμβούλια. TikTok μιλάνε τα παιδιά, social media μιλάνε τα παιδιά. Και δεν είναι να βλέπουμε μόνο τα social του Δήμου, που πήγε ο δήμαρχός μας ή που πήγε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος κτλ. Τα social, τα κοινωνικά δίκτυα του εκάστοτε Δήμου θα πρέπει να λειτουργούν και ως ένα μέσο που μπορεί ο Δήμος να προβάλλει τουριστικά την περιοχή του. Και όχι να λέμε και να βλέπουμε πού πήγε ο δήμαρχος, άσχετα αν λέγεται Νίκος Γεωργάκος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Για μην λέτε ότι τα λέμε για τον Νίκο τον Γεωργάκο, αλλά δεν έχουμε δει κάτι τουριστικό μέσα από τα social media, που πήγε ο ένας, που πήγε ο άλλος. Καλά δεν λέω ή κάνω
1: λάθος. Να δείξουμε μια δράση του που θα κάνουμε. Να δείξουμε το μονολίθι. Να δείξουμε, πρέπει να αναδείξουμε οπωσδήποτε τα κάστρα. Έχουμε 3 υπέρλαμπα κάστρα.
0: Ναι.
1: Και τα έχουμε παρατημένα. Χορτάρια, χαμός.
0: Ναι.
1: Εγώ μόνος από κάτω τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάθε μέρα έρχονται.
0: Τι με αναχύνει η μητέρα μου, πάντο κάτω.
1: Ναι. Έρχονται, ναι. Έρχονται ξένοι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει
0: τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Χρήστο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε.
0: Για κάνε κουμάτο.
3: Πάρα πολλά θετικά που μπορούμε να προβάλλουμε για την πόλη μας, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τόσο πολύ. Καταρχάς, εγώ θέλω να πω για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων ότι είναι ένα πολύ νέο, φρέσκο εγχείρημα, δηλαδή 30 Ιουνίου ξεκινήσαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε απαιτήσεις τώρα να κάνουμε.
3: Εμείς
0: κάτι, αλλά...
3: έχουμε κάνει μια συγκέντρωση, έχουμε μιλήσει τα μέλη μας, είμαστε 7 μελές.
0: Και οι συναντήσεις κάνουμε... γίνονται συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου ή κάπου αλλού.
3: Ναι, και εκεί, αλλά και εξ αποστάσεως, γιατί δεν είμαστε όλοι συνέχεια στην τρέψα. Και θέλουμε να κάνουμε περισσότερες συναντήσεις για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Ήδη έχουμε μιλήσει για εθελοντικές δράσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε, για συναντήσεις με άλλα δημοτικά συμβούλια για να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Σωστό.
3: Και έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την Πρέβεζα. Επειδή μιλάμε τώρα για τα πολιτιστικά μνημεία, για την προβολή, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων θέλουμε η νεολαία να επιστρέψει στην Πρέβεζα, γιατί πολλοί νέοι φεύγουν για φοιτητές και δεν γυρνάνε ποτέ, ούτε ως οικογενειάρχες δηλαδή με τα παιδιά τους, παρά μόνο ίσως στο μέλλον ως συνταξιούχοι. Ή έρχονται 10 μέρες το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και 10 μέρες το καλοκαίρι.
0: Έχεις δίκιο.
3: Εμείς θέλουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Πρέβεζα, δόξα τω Θεώ, προσφέρει και πολιτιστική παράδοση. Έχει παλιά ιστορία.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
3: Θρησκευτικό τουρισμό. Αθλητικό τουρισμό.
0: Πολιτιστικό.
3: Έτσι. Γαστρονομικό μπορώ να πω εγώ.
0: Γαστρονομικό.
3: Που τρώω κιόλας. Μ' αρέσει το φαγητό.
0: Πολλά έτσι. Μονοπάτια αναξιοποίητα, σωστά, τα οποία υπάρχουν έτσι σε όλη την Ελλάδα. Περιηγητές οι οποίοι ταξιδεύουν σε διάφορες άλλες πόλεις μόνο και μόνο για να περπατήσουν ή έτσι να κάνουν ποδήλατο ή να επισκεφτούν μονές. Μοναστήρια τα οποία τα έχουμε και απλά τα καθόμαστε και τα βλέπουμε.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Εξ αποστάσεως. Έτσι. Εσύ είσαι φοιτήτρια εκτός Πρέβεζας.
2: Ναι.
0: Ωραία. Να σε βάλω τώρα στο τρυπάκι αυτό που λέει ο Χρήστος, το ότι πολλοί φεύγετε φοιτητές και δεν μας επιστρέφετε πίσω. Εσύ. Ναι.
2: Εγώ στην αρχή και εγώ αυτό έλεγα.
0: Και
2: ότι...
0: το σκεφτόσουν.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγα στην αρχή ότι να περάσω κάπου αλλού, έξω.
0: Ναι.
2: Κυρίως γιατί οι περισσότεροι νέοι λένε ότι εντάξει, το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Ούτε κίνηση, ούτε ναι κάτι να μπορούν να κάνουν,
0: ναι,
2: πέρα από το να γραφτούν, ας πούμε, σε κάποιο άθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι να κάνουν.
0: Να ασχοληθούν οι νέοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα.
0: Ο Δήμος θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους και να επιστρέψουν, αλλά και αυτοί που είναι εδώ να παραμείνουν εδώ και να τους δώσει εκείνα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ασχοληθούν, να μείνουν εδώ δηλαδή. Πώς, δημιουργώντας τι, χώρους νέων. Ωραία ιδέα.
2: Ναι, ναι.
0: Παράδειγμα, χώρος συναντήσεων νέων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Πώς συμβαίνει σε μεγάλες πόλεις με τα πανεπιστήμια που υπάρχουν φοιτητικές λέσκες. Ναι. Καλό.
2: Ναι.
0: Καλό. Για πες παρακάτω.
2: Εννοείται, είτε κάποια να γίνονται δράσεις και μέσα στο χειμώνα,
0: σωστό,
2: όχι μόνο το καλοκαίρι που είναι ο τουρισμός και έχει και πάρα πολύ κόσμο, θα μπορούσαν να αναπτύξουν έτσι κάποια σχέση, να γνωριστούν μεταξύ τους. Γενικά σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ.
0: Κύριε. Μάλιστα. Θα το παλέψουμε δηλαδή.
1: Και εμείς όσο μπορούμε. Εδώ πέρα μπορούν να μπουν και αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου κλειστά γυμναστήρια και τέτοια.
0: Α, μην μιλάς για αθλητικές εγκαταστάσεις. Πήγε στο 3-3.
1: Πήγα στο 3-3. Ήμασταν εκεί πέρα, ήμασταν υποστηρικτές του
0: 3-3. Ναι, ναι, δεν μου λες. Τις κερκίδες εκεί, τις τσιμεντένιες τις είδες με τις μπετόβεργες που ήταν έξω.
1: Αυτά δεν το είδα.
0: Τα δημοσίευσα εγώ σήμερα. Έτσι. Εκατοντάδες κόσμου τρεις μέρες 101 ομάδες ρεκόρ και τι είδανε, Μπετόβεργες. Μηδέν σε αθλητικές εγκαταστάσεις, φίλε μου Θέμη. Μηδέν. Ούτε στο κολυμπητήριο, στο τένις, αν δεν το ξέρετε, χάσαμε για πρώτη φορά το παγκόσμιο τουρνουά της ITF, που μέχρι πέρυσι ερχόταν εδώ παιδιά, αγόρια, κορίτσια από όλο τον κόσμο, Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία κτλ. Κτλ. Και ήτανε, το είχαμε μεταδώσει και πέρυσι για πρώτη φορά ζωντανά απευθείας. Εντάξει, λοιπόν, το χάσαμε και αυτό γιατί τα γήπεδα του τένις ήταν ακατάλληλα να φιλοξενήσουν πλέον τέτοιου μεγέθους αθλητικές διοργανώσεις. Έθιξε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σήμερα επισκέφτηκα το πρώτο λύκειο για να πάρω ένα έγγραφο και ρωτάω τον διευθυντή, τι γίνεται με το κλειστό του πρώτου λυκείου. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν στο πρώτο λύκειο, αποφύτησα το 93, αμέσως την επόμενη χρονιά λειτουργεί στο κλειστό. Δηλαδή δεν έχω παίξει μπάσκετ στο κλειστό, μόνο για μεταδόσεις έχω κάνει τηλεοπτικές. Λοιπόν, και μου λέει τίποτα απολύτως. Ό,τι έκανε η Νικόπολη, να επισκευάσει τα αποδυτήρια, τις τουαλέτες και αυτά που αλλάζουν τα παιδιά, από εκεί και πέρα τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Δηλαδή, 35 σχεδόν χρόνια, ο ίδιος πλαστικός τάπητας, το ίδιο αχούρι. Η στέγη να στάζει νερό και κουβάδες μέσα στο κλειστό.
3: Επειδή εγώ, Γιάννη, ήμουνα στο πρώτο λύκειο και επειδή το πρώτο λύκειο είχε πάρα πολλούς και καλούς αθλητές, είχαμε βγει και πρώτη ή δεύτερη στο Πανελλήνιο στο βόλεϊ. Σωστά. Οπότε θυμάμαι ότι κάναμε προπονήσεις εδώ στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο.
0: Έτσι. Άλλη
3: και όχι στο πρώτο λύκειο. Και όχι στο πρώτο λύκειο. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά γυμναστήρια των γυμνασίων και των λυκείων, τα οποία πρέπει όλα να φτιαχτούν. Είναι όλοι οι χώροι προβληματικοί που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αγώνες. Μα και τα ίδια τα παιδιά.
0: Αθλήτρια στην Νικόπολη.
3: Έτσι.
0: Κούκλα μου, πού κάνατε προπόνηση?
2: Στο δεύτερο λύκειο.
0: Στο δεύτερο λύκειο. Πού άλλο μπορούσατε να κάνετε κάπου άλλο προπόνηση? Όχι, αγώνες στο ΔΑΚ.
2: Ναι, στο ΔΑΚ.
0: Και πάμε και δίνουμε τώρα μία αίθουσα, το κλειστό γυμναστήριο στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο πρότυπο σχολείο, μάλλον εκεί πέρα. Το οποίο έχει. Εγώ ούτε καν να παίξω δεν θα πατούσα. Κλειστό γυμναστήριο, δεύτερο, τρίτο, εδώ από πίσω μας. Μία από τα ίδια. Ακόμα περιμένουμε να φτιάξουν το καινούριο χλωτάπιτα. Βρέθηκαν τα χρήματα τελικά. Το χλωτάπιτα, το πλαστικό τάπιτα, ο οποίος είχε τοποθετηθεί τη δεκαετία του 90 από την Ομοσπονδία Βόλεϊ. Λόγω της ανόδου του ΑΟΠ τότε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Τότε. Σημαίνει pre-link. Λοιπόν, άρα πάσχουμε και στους αθλητικούς χώρους. Εσύ το είπες πριν για τους αθλητικούς. Τι άλλο λοιπόν έχουμε εδώ να κάνουμε προκειμένου να το δει κάποιος επισκέπτης και να πει πάμε πρέπει σε διακοπές. Νοσοκομείο.
1: Αυτό που δεν έχουμε αναδείξει πολύ είναι αυρογικός.
0: Ο αυρογικός.
1: Δεν έχουμε σχέση. Είμαστε στη σημεία της πρέπει.
0: Καλό είναι. Καλή είναι.

0: Το κλειστό γυμναστήριο στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο πρότυπο, στο πρότυπο σχολείο μάλλον εκεί πέρα, το οποίο έχει, εγώ ούτε καν απ' έξω δεν θα πατούσα. Κλειστό γυμναστήριο, δεύτερο, τρίτο, εδώ από πίσω μας. Μία από τα ίδια. Ακόμα περιμένουμε να φτιάξουν το καινούριο χλωτάπιτα. Βρέθηκαν τα χρήματα τελικά. Το χλωτάπιτα, το πλαστικό τάπιτα, ο οποίος είχε τοποθετηθεί τη δεκαετία του 90 από την Ομοσπονδία Βόλεϊ. Λόγω της ανόδου του ΑΟΠ τότε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Τότε. Σημαίνει pre-link. Λοιπόν, άρα πάσχουμε και στους αθλητικούς χώρους. Εσύ το είπες πριν για τους αθλητικούς. Τι άλλο λοιπόν έχουμε εδώ να κάνουμε προκειμένου να το δει κάποιος επισκέπτης και να πει πάμε πρόβλημα σε διακοπές. Νοσοκομείο.
1: Αυτό που δεν έχουμε αναδείξει πολύ είναι βρακικός.
0: Ο βρακικός.
1: Δεν έχουμε σχέση. Έρχεται, είμαστε στη σημεία της πρέβλησης.
0: Καλό είναι. Καλή ιδέα.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε σχετιστεί καθόλου με τον βρακικό.
0: Κοίτα, επειδή κάποιοι οι οποίοι περνούνται ότι κάτι κάνουν, εκεί που γράφουν στα social τις εξυπνάδες τους, λένε γαρίδα βρακικού την άφηγε ο James Bond. Εντάξει, το βγάλαν το μεροκάματο. Αλλά το να αναδείξουμε τον αυραγικό σε όλη του τη μορφή, το τι έχει να προσφέρει, περίγηση, ξενάγηση, ο άλλος να έρθει να κάνει tour.
1: Να σε δηλαδή, πάρει μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Έχουμε το Ναυτικό Μουσείο, ο ΦΠΚ.
0: Ποιος επισκέπτεται.
1: Το οποίο είναι, εγώ έμενα στο γυμνάσιο. Κάναμε Εράσμους και πηγαίναμε εκεί πέρα. Το τι ωραία πράγματα δείχνουν εκεί πέρα. Μιλάμε, είχε 3D γυαλιά και έλεπες όλο το βρακικό.
0: Τα δείχνουν, ποιος πάει να το δει.
1: Δεν έχει διαφημιστεί για να μπορέσει να πάει να το δει κάποιος. Δεν ξέρουν.
0: Μπράβο. Ότι έχουμε αυτό.
1: Ότι έχουμε αυτό.
0: Μπράβο. Το μουσείο στο Νεοχώρι.
1: Ούτε αυτό.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχει μουσείο εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με εκθέματα φανταστικά που έρχονται ξένοι από τη Σουηδία για να μας βάλουν τα γυαλιά. Και εμείς τα έχουμε εδώ στα πόδια μας και τα κοιτάμε, Χρήστο μου, με τα κιάλια. Και απλά λέμε ότι υπάρχουν τα κάστρα. Ανέφερε τα κάστρα. Έτσι. Είμαστε η μοναδική, νομίζω, πόλη στην Ελλάδα που έχει τόσα κάστρα εντός του ιστού της. Και αυτά αναξιοποιητά, κλειστά από το 2002 όταν αποχώρησε ο ελληνικός στρατός. Και τα έχουμε φλού, στον αέρα. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια τίποτα από όλα αυτά που έχουμε.
2: Και επειδή αυτά είναι θέματα ευαίσθητα. Γιατί εκεί κοντά, ας πούμε, στον Άγιο Γεώργιο υπάρχουν ενεργοί πολίτες, άνθρωποι που έχουν γνώμη. Αυτά όλα πρέπει να τεθούν σε μια διαβούλευση, κατά με.
0: Τώρα εκεί πέρα.
2: Ακόμα και τοπικά δημοψηφίσματα.
0: Κοίταξε
2: δηλαδή,
0: τώρα,
2: ο Δήμος Πρέβεζα, η κοινότητα Πρέβεζα πρέπει να κάνει και δημοψηφίσματα.
0: Κοίταξε τώρα.
2: Να θέτει να ερωτήματα, να αναλύονται και μετά να.
0: Κοίταξε τώρα. Επειδή ανέφερε στους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου, δεν θέλω να τους προσβάλλω τους ανθρώπους. Να είναι καλά στην περιοχή και εγώ σου παντοκάτωρα. Από εκεί είμαι, έτσι λοιπόν. Αλλά. Το να μου μαζεύεστε, ο σύλλογος από τη μία, η κάτοικη από την άλλη και εντός εισαγωγικών να βγάζετε τα σπαθιά αν θέλετε να γίνει ασφαλτόστρωση ή να παραμείνει χώμα ένας δρόμος περίπου 70-80 μέτρων για να μην έχετε σκόνη στα σπίτια σας ή άλλοι να μην έχουν όχληση κτλ. Και να μην έχετε μαζευτεί ακόμη μία φορά, σε τέτοια ένταση μιλάω, για τη διάβρωση της Κεανής Ακτής. Για το κάστρο που ανέφερε ο Χρήστος του Αγίου Γεωργίου. Για τους ευκάλυπτους που πέφτουν στα κεφάλια μας. Αυτά δεν έχετε μαζευτεί. Αλλά για το δρόμο σας καίει μερικούς. Για να τα λέμε και αυτά.
2: Το κάστρο εντωμεταξύ θέλει συντήρηση.
0: Εκεί, από εκεί εγώ.
2: Ναι,
0: βγήκα φαντάρος.
2: Ναι, το κάστρο το θέλει συντήρηση, θέλει ανάδειξη, θέλει φωτισμό. Περνάς το βράδυ και φοβάσαι.
0: Ξέρεις τι ωραίος χώρος θα μπορούσε να γίνει. Έχετε πάει καταρχήν μέσα.
2: Εγώ έχω πάει μια φορά.
0: Έχεις πάει. Εγώ από εκεί πήρα το πολιτήριο του στρατού. Εντάξει, λοιπόν, το 1998, τον Ιανουάριο. Λοιπόν, έχει εκπληκτικούς χώρους. Που αν αυτό το κάστρο του Αγίου Γεωργίου το ζητούσε για παράδειγμα ο Δήμος για χρήση.
2: Ναι, ναι.
0: Από το ΤΕΘΑ, από το Ταμείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του στρατού. Λοιπόν, αν το ζητούσε και το έπαιρνε και έβρισκε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, χρήματα δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει μέσα πολιτιστικούς χώρους, μέχρι και θέατρο. Να κάνει μέσα μουσείο. Να κάνει 1 εκατομμύριο πράγματα. Αλλά Χρήστο μου, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει διαφερθεί. Επί της ουσίας. Στα λόγια πολύ.
1: Εγώ πριν 2 χρόνια έχει σκεφτεί το πιο απλό πράγμα.
0: Τελικά θα σε κάνω δήμαρχο σένα.
1: Τι τραβάω, όλο αυτό το ίδιο πράγμα που λέω.
0: Έλα, πες.

0: Ξεκινάει από όπου τελειώνει ο πεζόδρομος. Ναι. Από εκεί που ξεκινάει, να ναι. τελειώνει, να περνάει και είναι η ακτή, τα κάστρα τα δύο και να τελειώνει πάλι στα κάστρα. Στο ναι. κάστρο Παγκάτορα.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό εκεί πέρα, αν πα το απόγευμα, ναι. περπατάνε όλοι.
1: Πεζόδρομος.
0: Να γίνει πεζόδρομος.
1: Όπως είναι η παραλία.
0: Όπως είναι η παραλία.
1: Και να περνάνε και τα φορτηγά. Τώρα το μεσημέρι πέρασα εκεί, πήγα λίγο στην Εθνική κάτω. Για μέτρα πόσες πέτρες έχουν ξεκολλήσει και κάνουν ντοπ, ντοπ, ντοπ, ντοπ.
0: Ναι, εγώ πέπεσα μέσα. Μπράβο. Χτες το βράδυ.
1: Να το κάνουμε έτσι δηλαδή. Απ' τη μία να πληρώνουμε και απ' την άλλη να βγάζουμε τα μάτια μας. Α, Στεφανία.
2: Χρήστο μου. Εντάξει, πρέπει να γίνουν έργα ναι. γιατί θέλουμε και περισσότερους χώρους πρασίνου.
1: Ναι.
2: Και δεν γίνεται η πρέβεζα αυτό που είπαμε πριν να είναι επίπεδη πόλη, να προσφέρεται για ποδήλατο
1: ναι.
2: και να μην έχουμε καμία υποδομή στην πραγματικότητα ενεργή, καθαρή για τους ποδηλάτες. Εδώ, εντός του πολεοδομικού ιστού, δηλαδή από το λιμάνι μέχρι τον Παντοκράτορα και ναι. το Αλωνάκι, ναι. θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ένας δρόμος ποδηλατικός.
1: Δόθηκαν χρήματα για ποδηλατόδρομο μέσα στην Πρέβεζα. Ο ποδηλατόδρομος αυτός έχει γίνει πλέον πεζοδρόμιο και στο πεζοδρόμιο πάνω έχουν φυτευτεί δέντρα και έχουν μπει κολόνες ηλεκτροφωτισμού.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι.
1: Πάρε τα χρήματα του ποδηλατόδρομου. Λοιπόν, να δώσω κάποιες καλησπέρες, γιατί ναι. έχετε και μηνύματα πάρα πολλά. Λοιπόν, μισό λεπτό, Νίκος Γκόλιας, Χρήστος Καρατζόπουλος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Γιώργος Πασάς, καλησπέρα. Γιάννη και στους μικρούς προσκεκλημένους συμβούλους. Μαρία Βδίκου, ζωή Μύτικα, η μαμά της Χαράς της Γέρου. Ο Ηλίας ο Κοψάρης, Μαρία Δήμα, Στέφανος Κώστας, Εύη Τσιλικύρη, Αγγελική Κοτσόνη, Κωνσταντίνος Κολίτσης, Βάσο Μαλέσκου, Πέστα Γιάννη. Γιώργος Ματζαμόρτος, καλό απόγευμα Γιάννη. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι νέοι μας είναι οι επόμενοι κάτοικοι του πλανήτη μας. Αν δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, τουλάχιστον να είμαστε κοντά τους. Καλησπέρα στην Βασιλική της Αρή, στον Γιώργο τον Ζήκο, στον Σταύρο τον Κέλλη. Στον Γιώργο τον Ζήκο, καλησπέρα Γιάννη, σε σένα και στην παρέα σου. Σύμφη Σικελίδη, Γιώργος Βασιλείου, Απόστολος Αλέξανδρος Κοψάρης ο γιατρός, ο Χάρης ο Μπόχτης, Στέλλα Νικολού, ο Σάββας ο Χρυστοφορίδης, ο κύριος Μαλέσκος είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά αυτού του τόπου. Μακάρι να συνδράμει και αυτός στην αναδιάθρωση και την ανανέωση πόλης. Η πράγμα χρειάζεται ανθρώπους σαν και αυτόν.
2: Μήπως το πληρώνω για να
1: Από το σώμα μου το πήρες. Χάρης Μπόχτης. Παρκέ Γιάννη, τα πλαστικά γήπεδα είναι ακατάλληλα και έχουν καταργηθεί σε όλη την Ευρώπη. Το ξέρω, μπάμπη μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Ροπόκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανάπτυξης τώρα. Στέφος Βασίλης, Γιώργος Γιούλας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μπράβο, Χρήστο Άξιος. Καλησπέρα στην κυρία Αγγελική Κωνσταντινίδη, τον Χρήστο Παφίλα, τον Αλέξο Μποντίνα, τον Βαγγέλη τον Τίνο και τον Βαλάντη τον Τσενικλόγλου. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα στο Δήμο μας, παιδιά, τα οποία μέχρι σήμερα τα ακούμε μόνο σε προεκλογικές περιόδους, όταν ανεβαίνουν οι υποψήφοι τότε δήμαρχοι απέναντι σε εμάς τους πολίτες και λένε: Κάστο Παντοκράτορα, θα το κάνω. Γήπεδα, θα τα φτιάξω. Δρόμους, θα τους στρώσω. Λιμάνια, θα τα φέρω. Παπόρια, μία από τα ίδια. Και στο τέλος, επί της ουσίας, μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Ας βγει κάποιος να μου πει ένα έργο που έχει γίνει αναπτυξιακό. Μην μου πείτε, αλλάζουμε τον αγωγό ίδρυψης και αυτό είναι έργο αναπτυξιακό, το οποίο το κόψαμε στη μισή λεωφόρο Ειρήνης γιατί έκανε, λέει, συστάσεις η τροχέα και γίνεται κάθε μέρα τώρα της Μουρλής. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη Δημητρίου Κρόκου, καλοκαιριάτικα. Πες μου, Θέμη μου.
0: Ένα άλλο που υπήρχε τόσα χρόνια και έχει καταργηθεί.
1: Ναι.
0: Είχαμε το τουριστικό τρένο. Το οποίο εξαφανιστεί εντελώς.
1: Ξέρεις που είναι, στο Μαξοστάσιο.
0: Τα έχω δει.
1: Γεια σας. Στην Πάργα είναι χαμένοι. Που έχουν εκεί το τρενάκι και κάνουν τουρ τους τουρίστες. Το έχεις δει, το έχετε δει, παιδιά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, κανονικά. Οι Παργινοί δεν έχουν μυαλό. Εμείς όμως που είμαστε έξυπνοι το έχουμε πετάξει στο Μαξοστάσιο. Δεν πήγε κανείς, Χρήστο μου, να δει αν λειτουργεί ή όχι. Θα το ήθελες.
2: Σίγουρα, ό,τι έχουμε είναι καλό. Το θέμα είναι να υπάρχει και ασφάλεια και...
1: Εννοείται να υπάρχει ασφάλεια.
2: Μια οργάνωση.
1: Να βάλεις τον άλλο μέσα για να πετάξεις θάλασσα.
2: Ναι, αυτό γιατί... Εντάξει.
1: Στεφανία μου, θα ήθελες το τρενάκι να επιστρέψεις στην Πρέβεζα.
3: Ναι.
1: Το τουριστικό αυτό.
3: Θα ήθελα γιατί και εγώ όταν ήμουν πιο μικρή πήγαινα βόλτες με αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο και γενικά και για τους τουρίστες και για τα πιο μικρά παιδιά. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουν βόλτα, να βλέπουν τα υπόλοιπα μέρη. Έτσι διαφημίζεται κιόλας η Πρέβεζα.
1: Και πες μου τώρα τη διαδρομή που θα ήθελες να ακολουθεί. Και να υπάρχει ηχεία και να ακούς τώρα τη διαδρομή και να σου λέει. Ναι. Πώς λένε στα τρένα.
3: Ναι.
0: Εδώ είναι αυτό.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Για πεςτε μου, διαδρομή. Τι θα θέλατε διαδρομή να κάνει αυτό το τρενάκι.
2: Μια πολιτιστική διαδρομή.
1: Ναι. Για πες, από πού θα ήθελες να ξεκινάει.
0: Να ξεκινάει.
1: Αφετηρία.
0: Αφετηρία, δικαστήρια.
1: Δικαστήρια. Και μετά.
0: Όλο το παραλιακό μέτωπο. Γιατί έχει πολλά το δικαστικό μέγαρο, mm. το δημαρχείο, έχει πολλά. Mm. Την τράπεζα,
1: την εθνική.
0: Όπου είναι κτίρια τα οποία πρέπει να συμβάλλουν. Mm. Και μετά να πηγαίνει στα κάστρα, να τα δείχνει.
1: Παντοκράτορος.
0: Παντοκράτορα.
1: Να φεύγει και μετά.
0: Να, και να γυρνάει πίσω. Και να διαρκεί μισή ώρα με 45 λεπτά διαδρομή.
1: Το κλείσαμε το δρομολόγιο.
0: Και επίσης, ναι. μέσα σε όλο αυτό,
1: ναι.
0: έχουμε και, παίρνουμε και οικονομικά. Mm. Παίρνουμε και λεφτά από αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουν κάποιο εισιτήριο. Έτσι, mm. κερδίζουμε και εισόδημα.
1: Κάνα 2 ευρώ.
0: Κάνα 2 ευρώ.
1: Πόσο έχεις την πάρκα, δεν ξέρω.
0: Είσαι για τα πετρέλαια.
1: Είσαι για τα πετρέλαια.
3: Ναι.
1: Όχι να βγάλουμε, έτσι, αλλά να φέρουμε τον κόσμο εδώ να γνωρίσει εμάς. Γιατί σας έχει τύχει πολλές φορές, ρε παιδί μου, να βρείτε στον δρόμο κάποιον ξένο και να σου πούνε πού να πάω να φάω.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ναι. Σας έχουν ρωτήσει.
3: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ πού μπορώ να πάω για μπάνιο, έχω οικογένεια. Δεν βλέπετε στα social μέσα που ρωτάνε διάφοροι και λένε. Παράδειγμα, έβλεπα χθες μια κυρία και έλεγε: θα έρθω, πώς έλεγε, 6 με 10 Αυγούστου, θα είμαι Πρέβεζα. Πού μπορώ να πάω για μπάνιο, γιατί έχω 3 ανήλικα παιδιά. Και λέγανε όλοι η πιο κοντινή παραλία και η Ανίακτη. Και η Ανίακτη, λοιπόν, και οι άλλοι λέγανε στο Αλωνάκι που και εκεί είναι ρηχά. Δεν σας έχει τύχει.
3: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Εγώ είμαι σε μια σελίδα του Facebook, το Πρέβεζα Town,
1: mm-hmm.
0: που γράφουν μόνο ξένοι, είναι αγγλική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και γράφουν τι να κάνουμε στην Πρέβεζα, το ένα και το άλλο. Και...
1: Δεν μου λες. Επειδή...
0: Τι να τους πούνε, δεν τρεπόμαστε να τους απαντήσουμε.
1: Εσύ μπορεί να ξέρεις, αλλά μπορεί να ξέρετε και οι τρεις. Δέχτηκα και σήμερα και χθες μηνύματα από κόσμο. Οι οποίοι λένε τα εξής. Μισό λεπτάκι να σας το αναφέρω επακριβώς. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Είμαι πολίτης, μου λέει την περιοχή, και προσπαθώ να πάρω τα ποδήλατα του Δήμου. Κατέβασα, λέει, την εφαρμογή και μου λέει συνεχώς ότι έχει error. Επίσης, πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο υποσύριξης και μου λέει πως το τηλέφωνο δεν υπάρχει. Easy Bike Πρέβεζα. Θέλω, λέει, κτλ. Κτλ. Να μου πείτε τι συμβαίνει. Ισχύει αυτό.
2: Ζούμε στον ψηφιακό κόσμο και μάλλον ο Δήμος είναι λίγο πίσω σε αυτό το
1: ναι.
2: πράγμα. Πρέπει να κάνει πράγματα.
1: Ναι. Θα κάνει.
2: Και εμείς σαν νεολαία θα προτείνουμε να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε να...
1: Είναι δυνατόν.
2: Δίνονται χρήματα γενικά
1: ναι.
2: για το ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και πρέπει να δοθούν.
1: Ναι.
2: Αρκεί να έχουμε...
1: Ναι.
2: Να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις,
1: ναι.
2: ώστε να έχουμε και αποτέλεσμα.
1: Όπως είχαμε κάνει πρόπερση, που είχαμε φέρει τα C-Tracks, ας πούμε, στην Κιανή Ακτή.
0: Ναι, το θέλει, το θέλει.
1: Και κατά λάθος, ναι, το ξέχασε ο υπάλληλος να το μαζέψει. Κατά λάθος. Και δυστυχώς 90 χιλιάρικα, κατά λάθος, τα χάσαμε. Γιατί το μηχάνημα αχρηστεύτηκε, Χριστό μου.
2: Ναι.
1: Και αναγκαστήκαμε πέρυσι να νοικιάσουμε. Ενώ το είχαμε πληρωμένο και θα ήταν δικό μας, αναγκαστήκαμε πέρυσι να το νοικιάσουμε. Και φέτος να μπουν 1η Ιουλίου για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Και όχι 1η Ιουνίου.
2: Και 1η Απριλίου θα έλεγα εγώ.
1: Καλά, 1η Απριλίου πάμε αλλού μετά. Λοιπόν, Στεφανία μου, τι άλλο θα μπορούσατε μάλλον εσείς οι νέοι να προτείνετε. Καταρχήν, θα έχετε κάποια σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο των Μεγάλων, δηλαδή θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε τα συμβούλια. Θα μπορείτε να κάνετε προτάσεις ή να θέτετε κάποια ζητήματα τα οποία ήδη θα έχετε κουβεντιάσει στο δικό σας συμβούλιο. Στεφανία.
3: Ναι, θα μπορούμε σίγουρα να παρευρεθούμε. Μας έχουν πει κιόλας ότι μπορούμε, ό,τι θέλουμε να πάμε να δούμε.
1: Ναι.
3: Και θα είναι και ανοιχτή, πιστεύω, σε προτάσεις
1: ναι.
3: που θα μπορούμε να κάνουμε μέσω αυτού.
2: Με το νέο κώδικα είναι ναι. υποχρεωμένοι να προσκαλούν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, δηλαδή. Εμένα μου ήρθε πρόσκληση ήδη mm. για την Πέμπτη
1: Σωστό.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θα έχουμε και λόγο.
1: Μπορούμε, δηλαδή θα μπορείτε να,
2: ναι, και να παρευρισκόμαστε.
1: Και να παρεμβαίνουμε.
2: Και να παρεμβαίνουμε. Δηλαδή ναι. έχουμε δικαίωμα. Βασικά τα Δημοτικά Συμβούλια είναι ανοιχτά για τον κόσμο, αλλά mm. Είναι αλλιώς να έχεις και δικαίωμα λόγου. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε 5 πράγματα
1: mm.
2: και για την ατζέντα που θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα, αλλά και για πράγματα που απασχολούν εμάς και να πιέσουμε κατά κάποιο τρόπο κάπως το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο
1: τώρα,
2: να μας ακούσει
1: mm.
2: πρώτα απ' όλα και
1: ναι.
2: Για να μπορεί να δεσμευτεί δημόσια
1: Σωστά.
2: Για κάποια πράγματα.
1: Λοιπόν, Ναυσικά Κατσαούνου, καλησπέρα. Μαρία Κατσί ή Κάτσι. Αντρέας Πάσχος, Νίκη Πουρνάρα. Χρήστος Δημουλιάς, Σπύρος Πολίτης, Γιώργος Στήλος. Έρη Παναγιώτου, Τζον Χάτζη, Νικόλας Μπούτσης, Βασίλης Κουτρούμπας, Γιάννης Μαντζαμόρτος, άσε το τρενάκι και ας βάλουμε τάγκ, εκτός αν το τρενάκι βάλει ελπίστριες ή έστω τρακτερωτές ράγες. Καλησπέρα και Σοφία Τιλόλη και καλησπέρα και στον γιο μου, τον Θωμά του Βασιλιάδη. Μας ακούει από τα Γιάννα. Για πρώτη φορά ακούει τον πατέρα του, ε. Για πρώτη φορά.
2: Ωραία.
1: Μου φάνηκε ναι. Περίεργο. Θα είδε εσάς γι' αυτό κάθισε να τα ακούσει. Έτσι, είναι 25 στα 26, γεννημένος του 2001. Έχει αυτός κάποιες ανησυχίες. Αλλά πήρε το ονοματιό του, Χρήστο μου, και πήγε στα Γιάννα.
2: Ελπίζουμε να γυρίσει κάποια στιγμή.
1: Ναι. Το εύχομαι. Ναι. Θέλω να το εύχομαι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Φάνη τον Δήμα. Λοιπόν, οπότε μου είπες ότι σαν Συμβούλιο Νέων έχετε έναν ρόλο ουσιαστικό. Ναι. Μπορείτε στις συνεδριάσεις σας να βάζετε τα πράγματα κάτω, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, ό,τι συζητάτε, ίσως και με άλλους νέους ανά τη χώρα, ναι, να πάρετε ιδέες. Και αυτές, μου είπες Χρήστο εσύ, ναι, ότι μπορείτε να τις μεταφέρετε επίσημα στους από πάνω. Δηλαδή, στους άρχοντες αυτής της πόλης.
2: Προσωπικά ελπίζω, ναι, να έχω μια καλή συνεργασία και να έχουμε σαν συμβούλιο
1: χώρο σας έχουν παραχωρήσει ή δεν προβλέπετε?
2: Ναι, την αίθουσα συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, εκεί μπορούμε να συνεδριάζουμε κι εμείς, οπότε έχουμε. Εγώ θα καλέσω όλους τους νέους πρέβεζες να ασχοληθούν.
1: Ναι.
2: Παρόλο που αυτό το εγχείρημα είναι καινούριο, φρέσκο, τα παιδιά είμαστε μικροί κτλ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ χώρο στο να κάνουμε πράγματα. Δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες. Ο καθένας μπορεί να έχει την ιδεολογία του, να πει την άποψή του, εννοείται, αλλά όλα αυτά θα τεθούν στο διάλογο, θα γίνονται με δημοκρατικές διαδικασίες τα επόμενα βήματα, το τι θα σχεδιάζουμε. Mm. Και παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μερίδα νεολαίας που ασχολείται με τα πολιτικά και θεωρεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι χάσιμο χρόνου, ότι είναι από τα πάνω προς τα κάτω. Το αντίθετο συμβαίνει. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε κανέναν να μας υποδεικνύει τίποτα. Είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε ξεχωριστά. Δεν έχουμε κόμματα, κομμάτια, ναι, παρατάξει και τα λοιπά. Ίσα ίσα ο καθένας είναι μόνος του και λέει την άποψή του και νομίζω ότι είναι ένα δημοκρατικό όργανο που μπορεί να λειτουργήσει. Και πρέπει να λειτουργήσει και να πιέσει και να κάνει δράσεις. Εμείς κυρίως με τον εθελοντισμό που είχε πει και η Στεφανία προηγουμένως, θα δράσουμε με ενέργειες. Το επόμενο διάστημα θα δει ο κόσμος της πρέβεζας ότι ασχολούμαστε, ενδιαφερόμαστε για την πόλη μας, την αγαπάμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό στο να βελτιώσουμε και τη καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και να κάνουμε δράσεις και να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας.
1: Να καλησπέρισουμε και τον Νίκο τον Τζίμα, το Δημοτικό Σύμβουλο της Ανάπτυξης τώρα, τον Φάνη τον Δήμα τον είπαμε πριν, τον Κώστα τον Παπουτσί, τον Γιώργο τον Κατάτσι και τον Χρήστο τον Βαρδί. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σας παρακολουθούν δικηγόροι της Πρέβεζας, ιατροί, επιχειρηματίες, δημοτικοί σύμβουλοι και απλοί πολίτες. Και πραγματικά τα μηνύματα σας τα διάβασα, θα μπορείτε να τα δείτε και στη συνέχεια. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δείχνεται μία εικόνα πώς πρέπει να είναι οι νέοι μας αύριο. Και εθελοντικές δράσεις, παιδιά, λέει, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, λέει η Δήμητρα Ιδρώσου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά και εσύ, γκος μου, η Δήμητρα Ιδρώσου, θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε, είτε σε προβολή, είτε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Το λέω και δημόσια. Καλησπέρα και στον Αποστόλη τον Τσουμελέκα. Λοιπόν, μην παρατήσετε για τον οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν κάποιος σας έρθει και σας πει τι μας λέτε τώρα, τι είπατε τώρα κτλ. Κάντε αυτό που είπε ο Χρήστος όλοι μαζί, δηλαδή χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς πολιτική χρειά, ελεύθερες απόψεις, όλοι μαζί, γιατί είσαστε το αύριο. Έτσι. Και η συνέχεια η δική μας, εντάξει, και μην μασάτε τίποτα και πουθενά. Εντάξει, λεβέντη μου.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Θέλουμε, okay, θέλουμε φρέσκες ιδέες. Ναι. Θέλουμε κόσμο να ασχολείται.
1: Ναι, οκ. Okay. Να ρωτήσω κάτι την Στεφανία.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη, που μας δίνεις το λόγο έτσι και είσαι πάντα.
1: Πάντα θα υπάρχει. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, έχετε αναπτύξει κάτι όσον αφορά τα social? Δηλαδή, υπάρχει σελίδα, ναι, υπάρχει Facebook, Instagram, ναι, κάτι, TikTok. Θες να μας τα πεις?
3: Ναι, έχουμε Instagram. Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πρέβεζας.
1: Στα αγγλικά ή ελληνικά?
3: Στα αγγλικά είναι dosunu.prevezas, μπορούν να μας βρούνε.
1: Dosunu.prevezas, ναι.
3: Και στο Facebook είναι στα ελληνικά Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πρέβεζας, μπορούν να μας βρούνε. Και τώρα άμεσα θα ανοίξει και TikTok που θα αρχίσουμε γενικά
0: βιντεάκια και βιντεάκια. Προβολή της πόλης και okay. γενικά.
3: Και έχουμε και email, έτσι, όποιος θέλει. Okay. Υπάρχουν όλα αναρτημένα στο Instagram και στο Facebook, μπορεί να μας βρουν σε όλα.
1: Ναι.
3: Και προς το παρόν αυτά.
0: Και εκεί πέρα είναι κολλημένο και, και ο σύνδεσμος για να γίνουν μέλη ή τα καινούργια μέλη.
1: Σωστό. Οπότε θέλετε τους νέους να σας ακολουθήσουν, να σας προτείνουν. Γιατί να σου πω κάτι, Χρήστο. Μπορεί κάποιο παιδί να ντρέπεται, να μην θέλει, ξέρω, να φανεί κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να σας στείλει κάποια ιδέα και να σου πει, ρε παιδιά, να κάνουμε εκείνο. Παράδειγμα, λέω, έτσι. Οπότε το δέχεστε. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Άκη τον Καλαϊτζόγλου. Τον Τέο Ντίμ, μπράβο, λες όλα τα παιδιά. Και έχω και ένα μήνυμα τώρα, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Συγχαρητήρια, λες τα νέα τα παιδιά, παππούς Προκόπης.
2: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο παππούς μου, να. Είναι...
1: Είδες ο παππούς.
2: Μπορεί να μην είναι νέος, αλλά τα social τα χειρίζεται καλά.
1: Άτσα παππούς, γεια σου παππού Προκόπη. Να καλησπέρισουμε έναν ακόμη δημοτικό σύμβουλο της ανάπτυξης τώρα, τον Θοδωρή, τον Δράκο. Από τη Δημοτική Αρχή ελάχιστη. Θέλουν να φαίνονται στην εκπομπή μου. Οι υπόλοιποι κάθονται πίσω από τις πόρτες, στα κρυφά, στα μουλοχτάκια με ακούνε και με παρακολουθούν. Ή βάζουν μηχανήματα και καταγράφουν την εκπομπή. Ξέρεις, και όταν τους ταχώνουν, μπαμ, βαράει κόκκινο. Και τρέχουν για υπογλώσια, παράδειγμα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Μιχάλη τον Γιολμά. Παιδιά, εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά που ήρθατε εδώ ελεύθερα να πω στον κόσμο ότι. Την πρόταση στο να έρθουν τα παιδιά και την αποδέχτηκα αμέσως που την έκανε ο Θέμης. Μου είχε στείλει μήνυμα, ναι. νομίζω, και μου λέει πότε μπορούμε να έρθουμε. Του λέω όποτε θέλεις.
2: Έτσι είναι υπεύθυνος εξωστρέφειας. Απλά είναι πολύ ενεργός, έχει πολλές επαφές και γι' αυτό το λόγο το βάλαμε.
1: Του πρότεινα μέρες και μου είπε ο ίδιος και μου είπε θα είμαστε αυτά τα τρία τα παιδιά. Ωραία. Από την ημέρα που το κλείσαμε μέχρι και σήμερα. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα της εκπομπής. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, τους λέω χαλαρώστε, ήρεμα, θα πάει η εκπομπή, θα πείτε ελεύθερα και το χάρηκα πάρα πολύ που ελεύθερα και χωρίς να υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω χαρτιά, μπορώ να σας το επιβεβαιώσουν τα παιδιά. Δεν έχω τίποτα πέρα από ένα κινητό που διαβάζω τα μηνύματά σας. Έτσι δεν έχω κάτι άλλο μπροστά. Και πραγματικά χάρηκα που έχουμε ανάμεσά μας τέτοιους νέους. Γιατί εμένα πραγματικά αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά στο να σκέφτομαι πλέον αισιόδοξα και θετικά. Γιατί μέχρι σήμερα έβλεπα ένα μαύρο έτσι πέπλο που πάνω από την πόλη να μας σκεπάσει και να λέω την ιστορική ατάκα που έλεγε ο Βασίλης Αυλονίτης. Πείτε τι. Βρε που πάμε.
2: Που πάμε. Ναι.
1: Που πάμε. Κι όμως, να που πάμε. Η νεολαία μας... Και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Έχουμε όρεξη.
1: Έτσι. Και να συνεχίσεις να έχεις όρεξη. Και εσύ Θέμη, και εσύ Στεφανία, και εσύ Χρήστο, σαν λίγος μεγαλύτερος από τα παιδιά, να τα συντονίζεις όλα μαζί. Φαντάζομαι ότι μεταξύ σας έχετε κάποια ομάδα έτσι για να, ναι. Να μιλάτε. Ωραία. Να τους συντονίζεις σαν μεγαλύτερος...
2: Να έχω δει και δύο πράγματα παραπάνω.
1: Που έχεις δει και δύο έτσι πράγματα έξω, ας πούμε. Ο Χρήστος εργάζεται εκτός Πρέβεζας μόνιμα. Δεν θα πούμε πού. Όσοι τον γνωρίζετε ξέρετε πού εργάζεται. Και πραγματικά εγώ θα τον ήθελα εδώ. Εδώ, δίπλα. Γιατί είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί, νέος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει να προσφέρει πολλά πράγματα, όπως και τα δύο μικρότερα εδώ. Παιδιά, η Στεφανία με τον Θέμη. Κλείνοντας, να ξεκινήσω από σένα. Πώς θα ήθελες έτσι να ολοκληρώσεις τη σημερινή παρουσία σου εδώ, η οποία ήταν η πρώτη ραδιοφωνική?
3: Γενικά θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω στην Πρέβεζα, επειδή τα περισσότερα ήδη είναι κάποια πιο μικρά, δεν ξέρουν γενικά το τι είναι αυτό που κάνουμε, δεν πρέπει να φοβούνται να εγγραφούν. Γιατί μέσα από την εγγραφή που θα κάνουν θα μας βοηθήσουν και εμάς να δούμε πιο αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν, που αντιμετωπίζουν καθημερινά και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι ας πούμε ότι θα εγγραφεί και θα είναι εκεί και πρέπει να κάνει κάτι.
1: Δηλαδή, η εγγραφή είναι δωρεάν, δεν
3: είναι.
1: Έτσι.
3: Οπότε,
1: κρατούντολα τα στοιχεία είναι, προσωπικά δεδομένα κτλ.
3: Ναι.
1: Ειδικά γιατί έχετε και δύσκολες ηλικίες. Ναι, αν είναι κάποιος ανήλικος, θα πρέπει να υπάρχει τεράστια προσοχή. Να καλησπερίσουμε και τον Τζιαλούκα Ματσίρα, τον Γιώργο τον Παρκούζο, τον Κωνσταντίνο τον Πλαστήρα, τη Ρίτα Τιγέρου, τον Γιώργο τον Κασκάνη, Αντιγόνη Ρουσά, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Σπήρωσης, τον Βακέλη τον Κύλα, τον Κώστα τον Παπαδιώτη, Μαρία Σολομονίδου, τον Ερωτόκριτο τον Σάλιο, τον τοπικό σύμβουλο. Βλέπετε ότι μπαίνουν. Ναι. Μπαίνει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να συνεχίσεις έτσι δυναμικά στα social πιο δυνατή παρουσία. Ξέρεις, και μόνη σου, τώρα τις ημέρες αυτές που δεν είσαι στη σχολή, μπορεί να περπατάς στον δρόμο. Πώς κάνω εγώ? Είμαι κάπου, ανοίγω το κινητό, ταχώνω. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, πηγαίνεις και ανοιχτή, δείξε τις ομορφιές της Πρέβεζας. Ή ξέρω εγώ, βγαίνεις μια βόλτα το βράδυ με τους φίλους σου. Δείξε την παραλία, το λιμάνι, τη μαρίνα, ένα αρχαιολογικό χώρο. Κάντε το. Βενιαμίν.
0: Ναι.
1: Μολόγατο.
0: Τι να πω. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε την Πρέβεζα στα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Και να κάνουμε έργο. Οπωσδήποτε.
1: Καλά, για σένα είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις έργο. Εσύ είσαι διάολου κάλτσα. Μην γελάς καθόλου, είσαι διάολου κάλτσα. Ψάχνεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αφού μου λες ότι από μικρός παρακολουθείς δημοτικά συμβούλια, εντάξει, φαντάσου, δηλαδή πώς μεγάλος τι θα κάνεις. Θα σαρώσεις. Ναι. Θα σαρώσεις. Χρήστο μου, κλείνουμε σένα.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες, να συμμετέχουν οι νέοι, να μην διστάσουν. Δεν θα τους πάρει πάρα πολύ χρόνο το να γραφτούν ή να πούνε δύο πραγματάκια. Και άμα δεν μπορούν, μπορούν να διοργανώσουμε εξ αποστάσεως συναντήσεις μέσω Zoom. Μέσω...
1: Α, κάνετε και Zoom.
2: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Από το σπίτι του ο καθένας, από τη βόλτα του, μπορεί να μπει, να πει την πρότασή του κτλ. Δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε να ντρέπονται, ούτε τίποτα.
0: Μπορεί να είναι κάποιος και να πει: να, αυτό ρε παιδιά, και να τα μπροστά στα μάτια μας, δεν το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει στην Πρέβεζα κατευθείαν.
2: Νέες προτάσεις, φρέσκες ιδέες. Και όλα αυτά θέλουμε να τα συνθέσουμε και να τα εξελίξουμε.
1: Ξέρετε, καλό είναι επίσης και εκεί που ίσως αν θα πάτε διακοπές ή εκεί που εργάζεσαι εσύ μόνιμα ή εκεί που φοιτείς εσύ μόνιμα κτλ. Καλά, εσύ είσαι μικρός ακόμα. Λοιπόν, ό,τι καινούριο δείτε που σας αρέσει ή σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, γιατί πάμε κάπου και λέμε: ω, τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που έχουμε εμείς κάτω τώρα στην παραλία, το Αλόβ Πρέβεζα, έτσι. Εγώ το έχω δει εδώ και πριν από 15 χρόνια στο Βόλο. Και μάλιστα όταν το πρωτοξεκίνησε ο Αχιλλέος ο Μπέος, μέσα σε μια εβδομάδα το είχαν σπάσει 7 φορές. Και έβγαινε ο Μπέος με δηλώσεις του και έλεγε: εγώ θα το πληρώνω κάθε μέρα μέχρι να το βάλουν καλά μέσα στο μυαλό τους. Τράβα τώρα να δεις. Και ρώτα, από πότε έγινε να σπάσει? Εδώ και 15 χρόνια. Έσπασε την πρώτη εβδομάδα. Πηγαίναν κάποιοι οι οποίοι δεν ήθελαν κάτι το καινούριο, κάτι το νέο. Λοιπόν, λεβέντες και λεβέντισα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πραγματικά, σας είπα χάρηκα που ήρθατε εδώ και μας δώσατε τα φώτα σας, μας ξυπνήσατε και εμένα προσωπικά με χαροποίησατε ιδιαίτερα. Εύχομαι ό,τι είπατε εδώ να τα δούμε στην πράξη και να μην μείνουν στα λόγια. Να ξέρετε ότι θα σας παρακολουθώ από εδώ και στο εξής. Στενά.
0: Στην μπούκα και εμείς τώρα.
1: Στενά. Α, αδερφέ, έτσι πάει η ιστορία. Όταν ασχολείσαι με τα κοινά.
0: Ναι.
1: Θα είσαι στην μπούκα του κανονιού.
0: Πρέπει να υπάρχει και η κριτική, οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
0: Για να πας μπροστά.
1: Τη δέχεσαι την κριτική.
0: Ναι, για να πας μπροστά. Δεν πάει να πας τέτοιος μπροστά.
1: Να. Σωστά. Να, άτομα τα οποία τα ψάχναμε πολύ καιρό για να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Χρήστο. Να τα.
2: Τουλάχιστον είναι στο νέον, οπότε...
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, κοίταξε λίγο. Επειδή τον Θέμη τον ξέρω πολλά χρόνια από μικρό, έτσι. Τουλάχιστον τα χρόνια που ήρθα εδώ. Έρχονταν δίπλα μου, ένιωθα ότι θέλει κάτι να ακούσει από μένα, κάτι να μάθει. Ερχόταν δίπλα μου, με ρώταγε κύριε Γιάννη, κύριε Βασιλιάδη, άλλες φορές κτλ. Τι κάνετε εδώ, έξω εγώ, με ρώταγε τι έχουμε. Και εμένα αυτό μου αρέσει όταν ένα παιδί ρωτάει. Σημαίνει ότι θέλει να μάθει, σημαίνει ότι θέλει αυτό να το βάλει καλά μέσα του, προκειμένου αν εγώ έχω κάνει κάποιο λάθος να μην το κάνω ο ίδιος. Και επειδή ξέρω και την οικογένειά του και φαντάζομαι και εσείς, λειτουργείτε κάτω από πολύ. Πάρα πολύ σωστά πλαίσια. Συμφωνούμε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάλι να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επίσης, θέλουμε φρέσκες ιδέες. Και προσοχή, ετοιμαζόμαστε και για το χειμώνα. Το καλοκαίρι θα περάσει. Θέλουμε για το χειμώνα. Φθινόπωρο. Με εννοείται. Το φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη είναι μεγαλύτερη εποχή από το 40ήμερο εδώ που έχουμε για το καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ. Αύριο θα παρουσιάσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη της υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ, έτσι, όχι εδώ πρέπει, πανελλαδικά, της κυρίας Αράχοβα. Η διοικήτρια του ΔΥΠΑ θα είναι αύριο εδώ στην Πρέβεζα, θα συναντηθεί με τα στελέχη του ΔΥΠΑ υποκαταστήματος, παρατήματος μάλλον της Πρέβεζας. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα έχουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, τον Θωμά τον Κολιοφώτη, να συζητήσουμε για τα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την αστυνομία μας και όχι μόνο. Μέχρι αύριο η ενημέρωση συνεχίζεται onprevezanews.gr, sportspress.gr. Από εμένα την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε. Γεια σας.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682-029-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Radio Preveza.
1: Preveza
0: 93.
2: Say something, baby.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο.

0: του απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε Κοπτείο Κοστούλας, Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: 93 FM Radio.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη

0: εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αυθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και πολλοί άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros.

επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: όπως ο David Platt μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσο πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρεβάλλον.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51 100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας

0: ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Radio Prefeza
1: 93.
0: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Των δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Εγκρίθηκαν επιπλέον οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Διώκεται επίσης για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Την χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν ενέκρινε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει το πρωί ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ελοστούντο, Χατζηδιάκος, Ματάλη και Σάντα Μαρία υπολογίζονται κανονικά, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 22 έχει πια ο μήνας, 22 Ιουλίου. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι για να ολοκληρώσει. Και αμέσως μετά τον κύριο Γιώργο θα βάλουμε τραγουδάκι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια και τραγούδι ένα θέλω κι εγώ σήμερα. Όλους ζητάνε και τους θα βάζει. Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ. Βέβαια είμαι λίγο των άκρων εγώ και ακούω περίεργη μουσική. Αλλά αυτό μπορεί να χαρέσει και εσένα. Όχι, μπορεί, σίγουρα.
0: Ποιο?
1: Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Α.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Ναι, μ' αρέσει. Αλλά τώρα αυτό που θα βάλουμε βέβαια δεν έχει σχέση, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα βάλε κάτι αφού ξέρει τώρα πάνω κάτω το. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και θέλω να πω κάτι και για τη συντάξη. Αυτό με πρόλαβε και στο δελτίο ειδήσεων και που διαγαζούλη. Το για τη χειρία ήταν μεγάλη αδικία. Και ένα ακόμα. Για τα 300 ευρώ που ακούγεται ότι θα δώσει τον Εύριο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν θα είναι 300 ευρώ. Θα είναι, θα ψηφιστεί. Το ξέρω από έγκυρη πηγή. Και θα ψηφιστεί, θα γίνει τροποποίηση το νόμο για τα 300 ευρώ, βέβαια, για να μπορέσουν να πάρουν την εθνική σύνταξη που είναι νομίζω κάτι 400 κάτι. Δεν το θυμάμαι, 67.
0: Να γίνει 13η δηλαδή.
1: Είσαι.
0: Να γίνει 13η.
1: Ναι, θα είναι μια εθνική σύνταξη, ας πούμε. Όρου δοή και αυτή, ναι, δεν θα είναι κάτι παραπάνω.
0: Γιατί το 300 είναι. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, είναι στα 250. Είμαστε συν 50.
1: Όχι, θα είναι 400, στο λέω και κατά τώρα, θα είναι 400, θα είναι μία. Μια εθνική σύνταξη θα γίνει πριν τη ΔΕΘ αυτό, θα ανακοινωθεί πλέον συντόμως.
0: Θα ανακοινωθεί και πριν τη ΔΕΘ.
1: Ναι, γιατί.
0: Δύσκολο, γιατί αν ανακοινώσεις κάτι τέτοιο πριν τη ΔΕΘ, θα πρέπει να ανακοινώσεις κάτι εξίσου δυνατό στη ΔΕΘ.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ή του ύψους ή του βάθους, θα σου πω τι εννοώ, είναι σε κόψη του ξεραφιού. Αν το κάνεις πριν, σημαίνει ότι δεν το έκανες για να σας πάρω τα ψηφαλάκια. Αν το κάνεις μετά, ίσως όμως χάσεις αυτό που λες τώρα. Είναι δίκο από μαχαίρι. Εκεί είναι η δούνε και λαβή.
0: Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε πια χρονικά, όλες οι παροχές είναι προεκλογικές. Κάποιος το καταλαβαίνει, κάποιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στο 26. Εγώ πιστεύω θα γίνουν αρχές προς το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, Μάρτιο. Του 27.
0: Για να δούμε. Επιμένει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν νωρίτερα.
1: Ναι, εντάξει, τι απόψει που σα λέμε και αυτό δεν είναι. Για τον πόλεμο πάντως που είχα πει για την Αμερική που λέγανε ότι θα σταματήσει, το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Εγώ πιστεύω έτσι όπως εγώ κρίνω με τα δικά μου μετακεσαγμά, τη δική μου οπτική γωνία, θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 30.
0: Ποιο? 4. Η Μέση Ανατολή.
1: Βέβαια.
0: Εάν πάει μέχρι το 30 η Μέση Ανατολή.
1: Δεν θα πάθουμε τίποτα, Μανώλη. Θα σου πω κάτι.
0: Τι να μην πάθουμε, η ενέργεια δεν θα είναι απλησίαστη, τη συζητάμε.
1: Μην ακούμε τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω. Βγαίνουν κάποιοι που το παίζουν ενεργειακοί επιθεωρητές και ξέρω εγώ τι, και είναι και σε κόμματα τώρα και είναι και εντάξει και πολύ διαφημίζονται. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να βγάλουμε και να πούνε 5 πράγματα, έτσι. Δηλαδή, δεν λέω κάτι μορφή για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να πούνε τις απόψεις τους. Είναι μορφωμένοι, είναι και αυτή η πτυχία, με.
0: Ας βγούνε να μιλήσουν.
1: Όχι,
0: ας βγούνε να μιλήσουν.
1: Ας βγούνε να μιλήσουν όταν τους καλέσετε. Αν τους καλέσετε, ρε παιδιά, εγώ να μιλήσω γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Όχι, βέβαια.
0: Θέλετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, ποιον εννοείτε?
1: Δεν εννοώ κάποιον. Εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Δεν κρίνω
0: κάποιον.
1: Δεν λέω μομφή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν για ενεργειακά θέματα αυτή τη στιγμή που βγαίνουν, λέω, και μιλάνε, έτσι. Όχι που έχουν γνώση το αντικείμενο, πολύ λίγοι. Τη γνώση του αντικειμένου μπορεί να έχουν πάρα πολύ.
1: Αλλά το μάθουν τον κόσμο, ξέρουν μετά από 4 χρόνια πόσο έχει κιλοβατόρα, ρε Μανώλη. Για να μην τρελαθούμε, δηλαδή, τώρα θα χτυπήσουμε μπιέλα.
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αλλά μπορεί όμως να κάνει μια πρόβλεψη με βάση τα δεδομένα, τις στατιστικές και το τι γίνεται. Τώρα, εάν ο πόλεμος, εάν η κρίση στον κόλπο διατηρηθεί στα στενά του Ορμούς.
1: Εμείς έχουμε τις ανεμογεννήτες, μπορούμε να παράγουμε δικό μας ρεύμα στην τελική.
0: Και τόσο καιρό, κύριε Γιώργο, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Δεν έχουμε τους αποταμιευτήρες για να το βάλουμε. Γιατί ξέρω εγώ γιατί. Αυτό είναι.
0: Βλέπετε λοιπόν. Αν τώρα θέλετε να συζητήσουμε γιατί και ποιοι και πώς βάζουν τις ανάγκες. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Το λέω εγώ, δεν είμαι ούτε.
0: Έτσι. Γιατί αν έχετε να επενδύσετε σε μια ανεμογεννήτρια, θα σας έλεγα αύριο το πρωί να το κάνετε.
1: Όχι, δεν είμαι ούτε τα
0: μπαρτζή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Όχι, κατάλαβα. Αλλά θα πω το εξής.
0: Αλλά το θέμα είναι ποιος έχει.
1: Ναι, λέμε όμως πολλές κουβέντες που δεν ισχύουν. Δηλαδή, λέγαμε και για το ΠΚΠ, λέγαμε και για το έτσι, λέγαμε και. Και είδες και βλέπουμε και όλοι μας ότι λέμε πολλά πράγματα πριν. Και μετά αρχίζουμε και απογοητεύονται, ξεφουσκώνει αυτό.
0: Τι ακριβώς ξεφούσκωσε να το πει και πια, κύριε Γιώργο, για πείτε μου.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε την Ουκρανία και τη Ρωσία. Επειδή αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι ξεφούσκωσε ακριβώς.
1: Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχει τίποτα. Μας έχουν ξεσκίσει στα πρόστιμα, τα βοσκοτόπια αποδεδειγμένα. Που δηλώνονταν και τα ζωντανά που δηλώνονταν δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Ωραία, όσον αφορά για τους πολιτικούς.
0: Μειώθηκε, μισό λεπτό. Μειώθηκε ο αριθμός των πολιτικών που κατηγορούνται. Και λένε, και, ναι, ωραία. Και η κυβέρνηση λέει να ζητήσουμε συγγνώμη. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι είπαν οτιδήποτε. Λες και δεν διώκονται ακόμα και τώρα από την κυβέρνηση, ακόμα και για ένα ευρώ. Άρα επειδή είναι λιγότεροι όμως, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη όποιος έκανε κριτική.
1: Είδε Μανώλη πλημέλημα και να δούμε τι θα
0: βγάλει. Και τι σημαίνει το πλημέλημα, δεν είναι αδίκημα.
1: Έχουν το κύριο της αθότητας, δεν ξέρουμε εκ το προτέρων.
0: Όχι, όχι, αυτό ισχύει για όλους, αλλά το πλημέλημα που λέτε, το να διώκεται κάποιος από μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να διώκεται για πλημέλημα δεν είναι αδίκημα.
1: Κοίταξε, το αν έχει καταχραστεί χρήμα,
0: ναι.
1: Για μένα ναι, είναι πρόβλημα. Α. Το να έχει πει μια κουβέντα.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν υπάρχει θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μεταβίβασε τις αρμοδιότητες για να λειτουργεί σωστά ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το μεταβίβασε γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και πρέπει να γίνει.
0: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για επιλόγω σκανδάλου. Για να καθαρίσει ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν το είχε κάνει. Δεν είχαμε με το ΠΑΣΟΚ τα ίδια προβλήματα. Με το
0: ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μισό λεπτό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή έχει πάει στην ΑΔΕ. Για ποιο λόγο πήγε, αφού δεν υπήρχε σκάνδαλο. Μια χαρά λειτουργούσε.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις υπήρχαν αυτά. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς.
0: Οπότε ας τα αποδεχτούμε και ας καταπιούμε και τα πλημελήματα. Δεν τρέχει τίποτα. Πάλι έπεσε η γραμμή. Για ξανακαλέστε, κυρία Αναστασία, τον κύριο Γιώργο. Αυτή τη φορά όμως για να ολοκληρώσουμε, γιατί μιλάμε πολύ ώρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ας τα αποδεχτούμε, δεν έγινε και τίποτα. Α. Μόλις άκουσα λέει τον κύριο που έλεγε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος θα βαστίξει από τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα θα φτάσει από 8 μέχρι 10 χρόνια και έχει να κάνει με την απόσβεση των μηχανημάτων που φτιάχνουν τα όπλα οι Αμερικάνοι. Μπορεί να τους νικήσουν σε μια μέρα, αλλά δεν είναι καλό για την οικονομία των όπλων. Στοπ. Φίλε, την κανιστή δεν είναι καλό, καιρό έχουμε να τα πούμε. Για τον τυφλό λέει κύριο, μία λύση για να ξέρει ποιο φαγητό βγάζει από το ψυγείο του κάθε φορά στον μπορεί να επιλέξει είναι να βάζει κάποιο δικό της ομάδα στη συσκευασία. Ναι, τώρα, κυρία Εύφη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα στο. Ότι δεν ξέρει τι έχει. Εν προκειμένου για τη συσκευασία που είχε το κόκαλο. Το ψαρί είναι πιθανό όταν είναι τυποποιημένο να έχει μέσα και κόκαλο. Δεν τον έχουμε. Όχι. Λοιπόν. Στη Γερμανία μου γράφει εδώ κύριος Πάρης, υπάρχουν σε μερικά καταστήματα τρόφιμα με γραφή για τυφλούς. Δεν έχω προσέξει για να είμαι ειλικρινής. Να πάω λέει εγώ να σηκώνω τα τηλέφωνα στο Υπουργείο, να πάτε κυρία Γιώτα. Αλλά δεν φαντάζομαι να θέλετε αποζημίωση. Πάτε εθελοντικά. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλη μου είπα θα βάλουμε τραγούδια, αλλά αφού έχουμε την κυρία Χριστίνα, ας μην περιμένει. Ελάτε, κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα. Όχι. Τραγούδι.

0: 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Χριστίνα από τον Άλυμο την έχουμε τώρα. Ελάτε, κυρία Χριστίνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλιο.
0: Γεια σας, κυρία Χριστίνα.
1: Πώς είστε? Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά και θα ακούω που και που λένε είστε καλύτερα. Τώρα δεν είστε καλύτερα, λίγο από αριστερά, λίγο από δεξιά. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλι, 100.000 ξένοι πλάτη δεν πονάνε. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία σε κανέναν και
0: εγώ
1: προχωράμε μπροστά. Μπράβο.
0: Εγώ ναι. Και όχι, σημασία δίνω στα πάντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι 100.000 σε ξένοι πλάτη όντως δεν πονάνε.
1: Πονάνε.
0: Σε ξένη πλάτη.
1: Ναι.
0: Την πλάτη του άλλου.
1: Στην πλάτη του άλλου, ναι. Ναι, του άλλου. Του άλλου
0: ναι.
1: Πάντα. Να είναι μια παροιμία.
0: Πονάνε
1: λαού,
0: όποιον τη τρώει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλω να πω και θέλω να πω εκεί την κύριε Παρδάλη μου. Εκεί στο να πω την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύουν τώρα στο στούντιο. Εσείς όλοι. Και εγώ εδώ τώρα μόλις άναψα το φως γιατί ζεσταίνει. Και είμαι στην κουζίνα, ξέρετε, δερμοκρατικό στο κουζινικό σύστημα. Και λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο γιατί έχω νεύρα, έχω τσαντιστεί πολύ.
0: Και τι έχετε νεύρα?
1: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, κάποιος είχε πει ότι
0: νεύρα,
1: λύπη κάποια φορά, κάποια στιγμή καταλαγιάζει. Αλλά η οργή...
0: Τι
1: στιγμή όλος ο ελληνικός λαός έχει οργή.
0: Όχι,
1: γιατί υπάρχει και αναισθησία, υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν πολλά. Πολλά δεν λέμε για όλο το λαό, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ μιλάνε, ας πούμε, για χάος και τέτοια. Δεν υπάρχει όμως χάος. Εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το λέω και το πιστεύω και είναι η πραγματικότητα, υπάρχουν τα σόλωμα και τα γόμορα. Το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, το ξέρουμε από το σχολείο, σόλωμα και γόμορα δεν θέλω να το... Να το εξηγήσω πιο πολύ, ξέρουν, αν δεν ξέρουν να το βρούνε στο ξέρουν. Λοιπόν, δεν ήθελα απόψε να σας στεναχωρήσω. Ξέρετε την εκτίμησή μου για σας, όπως κάποιος άλλος που σας δει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Την εκτίμησή μου και ό,τι έχω πει για σας ισχύει. Λοιπόν,
0: εμένα γιατί να με στεναχωρήσετε?
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί ξέρω ότι άνθρωπος...
0: Τι νομίζετε ότι στεναχωριέμαι τόσο εύκολα?
1: Όχι, εντάξει, και μα δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Δεν πρέπει, γιατί? Γιατί να χαλάσετε τα χαρένια σας? Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κύριε Παρδάλη, ο κόμπος έφτασε στο κτένι. Δεν θα πω τίποτα νέο. Το γνωρίζει αυτό όλος ο λαός εδώ και 7 χρόνια. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι ο χειρότερος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο χειρότερος Πρωθυπουργός σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη φορά. Με τα λύπης μου όμως, γιατί η κόρη μου είναι στην Αυστρία και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο μου λέει ειδικά, μου είπε τώρα τελευταία ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είναι αυτά που μαθαίνουμε? Τι είναι αυτά, μαμά, που μαθαίνουν? Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Λες και δεν υπάρχει ο ΠΚΠ, λες και δεν έγινε τίποτα, όλοι αθώοι, όλοι έξω. Και έχουν φύγει όχι 4 εκατομμύρια που λένε, 3-2 χάθηκαν. Έχουν φύγει, ακούστε με, έχουν φύγει πολλά εκατομμύρια. Πολλά και έχουν πάει στις συγκεκριμένες οικογένειες και σε όλους ακούω για τους Πασόκ και αυτοί του Πασόκ και όλοι τους. Τα φάγανε. Έγινε γενοκτονία του πρωτογενού τομέα. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό. Τέλος πάντων. Τα κίσανε τους, πώς το λένε, τους αυτούς τους παίρνω, ας πούμε, αυτά που τρώμε, τα σφαρτά, τα χωράφια. Και βέβαια αυτά είναι, έλεγε ο κύριος Άντωνης, αυτοί είναι όλοι κομμουνιστές. Αλλά ξέρετε, κύριε Παρδάλη, ότι καταστράφηκε η κτηνοτροφία ολοσχερός. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Κάτι έχει καταστραφεί.
1: Ναι, κύριε Παρδάλη μου, η κτηνοτροφία καταστράφηκε ολοσχερός.
0: Ολοσχερός δεν ξέρω, αλλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Παρδάλη.
0: Όλα, στην πορεία θα τα βρούμε.
1: Όλα θα το δούμε και θα... Ναι, σωστά. Λοιπόν, αλλάζω λίγο θέμα. Πέρυσι, 2025, κάποιαν 20 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο, τα 20 στρέμματα είναι πολλά πέφτα. Λοιπόν, από ψυχάκες και από άλλους διάφορους.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης είναι και τα δύο ψυχιατρία. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον άλλο που έφυγε από το Δαφνί κλπ. Λοιπόν, κάψανε και το δρυμό της Πάρνητας. Η Πάρνητα, ο δρυμός είναι από πίσω, ξέρετε πάντο. Ο δρυμός είναι μετά το βουνό, είναι πίσω κάτω που έχει ζωή. Δεν θέλω να στεναχωριέται ο κόσμος. Η Πάρνητα μας έδινε, κύριε Παρδάλη, 4% οξυγόνο. Λοιπόν, μετά πάνω στον δρυμό της Δαδιάς. Εκεί ήταν ένα βουνό πανέμορφο, διατηρηταίο εκεί, κύριε Παρδάλη μου, ζούσε ο Μαύρος Γήπας. Το ξέρετε αυτό.
0: Υπάρχει και το σχετικό βίντεο από τη φωτιά και το γήπα που έχει κατέβει από τη φωλιά του και...
1: Ναι.
0: Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εικόνα.
1: Τρομερό. Και εκεί χάσαμε...
0: Παρθένο δάσος.
1: Παρθένο. Λοιπόν, και εκεί χάσαμε τον πιλότο μας. Της πολεμικής αεροπορίας ήταν το παιδί αυτό, από το πιλοτιμό του βούτυξε μέσα. Δεν μπορώ να πω, δεν λέμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Μετά... Παιδεία, υγεία, πολιτισμός και εργασιακό σύστημα, τελειωμένα όλα από χέρι. Έχουν κλείσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αν δεν το ξέρετε, των Αθηνών.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Τι εννοείται το έχουν κλείσει?
1: Το ξέρω εγώ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, όπως υπάρχει σε όλα τα κράτη, αστεροσκοπείο 180 χρόνων.
0: Τι εννοείται το έχουν κλείσει?
1: Το κλείσανε. Το έχουν κλείσει και σήμερα και χθες άκουσα τον καιρό δίθεν από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Ποιο αστεροσκοπείο Αθηνών, βρε το Μάρια?
0: Όχι, όχι, μην μιλάτε έτσι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό που λέτε.
1: Όχι. Το Μάρια δεν είναι τίποτα. Δεν λέω τίποτα κακό.
0: Όχι, μην. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω για το αστεροσκοπείο. Θα το ρωτήσω.
1: Δεν μιλάω και έτσι. Αλλά νευριάζω, κύριε Μπραγάλη.
0: Ενευριάζω.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Άλλη φορά θα σας πω όλη την ιστορία, γιατί αυτοί που ήταν οι πάνω οι αστρονόμοι και αυτοί που λένε το καιρό. Όλοι ήταν με σπουδές στο εξωτερικό, αυτοί έχουν σπουδάσει ανώτερα μαθηματικά κλπ. Έχετε πάει μικρός και εμένα μας είχε πάει ο μπαμπάς μου και είχαμε δει, έχει ένα, πώς το λένε, που βλέπεις, τώρα σταμάτησε το μυαλό μου. Ένα τηλεσκόπιο, ναι. Αυτό βέβαια είναι σαν το FIR Αθηνών, που θα το φτιάξουν το 27 και
0: το τηλεσκόπιο είναι. Δεν έχει σχέση με το FIR.
1: Όχι, καμία.
0: Θέλω
1: να πω ότι είναι παλιό. Είναι και αυτό παλιό.
0: Α.
1: Παλιό. Και το FIR είναι παλιό. Και λένε ότι το 27 θα είναι έτοιμο.
0: Όχι,
1: και
0: το FIR δεν είναι παλιό. Τα μηχανήματα, τα ραντάρ του στον πύργο ελέγχου, λέτε εσείς τώρα.
1: Τα συστήματα του πύργου ελέγχου.
0: FIR είναι αυτό που είναι, δεν αλλάζει.
1: Ναι, σωστά, ναι. Το λέτε. Και δεν έχουν λίγο τσίπα επάνω τους. Δεν φοβόνται τώρα, ιδίως το καλοκαίρι, που οι πτήσεις δεν είναι χιλιάδες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί προκυρήσουν μια περιεία, τους τη βγάζουν παράνομη. Εντάξει, ό,τι πούνε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
1: Ήθελα να πω κάτι, κύριε Βαρδάλη, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι για ένα θέμα, μόνο αυτό. Δεν θα πω, ήθελα να πω σήμερα για το Εθνικό Πάρκο. Θυμάστε που βγήκαν δύο άνθρωποι και μιλήσανε για το Εθνικό Πάρκο, αλλά είναι πολύ, θα βγω άλλη φορά να το πω.
0: Την άλλη φορά, λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη φορά, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο είναι, ελάτε, πολύ σοβαρό. Όμως. Ναι, είναι πολύ γρήγορο, γιατί μου είχε ζητήσει ο κύριος Μπούμεραν και ο κύριος Ιωσήφα να ακούνε. Είχαν κάνει μια ερώτηση, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, ακούστε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω.
0: Επείτε το όμως.
1: Λοιπόν, το 19 ο Πρωθυπουργός εξήρε, δηλαδή εθαύμασε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Γουαϊδό. Τον εξήρε, πάει να πει τον εθαύμασε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό εσείς, για να καταλάβει και ο κόσμος. Τον εξήρε.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, ναι. Τον εθάμβασε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φασίστες στον κόσμο. Το 19, προσέξτε, έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Από τους μεγάλους φασίστες στον κόσμο, και μπορεί όποιος θέλει να το βρει στο τηλεφωνό του. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο. Μου αρέσει πολύ ο κύριος από την Κέρκυρα. Είναι, ναι, τον κύριο Δημήτρη. Mm. Είναι Μπεσαλής, είναι καλός άνθρωπος. Με την κυρία Κατερίνα που στέλνω συνέχεια χαιρετίσματα και σε εσάς θέλω χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά, κυρία Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Σας ευχαριστώ που με υποστήκατε. Με ακούσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: καλό βράδυ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, ελάτε, κυρία Λαμπρινή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Και εγώ δεν ξέρω αν έχει κλείσει κανένα αστεροσκόπιο. Αλήθεια. Να το ψάξω λίγο, αν είναι. Εντύπωση μου κάνει, αλλά πλέον. Γιάννη, πραγματικά. Είδες, και εγώ το λέω. Ελάτε, λέει, κυρία Λαμπρινή, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα. Δεν
0: γεια
2: πειράζει.
0: Σας, γεια σας.
2: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά θέλω να πω, επειδή οι άνθρωποι μιλήσαν για τα τηλέφωνα και τέτοια, κάτι που ανακάλυψα εγώ και θέλω όποιος ενδιαφέρεται.
0: Για τα τετραψήφια και τα πενταψήφια, λέει.
2: Ναι, ναι, ναι, γενικώς. Θέλω να πω κάτι για να εξυπηρετηθούν, γιατί και εγώ το βρήκα τυχαίως αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτον, για τους τετραψήφιους αριθμούς, ναι, πενταψήφιους και τα λοιπά που χρεώνεστε,
0: ναι.
2: Πήγα εγώ μια μέρα στο κατάστημα που πληρώνω και λέω, κύριε, γιατί είσαι ακριβότερα το τηλέφωνο. Λέει, παίρνετε πενταψήφιο. Λέω, εγώ δεν παίρνω καθόλου πενταψήφιο, το ξέρω ότι χρεώνεται παραπάνω και έχω δηλώσει να μου βγάλουν το πενταψήφιο.
0: Και... Ναι, μπορείτε να κάνετε φραγή σε αυτούς τους αριθμούς.
2: Ναι, να κάνεις φραγή. Και λέω, γιατί δεν μου το κάνατε τόσο καιρό, λέω, αφού υπάρχει αυτό το σύστημα. Γιατί, λέω, εγώ δεν έχω κάνει κανένα. Πώς μου χρεώθηκαν. Λέει, κι αν σε πάρει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Σκεφτείτε ότι, δηλαδή, εγώ, εντάξει, δεν παίρνω κανέναν. Αλλά αν τολμήσει ο πενταψήφιος και
0: με
2: πάρει...
0: Μα πώς θα σας καλέσουν από πενταψήφιο να σας καλέσει, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ.
2: Εμένα μου έχει τύχει, γιατί ποιος είναι κάτι υπηρεσίες, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς. Και πήγα...
0: Δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω κι αυτό. Μου βάζετε. Μου είναι δύσκολα, γιατί δεν τα ξέρω πραγματικά.
2: Μα και εγώ γι' αυτό, επειδή τα βρήκα από το ψάξιμο το δικό μου, που είμαι συνταξιούχος και παίρνω συγκεκριμένα χρήματα, mm-hmm, τα οποία πρέπει να ξοδέψω και να προσέξω, να μην ξοδέψω.
0: Όταν είναι παραπάνω κάτι, είναι προφανώς.
2: Και έτσι ανακάλυψα ότι και να σε παίρνει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
0: Ποιο πενταψήφιο σας καλεί, αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, έτυχε τώρα αυτό, έγινε και πρόπερση, δεν έγινε φέτος, και πρόπερση, και πήγα και άλλαξα εταιρεία, και δεν μιλάω τώρα για ποιες εταιρείες, και πήγα αλλού. Γι' αυτό το λόγο,
0: δεν
2: διότι
0: το
2: λέω, οφείλατε να με ενημερώσετε και όχι να με χρεώνετε ξαφνικά. Δηλαδή, αν πιάσει, αν το πάρει η είδηση, οι αριθμούς, ναι, τα ψήφιους και τα λοιπά που χρεώνεσαι.
0: Ναι.
2: Πήγα εγώ μια μέρα στο κατάστημα που πληρώνω και λέω, κύριε, γιατί είσαι ακριβότερα το τηλέφωνο. Λέει, παίρνετε πενταψήφιο. Λέω, εγώ δεν παίρνω καθόλου πενταψήφιο, το ξέρω ότι χρεώνεται παραπάνω και έχω δηλώσει να μου βγάλουν το πενταψήφιο.
0: Και... Ναι, μπορείτε να κάνετε φραγή σε αυτούς τους αριθμούς.
2: Ναι. Να κάνεις φραγή. Mm. Και Και λέω, γιατί δεν μου το κάνατε τόσο καιρό, λέω, αφού υπάρχει αυτό το σύστημα. Γιατί λέω, εγώ δεν έχω κάνει κανένα. Πώς μου χρεώθηκαν. Λέει, και αν σε πάρει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Σκεφτείτε. Ότι δηλαδή εγώ εντάξει δεν παίρνω κανέναν. Αλλά αν τολμήσει ο πενταψήφιος και
0: μα
2: με πάρει.
0: Μα πώς θα σας καλέσουν από πενταψήφιο να σας καλέσει, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ.
2: Εμένα μου έχει τύχει γιατί ποιος είναι κάτι υπηρεσίες. Δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς. Και πήγα.
0: Δεν το ξέρω. Να το, θα ναι. Το ρωτήσω κι αυτό. Μου εδώ ναι. Μου βάζετε. Μου είναι δύσκολα γιατί δεν τα ξέρω πραγματικά.
2: Μα και εγώ γι' αυτό επειδή τα βρήκα από το ψάξιμο το δικό μου. Που είμαι συνταξιούχος και παίρνω συγκεκριμένα χρήματα mm-hmm. τα οποία πρέπει να ξοδέψω και να προσέξω να μην ξοδέψω.
0: Όταν είναι παραπάνω κάτι είναι προφανώς.
2: Και έτσι ανακάλυψα ότι και να σε παίρνει ο πενταψήφιος χρεώνεσαι.
0: Όχι, ποιο πενταψήφιος σας καλεί, αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, έτυχε τώρα αυτό.

0: τον καιρό, λέω, αφού υπάρχει αυτό το σύστημα. Γιατί, λέω, εγώ δεν έχω κάνει κανένα. Πώς μου χρεώθηκαν? Λέει, και αν σε πάρει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σκεφτείτε ότι, δηλαδή, εγώ, εντάξει, δεν παίρνω κανέναν. Αλλά αν τολμήσει ο πενταψήφιος και
1: μα
0: με πάρει...
1: Μα πώς θα σας καλέσουν από πενταψήφιο να σας καλέσει? Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Εμένα μου έχει τύχει, γιατί ποιος είναι κάτι υπηρεστή, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς. Και πήγα...
1: Δεν το ξέρω. Να το, θα ναι. το ρωτήσω κι αυτό. Μου, εδώ, ναι. μου βάζετε... Μου είναι δύσκολα, γιατί δεν τα ξέρω πραγματικά.
0: Μα και εγώ γι' αυτό, επειδή τα βρήκα από το ψάξιμο το δικό μου, που είμαι συνταξιούχος και παίρνω συγκεκριμένα χρήματα, mm-hmm. τα οποία πρέπει να ξοδέψω και να προσέξω να μην ξοδέψω.
1: Όταν είναι παραπάνω κάτι, είναι προφανώς.
0: Και έτσι ανακάλυψα ότι και να σε παίρνει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
1: Όχι, ποιο πενταψήφιο σας καλεί, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, έτυχε τώρα αυτό, έγινε και πρόπερση. Δεν έγινε φέτος και πρόπερση, και πήγα και άλλαξα εταιρεία. Και δεν μιλάω τώρα για ποιες εταιρείες.
1: Όχι,
0: και πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν
0: διότι
1: το
0: λέω, οφείλατε να με ενημερώσετε και όχι να με χρεώνετε ξαφνικά. Δηλαδή, αν πιάσει, αν το πάρει η είδηση η γριά που είναι γριά και δεν παίρνει είδηση.
1: Καλά, και εγώ μπορεί να το καταλάβω. Ούτε εγώ θα το καταλάβω.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάει και αυτό. Επίσης θέλω να πάω, ήθελα να πω ότι ήθελα να πάρω τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό. Έχω και φιλενάδα στο, που πρέπει να τηλεφωνιέμαι, ας πούμε, στην Κύπρο, χρόνια και τα λοιπά, τα οποία έχω κόψει και τα τηλέφωνα για να μην χρεώνομαι.
1: Ναι.
0: Και τι πάω τώρα και μαθαίνω τυχαία? Λέω, ένα τηλέφωνο θα το πάρω και θα το πληρώσω. Αλλά για να προσέξω πόσο θα μου φτάσει και να μείνει αυτό, πάω στην ίδια την εταιρεία.
1: Τι εννοείς?
0: Κάθομαι και πήγα, ας πούμε, στην εταιρεία που είναι το κινητό μου. Και περίμενα εκεί για να τους ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Δεν μου μιλούσανε, τελειώσαν κάτι υποθέσεις που είχανε. Με βλέπανε εμένα, δεν τους μιλούσα και λέω, μου λέει κάποια στιγμή ένας πάλι, μου λέει, μήπως θέλετε κάτι? Λέω, κάτι θέλω κι εγώ, αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Λέω, θέλω να κάνω ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό και δει στη Γερμανία, τέλος πάντων, για ένα άλλο θέμα, το τους είπα εγώ, και τα λοιπά. Και θέλω να το κάνω μέσω εσάς, ας πούμε, για να είναι, να το παρακολουθήσω. Ναι, για να το παρακολουθήσω και να ξέρω. Να μην είναι, μου έρθει κανένα λογαριασμό, πάθω κανένα κεφαλικό.
1: Ναι.
0: Μου λέει, κοιτάξτε, φέρτε εδώ μου το κινητό σας και θα σας βάλω ένα πρόγραμμα για το εξωτερικό, ειδικά για την Ευρώπη, ειδικά για τη Γερμανία, το οποίο είναι 2 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
0: Ναι, και μπορείς να τηλεφωνείς όσο θέλεις και όσες φορές θέλεις, με 2 ευρώ μόνο το μήνα.
1: Ναι.
0: Και λέω, και γιατί δεν μας ενημερώνετε, βρε παιδί μου, και εμάς?
1: Καλά, τα προγράμματα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο ή σε έντυπα,
0: ναι.
1: αλλά πρέπει κάποιος να ασχοληθεί.
0: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ, επειδή το μου τύχε πρόσφατα και θέλω να τα ακούσω με τους ανθρώπους που μιλάνε για τα τηλέφωνα και τέτοια, να πονηρευτούν από αυτό που περιγράφω τώρα, ώστε κάτι που μπορεί να έχουν, θέλουν να κάνουν, να το ψάξουν κατά αυτόν τον τρόπο, εκεί που είναι τα κινητά τους και εκεί που πληρώνουν τις εταιρείες αυτές, να πάνε και να πούνε, υπάρχει κανένα θέμα, πρόγραμμα που να μπορώ
1: καλό,
0: να...
1: Καλό, είναι να ενημερώνεται ο καταναλωτής.
0: Ναι, καταλάβατε. Με αυτήν την έννοια το είπα, της ενημέρωσης, και μου λέει και αυτός, ότι μόλις πάψετε να έχετε επαφές και θέλετε να το κόψετε και διακοπεί και το διήφραγκο, το πας και, και του λες αυτή την εφαρμογή που μου έχουν μέχρι τώρα, σε παρακαλώ, διέκοψέ μου τη.
1: Μάλιστα.
0: Πάει και αυτό. Και τι άλλο ένα θέμα είχα. Περισσόν, δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι
1: την
0: τώρα.
1: Την επόμενη φορά.
0: Καλά να είστε και εσείς. Για όλους τους ανθρώπους, τους φτωχούς, να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, γιατί μόνο αυτό θα μας σώσει εμάς, τίποτα άλλο. Να έχουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε εχθρούς και τους ομοίους μας.
1: Εχθρούς γιατί να έχουμε.
0: Αγάπη και αλληλεγγύη θα μας σώσει, τίποτα άλλο. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, κυρία Λεβρινή.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Yeah. Έλα ρε Νίκο, Νίκος από τα Γιάννησα.
2: Μαν μου ρε Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ.
2: Ζεσταίνομαι λίγο.
1: Έχει,
2: είναι το πρώτο βράδυ που ζεσταίνομαι και θα είναι και το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθούμε κλιματιστικό.

0: καθημερινά μέχρι τώρα ούτε κλιματιστικό ούτε τίποτα. Δεν ξέρω και πώς θυμάμαι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχω ανάψει ακόμα air condition. Έχω τον ενεμιστήρα, είμαι χαμηλά, έχω δροσιά. Όσοι.
1: Εντάξει, είναι και οι ζέστες που είχε κάνει μέχρι τώρα δεν ήταν υπερβολικές.
0: Ναι, δεν ήταν και δυνατές. Mm. Τώρα ξέρεις τι περισσότερο είναι η υγρασία αυτό με τσακίζει. Γιατί αν με δεις να υδρώνω, θα με λυπηθείς.
1: Mm.
0: Ναι, άστα. Τέλος πάντων, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα περάσει και αυτό. Μια μέρα είναι στο κάτω-κάτω. Υπομονή, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα που λέγατε εκεί για τους ντιλιβεράδες. Και όποιος δουλέψει μετά τη ζημία θα πάρει μπόνους.
1: Δεν θα πάρει μπόνους γιατί δεν πρέπει να δουλέψει μετά τη μία.
0: Ναι, δεν θα πάρει μπόνους και θα δουλέψει.
1: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
0: Διαφορετικά θα απολυθεί.
1: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
0: Ναι. Οι εργοδότες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Εντάξει, τώρα τίποτα οικοδόμοι. Τίποτα εργάτες που δουλεύουν στα εργοτάξια έξω και αυτά. Αυτή εντάξει. Γιατί έχουν και μια πιο σοβαρή συνδικαλιστική δύναμη. Οι λιβεράδες είναι αλλιώς.
1: Καλά. Οι αλλοδαποί που δουλεύουν σε εργοτάξια και τέτοια θα σου πω εγώ τη συνδικαλιστική δύναμη.
0: Όχι, ξέρεις τι. Ειδικά στα μεγάλα εργοτάξια. Τώρα ένα παράδειγμα στο ελληνικό. Πλακώσιμο οικοδόμων.
1: Εκεί δεν γίνεται να δουλέψει κανείς.
0: Εκεί θα γίνει.
1: Εκεί δεν θα δουλέψει κανείς, αλλά στην οικοδομή δίπλα από το σπίτι μου θα δουλέψουν.
0: Ναι, καλά. Και εγώ σήμερα το μεσημέρι γυρίζοντας σπίτι, εδώ κοντά μου είναι οικοδομή, άκουγα, καρφώνανε πάνω.
1: Mm.
0: Και σήμερα δεν ήταν. Σήμερα 30, από ό,τι είδα εγώ στο θερμόμετρο 38 βαθμούς είχε εδώ πέρα καλύτερα.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε. Υπήρχε, πώς το λένε, σύσταση. Η σύσταση δεν είναι κάτι.
0: Σύσταση, χαίρετε. Τώρα, για τον συνάδελφο και μετά ήταν τρόφιμα, πώς τα λένε, συσκευασμένα και τα λοιπά. Με τις ημερομηνίες λήξης ή με το τι βρήκε. Α, με το τι βρήκε θα το πούμε λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Απλώνει το χέρι και ό,τι πιάσει. Εγώ έτσι κατάλαβα. Απλώνει το χέρι στο ψυγείο, ας πούμε, και όποια συσκευασία βρει την παίρνει.
1: Ό,τι κατάλαβα, τα παραγγέλνει και του τα φέρνουν.
0: Α, ναι. Γιατί έκανα εκείνη την ώρα μια δουλειά εδώ πέρα πηγαίνω ερχόμουν και δεν άκουγα.
1: Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ναι.
1: Και για μένα το ψάρι είναι λογικό στο τυποποιημένο να ξεφύγει και κόκαλο.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά.
1: Α, το ξένο σώμα είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, για το ξένο σώμα, αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Κάποτε, πριν το 5, το 7, συγγνώμη, το 7, είχα πάει με τη σύντροφο που είχα τότε, η οποία η ρίστον παρόδο έχει πρόβλημα όρασης.
1: Ναι.
0: Και αυτή. Πήραμε μια συσκευασία Ελίτσε, σοκολατένιες, γνωστή εταιρεία σοκολατοειδών, ειδικά το Πάσχα, με τα αυγά και με τα τέτοια. Τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Εντάξει, είναι κάποια συγκεκριμένα σημασία.
0: Ναι. Λοιπόν, πήραμε μια τέτοια συσκευασία, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι Ελίτσες σοκολατένιες πολύ. Λοιπόν, την ανοίξαμε. Και μέσα στη συσκευασία βρήκαμε μία ψόφια σφίγγα. Ούτε να πάρω τηλέφωνα, ούτε να ψάξω, ούτε να κάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί στο τμήμα της Καλλιθέας.
1: Ναι. Και...
0: με τη συσκευασία στο χέρι.
1: Ναι.
0: Έκανα την καταγγελία, κάναμε την καταγγελία. Εντάξει, την καταγγελία την έκανα εγώ στο όνομά μου, Λοιπόν, δεν στράφηκα κατά του σούπερ μάρκετ γιατί φαινόταν ότι δεν είχε να κάνει με το σούπερ
1: μάρκετ. Ήταν από τη συσκευασία, ναι.
0: Ήτανε, ναι. Την κρατήσανε. Τη στείλανε στον ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ μου έστειλε ενημερωτική επιστολή ότι έγινε μήνυση στην εταιρεία. Αργότερα μου ήρθε άλλη ενημερωτική επιστολή. Και μάλιστα έτυχε να είμαι στα δικαστήρια εκείνη την ημέρα, σαν μάρτυρα σε μια υπόθεση ενός φίλου, για ένα τροχαίο. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο το 13 ή το 14. Το 14. Μα, άνοιξη του 14. Λοιπόν, πήγα ως μάρτυρας, δεν κάναμε καμία μήνυση. Εντάξει, να μην μπαίναμε τώρα σε αυτά τα κανάλια και σε αυτές τις λαβύρινθους. Λοιπόν, μου αρκούσε η μήνυση που έκανε ο ΕΦΕΤ στην εταιρεία.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει η μήνυση, πήγα εγώ ως μάρτυρας, χωρίς, επειδή ήμουνα και καταγγέλων, υπέθεσα ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειαζόμουν και δικηγόρο μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, κατέθεσα, βγήκε η απόφαση 5 μήνες με αναστολή τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Τσακ, μπαμ. Αυτή τώρα ασκήσαν έφεση, μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν την παρακολούθησα καθόλου την υπόθεση. Λίγο πιο μετά έφυγα και από την Αθήνα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν με ξανακαλέσανε. Δεν με ενημέρωσε κανένας, οπότε δεν ξέρω και τι έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί εφόσον βρήκε ξένο σώμα ο άνθρωπος μες στο παγωτό, κατευθείαν όπως ήταν.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: και άνθρωπος... αστυνομία και καταγγελία. Ναι. Και να φύγει το παγωτό, να πάει όπως είναι η συσκευασία, να φύγει να πάει στον ΕΦΕΤ.
1: Τη δεκαετία του 80. Θα θυμάσαι, υπήρχε αυτό το γάλα, το φρέσκο που ήταν στη διάφανη συσκευασία με το αλουμινόχαρτο από πάνω.
0: Α, ναι, τα θυμάμαι.
1: Έχει πάρει λοιπόν ο συγχωρημένος ο παππούς μου μια τέτοια συσκευασία από το ψιλικατζίδικο που ήταν κάτω από το σπίτι μας.
0: Uh-huh.
1: Πού βλέπεις, παιδί μου, το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν παίρνεις 2 γάλατα και 3 πράγματα από το ψιλικατζίδικο, τα βάζεις μέσα σακούλα, τα παίρνεις, φεύγεις. Και τώρα το ψιλικατζίδικο δεν είναι. Είναι σχέση, πες το, ζωής, γιατί είναι...
0: Ναι, τα ψιλικατζίδικα στις γειτονιές,
1: είναι προσωπική σχέση.
0: Πιο παλιά ήταν, ναι, ακριβώς.
1: Βλέπουμε λοιπόν με κλειστή τη συσκευασία, με κλειστή τη συσκευασία, βλέπουμε κάτι μέσα που είναι σκούρο. Υπάρχει κάτι σκούρο μέσα. Άρα όταν το βγάζει από τη σακούλα και να... Έχει ξύσυχε το ψιλικατζίδικο, έχει αυτά τα ψυγεία, αυτά τα παλιά, τα ψυγεία βιτρίνες.
0: Ξέρω, ναι. Τα θυμάμαι, τις βιτρίνες.
1: Βιτρίνα, μπράβο. Αυτομάτως το κατεβαίνει κάτω, προφανώς δεν έφταιγε το ψιλικατζίδικο.
0: Όχι,
1: το ψιλικατζίδικο,
0: σφραγισμένη...
1: Ναι, το ψιλικατζίδικο ενημερώνει την εταιρεία που τα μετέφερε, η εταιρεία που τα μετέφερε ενημέρωσε τη γαλακτοβιομηχανία. Μη στα απολογώ, γιατί εντάξει, τότε και εκείνη, εγώ ήμουν και παιδάκι, δεν θυμάμαι τώρα και όλη τη διαδικασία. Θυμάμαι πάντως ότι η γαλακτοβιομηχανία, γιατί ήρθε εκπρόσωπος, πήγε να τα φορτώσει στο ψιλικατζίδικο.
0: Στο ψιλικατζί. Και τι σχέση έχει ο ψιλικατζής?
1: Ότι, ρε παιδί μου, δεν ήταν σωστή η φύλαξη και ότι μπορεί να άνοιξε το αλουμινόχαρτο, τέλος πάντων, μέσα στο, μη στα απολογώ, μέσα στη συσκευασία υπήρχε ποντίκι.
0: Ποντίκι.
1: Α, μικρό.
0: Αμάν.
1: Τελικά, και σε ό,τι θυμάμαι, γιατί ήμουν παιδάκι και είχα, ρε παιδί μου, μου έκανε πολύ μεγάλη, δεν θέλω να πω κλονιστικά, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μετά είχα βρει και δικαιολογία για να μην πίνω γάλα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ.
0: Μετά τα 9 μου χρόνια.
1: Ναι, μη στα πολυλογώ. Για να μην μπλέξει και η γυναίκα που είχε το ψιλικατζίδικο, είχε πεθάνει και άντρας της και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικώς ήρθανε θυμάμαι στο σπίτι του παππού, ήρθανε γάλα τα πολλά.
0: Έτσι είναι, για να σου βουλώνουν το στόμα.
1: Ναι, ήρθανε γάλα τα πολλά, τέτοιο. Στο τσίγκινο όμως ήταν το... Αυτό
0: στην κονσέρβα.
1: Στην κονσέρβα, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, έτσι έγινε η συναλλαγή.
0: Το έχω συναντήσει.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε και υπηρεσίες Η υπηρεσία σίγουρα υπήρχε για να κάνεις καταγγελία.
0: Τώρα... ήταν τότε η αγορανομία.
1: Ναι, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, και εγώ σου λέω, ήμουν ένα μικρό παιδί, δηλαδή το θυμάμαι. Όταν ήρθαν αυτές οι συσκευασίες, σταμάτησαν να έχω δικαιολογία για να πίνω γάλα. Αυτό θυμάμαι. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό το συνάντησα. Δεν υπάρχει πια η αλυσίδα, οπότε μπορώ να την πω. Είχαμε το παιδί, το γιο μου, μωρό, και παίρναμε μια συγκεκριμένη. Είχε μεγαλώσει κάπως, εντάξει, παίρναμε μια συγκεκριμένη μάρκα γάλα.
1: Mm.
0: Αυτά στο κουτί,
1: ναι.
0: Την κονσέρβα που λέμε, συμπυκνωμένο.
1: Ναι.
0: Για τον πιμπερό. Λοιπόν, ανοίγουμε, είχαμε πάρει στο Μαρινόπουλο, πήραμε κάποια γάλατα, ξέρεις. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα κουτί, βγαίνει μια μπόχα, φίλε, μια μπόχα, μωρά, αδελφέ μου, κάτσε καλά. Λες και άνοιξε βόφορος. Όπως ήταν το κουτί, το παίρνω και το πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πέρα μπορεί να μπλεκόταν και η εταιρεία αυτή.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσε να έχει να κάνει με την αποθήκη.
0: Ναι, τα κρατάς κάτι μήνες μέσα στις αποθήκες, σου λήγουνε και μου τα πασάρισε εμένα για φρέσκα. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη και χίλια συγγνώμη και αυτό είναι της εταιρείας και σούπα και μου πες μετά από μια εβδομάδα μας παίρνουνε τηλέφωνο, ξέρετε θα έρθει εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας παραγωγής. Και δεν ξέρω εγώ τι, ήρθε ο εκπρόσωπος στο σπίτι να μας ζητήσει συγγνώμη και να μας φέρει 4 κυβότια.
1: Αυτά είναι.
0: Νουνού, να την πω και την εταιρεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: 4 κυβότια μιλάμε.
1: Κοίτα,
0: μεταξύ επειδή περνάγαμε και κάτι αφραγγίες εκείνη την εποχή.
1: Μια χαρά ήταν, ναι.
0: Και το παιδί μικρό μας ήρθε, μιλάμε λουκούμι.
1: Θα σου πω κάτι, δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμιά φορά...
0: Τώρα σου λέω για το 97-98.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει στραβή. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει αέρα το κουτί. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η εταιρεία κάτι έκανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Προφανώς έχει ευθύνη.
0: Ότι είναι κάτι εσχεμένο.
1: Ναι, καλά, εσχεμένο δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, να ελέγχουν την ποιότητα.
1: Σωστό, αλλά μπορεί να είναι.
0: Να κάνουν ελέγχους. Δεν κάνουν ελέγχους και.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει πέσει την περίπτωση. Δηλαδή δεν, μπορεί να μην ήταν η παρτίδα, μπορεί να ήταν το κουτί. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, αν είχε πάρει αέρα θα φαινότανε.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Γιατί συνήθως τα λιγμένα, ειδικά τα κονσερβαρισμένα, όταν λήξουνε. Ευτυχώς, όταν είναι σε μεταλλική συσκευασία, φουσκώνει. Τα βλέπουμε φουσκωμένα, παραμορφωμένα και τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να τα καταναλώνουμε
1: με
0: ούτε
1: τίποτα,
0: για αστείο.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Αυτά πρέπει να φεύγουν κατευθείαν στα σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, κάτι τελευταίο.
1: Χαιρετίζοντα, έχεις να το πούμε, Ραγκ.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Κάποια στιγμή θέλω να τα πούμε, αλλά τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Mm.
0: Λοιπόν. Επειδή ανέφερε πριν ο Γιώργος, από ό,τι κατάλαβα είναι συνάδελφος, πρόβλημα όρασης και αυτός. Εντάξει, εγώ δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι σε μικρότερο βαθμό, αλλά ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά του χώρου των τυφλών, ας πούμε. Την Πέμπτη υπάρχει τώρα πώς έγινε και τι έγινε, ας το μην το... μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλη φάση. Μπορούμε και να το συζητήσουμε και μεταξύ μας.
1: Ναι, απλά μισό λεπτό να σε διακόψω, μισό λεπτό να πω ότι υπάρχει μία είδηση. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο το ποινικολόγο Σταύρος Γεωργίου. Τον αναζητούσαν μέλη της οικογένειας του επί ώρες. Εκτιμάται πως ήταν αρκετές ώρες νεκρός και στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής με τις αρχές να βλέπουν εγκληματική ενέργεια, δεν γνωρίζουν. Προς το παρόν έχει ενημερωθεί το ανθρωποκτονιόν. Μου έχει μεταφέρει την είδηση και η κυρία Αναστασία από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, και το βλέπω τώρα και εδώ που σιγά σιγά αρχίζει να παίζει στα μέσα ενημέρωση, τα ηλεκτρονικά.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Αυτά θα τα
0: οι αρχές θα φανεί.
1: Θα δουν τις επόμενες ώρες. Προφανώς.
0: Θα φανεί αργότερα.
1: Αν είναι παθολογικά τα αίτια, υπάρχει κάποια εγκληματική ενέργεια.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα όμως. Λοιπόν,
1: ναι, προφανώς.
0: Να κλείσω λέγοντας ότι την Πέμπτη υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Πανελλήνιου Συνδεσμού Τυφλών με το Μητσοτάκη.
1: Με θέμα.
0: Γενικά. Διάφορα.
1: Okay.
0: Από τα εργασιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των τυφλών, μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πότε τη ζητήσατε τη συνάντηση? Πότε τη ζητήσατε?
0: Είχε ζητηθεί εδώ και πολύ καιρό.
1: Αλλά τώρα
0: είχε γίνει μια παράσταση πριν από κάποιες μέρες στο Μαξίμου. Δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθεί η αντιπροσωπεία. Του στείλανε εκεί πέρα κάτι παρατρεχάμενους. Εντάξει, παίζει πάρα πολύ το προεκλογικό στοιχείο.
1: Και προφανώς τώρα από εδώ και πέρα όλα.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο Βαρδακαστάνης, βλέπετε, που είναι και πρώτης γραμμής τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πάση περιπτώσει, σε σχέση με αυτή τη συνάντηση, θα σου στείλω και την ανακοίνωση της παράταξής μου. Εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και λογικό, έτσι. Και την ανακοίνωση από την παράταξή μου, αλλά και την ανακοίνωση του Πανελλήνιου, εφόσον βγει. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αν θέλεις, παρακολούθησε το.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω την ώρα.
1: Θα μου στείλεις, παιδί μου, μήνυμα.
0: Θα σου στείλω. Θα μάθω. Τώρα, εντάξει, τέτοια ώρα δεν μπορώ να μάθω πιο πολλά πράγματα.
1: Δεν είπα για τέτοια ώρα, θα μου στείλεις.
0: Στοιχεία, ξέρεις, ώρες και τα λοιπά.
1: Και θα μου στείλεις και
0: το πρωί,
1: τι έγινε.
0: Μάθω, αλλά αυτό το ρημάδι το τηλέφωνο φτιάχτω για λόξατε.
1: Δεν έχεις αδικό. Και από τον ξηρομέρι τι έχεις χαιρετίσματα.
0: Να είναι καλά.
1: Περισσότερα χαιρετίσματα έχεις εσύ από μένα. Δεν έρχεσαι να κάνεις από τον πύρε, Νίκο.
0: Σε φάγα παρλάλι.
1: Λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια.
1: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Βαρτούη από τα Άνω Πετράλωνα. Αν το είπα σωστά το όνομα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Μανώλη μου. Έχω πει να με λέτε διαφορετικά. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτό που βλέπω τώρα που διαβάζω.
1: Ναι, είσαι καλά, παιδί μου.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, πάντα καλά να είσαι και το παιδάκι σου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε μιλήσει 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Το παράπονο μου είναι πώς δεν βγαίνουν άλλες γυναίκες που παίρνουν τη σύνταξη που παίρνω εγώ. Για μας δεν υπάρχει καμία αύξηση.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 410.
0: Η εθνική.
1: Είμαι χειρά από το 81.
0: Ναι.
1: Ο άντρας μου έπαιρνε να πάει ειδική σύνταξη τότε. Αυτή μου έχει μείνει. Είναι δυνατόν ποτέ να μην παίρνω μία αύξηση? Πού να απευθυνθώ γι' αυτό?
0: Όπου και να απευθυνθείτε.
1: Δεν πρόκειται να βρω το δίκαιο μου. Το ξέρω. Όχι. Το ξέρω. Και στεναχωριέμαι. Ακούω τώρα για τα 70% των συντάξεων. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Και στεναχωριέμαι πραγματικά. Με κοιτάζει το ένα μου παιδί. Είμαι χειρά από το 81. Και σας λέω. Δηλαδή κρέμομαι από τα παιδιά μου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Σε ευχαριστώ πάντως που με άκουσες. Εγώ σας θεωρώ παιδί μου, γιατί έχω χάσει ένα παιδί που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο από σένα.
0: Δεν με στεναχωρείτε. Στεναχωριέμαι με την έννοια του ότι για κάποιες περιπτώσεις δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν με ακούει καμία που παίρνει τόση σύνταξη που παίρνω εγώ.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν... υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν επικοινωνεί, υπάρχει κόσμος που ακούει και δεν επικοινωνεί, κόσμος που ακούει και δεν ασχολείται, κόσμος που δεν ακούει. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Να φανταστείς το παιδί μου που έχασα, η γυναίκα του που ζει, είναι τώρα 10 χρόνια που έχω χάσει το παιδί μου. Είναι χείρα και η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Άφησε 3 παιδιά πίσω. Παίρνει 365 ευρώ σύνταξη.
0: Με 3 παιδιά.
1: Ναι. Γιατί έχουν μεγαλώσει τα δύο, έχουν ξεπεράσει τα 22.
0: Είναι ενήλικα, ναι.
1: Ναι. Οπότε, τι να κάνει, και αυτή η γυναίκα ψυχούλα δεν έχει. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Ας τους φωτίσει ο Θεός να κάνουν κάτι καλό για όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Πραγματικά υποφέρει.
0: Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι που ο Θεός φωτίζει τους πολιτικούς όταν έρχονται εκλογές.
1: Ακριβώς αυτό. Πάντως, κάτι που διάβασα προχθές, κάποιος, πώς να το πω, κάτι σαν τον Παΐσιο και ήταν ένας γέροντας που έλεγε ότι να κοιτάμε τα καλά, να κάνουμε τα καλά. Μην πάρουμε ταυτότητες, μην
0: δεν
1: πάρουμε...
0: Δεν νομίζω ότι παίζουν ρόλο αυτά.
1: Δεν ξέρω. Είμαι πολύ... Κάθε μέρα διαβάζω προσευχές.
0: Καλά κάνετε. Αν σας ικανοποιεί και σας γεμίζει.
1: Ναι, τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι κοντά στο Θεό. Έτσι το παίρνω εγώ. Αυτό είναι. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους και όλο τον κόσμο να τον βοηθήσει. Αυτά ήθελα να σου πω, Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Σου είχα πει και την προηγούμενη φορά μπορώ να σου μιλάω σαν ενήλικα.
0: Εννοείται. Αυτό, αυτονόητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις υγεία πάντα.
0: Και εσείς όλος ο κόσμος.
1: Καλή συνέχεια και το παιδάκι σου και η μητέρα σου. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Και σε εσάς. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, Εκπέμπουμε μέσω διαδικτύου αυτή την ώρα. Δηλαδή, μας ακούτε μέσω διαδικτύου, σίγουρα. Και το σήμα στα ραδιοφωνάκια θα έρθει λίγο αργότερα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, η συντάξεις, επειδή έχει έρθει από πολύ νωρίτερα το μήνυμα, είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα είναι 27 και Τετάρτη είναι 29. Δηλαδή 28 και 30 είναι οι πληρωμές. Αλλάξαν οι ημερομηνίες. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή ακόμα. Ζουνιδένια το ίδιο. Που είπα πριν, το είπα, μάλλον δεν το είπα, απαντώντας και στον Ξηρομερίτη και σε άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Η εκπομπή γίνεται μόνο μέσω διαδικτύου αυτή την ώρα, δηλαδή μας ακούνε όσοι ακούνε μέσω διαδικτύου σε Ελλάδα και εξωτερικό, όχι όμως από τα ραδιοφωνάκια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 13 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Ακούστε τώρα το τι μου λέει, τι μήνυμα μου έχει στείλει ο κύριος Νίκος. Από τον Πειραιά, πριν λίγες μέρες λίγο μου έκλεψαν τη μηχανή κάτω από το σπίτι. Αφού έκανα μήνυση κατά γνώστον, μετά από 3 μέρες βρήκα κάμερα, η οποία δείχνει ξεκάθαρα τον κλέφτη. Πήγα το υλικό στην αστυνομία και η απάντησή της ήταν ότι δεν μπορούν να του κάνουν κάτι, γιατί έχει παρέλθει αυτόφορο. Και αναρωτιέμαι λέει τώρα εγώ σε τέτοια δική χώρα ζούμε. Αν ήταν όχημα κάποιου ανώτερου, θα πήγαινα να το πάρουν αμέσως. Τώρα στη δική μου περίπτωση απλά περιμένουμε. Προφανώς για να λέει δείχνει ξεκάθαρα τον κλέφτη, τον έχουν αναγνωρίσει κιόλας αυτό. Έχει γίνει. Μην, δεν ξέρω όμως τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε κυρία Ρένα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Ρένα.
1: Ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα, αν και εγώ ακούω μες στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι, είμαστε στη φάση της αποκατάστασης.
1: Πήρα για 2-3 πραγματάκια έτσι όπως τα θυμάμαι.
0: Για πάμε.
1: Πήρθη και κέραμι.
0: Καλά και εγώ έτσι, όπως ό,τι θυμάμαι χαίρομαι και εγώ, μην νομίζετε.
1: Ρωτούσαν σε ένα πάνελ πολιτικούς αν είναι με την Ισπανία ή με την Αργεντινή.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, Ισπανία γιατί είμαστε με την Ευρώπη. Ισπανία αφού είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργεντινή γιατί έχει το Μέση, είπε μόνο ένας. Και λέω γιατί δεν υποστηρίξαν την Αργεντινή λόγω Μερκοσούρ, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν το σκεφτήκανε.
1: Δηλαδή, πάνε να το πολιτικοποιήσουν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Δεύτερο, μεγάλη αστοχία του εκπροσώπου της Ελλάς, του Ελλάς τέλος πάντων, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που θα καταργήσουν μεν τις πανελλαδικές αλλά δεν θα καταργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ας μην το πάμε στο Σύνταγμα γιατί το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελόχαρτο, οπότε δεν είναι τι λέει το Σύνταγμα. Είναι δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν για να πάρουμε τα ψηφαλάκια. Αυτό είναι η δική μου μετάφραση.
0: Άρα δεν είναι αστοχία.
1: Όχι. Άστοχη για... Για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: για το Ελλάδα, έτσι.
0: Αστοχία θα ήταν αν είχε πρόγραμμα να τα καταργήσει και δεν το έλεγε.
1: Ναι. Αλλά είναι και. Δεν θα έπρεπε γιατί τώρα δεν θα με πάρει, ας πούμε, που θα με έπαιρνε ψηφοφόρο, αφού θα διατηρήσει το καθεστώς. Τρίτον, όλα αυτά που κάθονται και αναπαράγουν τα κανάλια. Και στα site εδώ πέρα στο διαδίκτυο με το τι είπε ο Υπουργός Υγείας για το ελληνικό και που είναι θαύμα και το ένα και το άλλο. Ας σταματήσουν να λιβανίζουν λίγο τον κόσμο, να λιβανίζουν τους αφέντες. Γιατί δηλαδή γιατί πάνε να μου παρουσιάσουν κάτι που είναι εξάμβλωμα και χαλάσει όλη την παραλιακή.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα χαλάσει την παραλιακή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ πιστεύω ότι απλά δεν θα έχει πρόσβαση ο πολύς κόσμος.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό θα το, ας το δούμε ολοκληρωμένο και θα το κρίνει ο καθένας. Και τι είδους ανάπτυξη προσφέρει και τι όχι. Αλλά εντάξει, είναι καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Μετά, με αφορμή μια κουβέντα που είχατε χτες, στο θέμα των αδυναμιών των λογοτεχνών ή γενικά των πάντων, τότε εντάξει, καταργούμε Μπουκόφσκι, καταργούμε και ένα σωρό άλλο.
0: Δεν καταργούμε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού κάποιοι είναι πιο νυφάλοι όταν είναι πιωμένοι.
0: Όχι, δεν καταργούμε κανέναν.
1: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όπως και εγώ αποφεύγω όταν ταξίδευα στο εξωτερικό, αποφεύγω να πηγαίνω στα μουσεία. Για ποιο λόγο? Όχι για να μην δω. Αφού δεν είμαι ικανή να πω την άποψή μου για ένα έργο τέχνης, εκτός μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να πάω για να δω κάτι για να πω την άποψή μου, το βλέπω για να το θαυμάσω, για να το...
1: Εντάξει, τώρα πια έχει γίνει και πιο εύκολο μέσω του διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, ναι, αλλά διαζώσεις πάντα η εικόνα είναι
1: διαφορετική. Εντάξει, άμα είναι να περιμένεις 5 ώρες για να δεις την Μόνα Λίζα, δεν λέει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και το τελευταίο, Ένα, με αφορμή ένα τραγικό συμβάν, πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης, συγγραφέας και ποιητής. Για να το, να το πω για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν γιος της Μπέτης Αρβανίτη. Ο άνθρωπος αυτός, εκτός από τα πάθη του που υπέφερε και πρόλαβε και απεξαρτήθηκε, είχε κάποιο πρόβλημα, κάποια ασθένεια με το αίμα, την οποία δεν διευκρινίζουν και δεν θέλουμε να διευκρινίσουμε.
0: Άφησε
1: ένα φοβερό κείμενο όμως, σχετικά με την αξία του αίματος.
0: Που υπάρχει στο διαδίκτυο, το διάβασα.
1: Λοιπόν, κινητοποιηθούν όσοι μπορούν να δώσουν αίμα. Το πέρασα με τον αδελφό μου και δεν είχαμε τόσο μεγάλο σόι για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι ευκαιρία να μάθετε και τα παιδιά σας, αν δεν υπάρχει αντένδειξη βέβαια.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να δίνουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο και βλέπετε, γίνονται και οι εξετάσεις για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, για AIDS, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάνει καλό και σε κάποιον άνθρωπο.
0: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί βαρύ, είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η αιμοδοσία είναι ενδεχομένως η ύψιστη πράξη ανθρωπισμού.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ακριβώς το θεωρώ αυτό, έτσι.
1: Και
0: για όποιον
1: πέρα
0: μπορεί να δώσει, εννοείται,
1: ναι, ακριβώς,
0: για όποιον
1: ακριβώς
0: θέλει να δώσει προφανώς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μπορεί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ την ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, διότι δίνεις κάτι που δεν έχεις υποχρέωση να το δώσεις,
1: ναι,
0: δεν ξέρεις πού θα πάει και δεν σε νοιάζει πού θα πάει.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: ακόμα και για τα αιμοπετάλια, γιατί έχω δώσει,
0: ναι,
1: εγώ αιμοπετάλια.
0: Εντάξει, λίγο πιο πολύπλοκο. Παλιότερα, τώρα πολύ απλό.
1: Παλιότερα ήταν πολύ, γιατί παλιότερα είχα δώσει εγώ, είχα κάτσει 3-4 ώρες. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ και ακόμα και για τον μυελό των οστών, για τη μεταμόρφωση.
0: Τώρα έχουν γίνει όλα πολύ πιο απλά.
1: Το δίνεις πιο απλά. Απλά εμείς δεν προλάβαμε. Λοιπόν, αλλά γενικότερα είναι κρίμα άνθρωποι της παραγωγικής ηλικίας να μην δίνουν. Δεν έχουμε την νοοτροπία αυτή. Εντάξει, για συγγενή θα δώσουν, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά γενικότερα ας πηγαίνουν στις αιμοδοσίες. Υπάρχει και αντάλλαγμα, αν το πάμε και έτσι.
0: Ναι, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει.
1: Όχι, ναι, αλλά κάπως θα πρέπει να τους δελεάσουν που υπάρχει ημέρες άδειας, αλλά και κάτι άλλο, ότι όταν και αν νοσήσει συγγενής πρώτου βαθμού, μπορείς να πάρεις φιάλη αίμα χωρίς να την προσφέρει κάποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, όταν το χρειάστηκα εγώ για τον πεθερό μου, μου ζήτησαν 0 αρνητικό από την αιμοδοσία.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες αίματος που είναι δύσκολες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά οι γονείς όταν διαπιστώνουν ότι το παιδί τους είναι σε αυτές τις δύσκολες ομάδες, ας καθιερώσουν να πηγαίνει να δίνει. Αγοράζουμε αίμα από το εξωτερικό, δεν είναι, και αν υπάρχει.
0: Επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση, και το ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην εποχή που ζούμε που νομίζουν ότι δίνοντας αίμα, αν χρειαστείς αίμα, θα πάρεις το αίμα που έχεις δώσει. Υπάρχουν
1: ανενημέρωτοι.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά εντελώς ανενημέρωτοι.
1: Εντελώς, το ξέρω. Το ξέρω. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, βέβαια. Γιατί
0: όχι, παλιά υπήρχαν καμπάνιες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω καιρό να δω καμπάνια μεγάλη και σοβαρή για την αιμοδοσία. Όχι ότι δεν υπάρχουν, ίσως να μην τις έχω δει εγώ. Γενικά όμως τις καμπάνιες που υπήρχαν κάποτε δεν τις βλέπω πια.
1: Εμείς στην τράπεζα είχαμε και ομαδική εκεί που ήμουνα. Ερχόταν το Δρακοπούλιο, το οποίο, ναι, δεν υπάρχει νομίζω τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα, ναι, γιατί τώρα το ταμείο το δικό μας έχει συνεργασία με το Ελπίς. δηλαδή για να δώσουμε για επέμβαση στο δικό μας το νοσοκομείο, είναι, πρέπει να δώσουμε αίμα στο ΕΛΠΗΣ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι, ας το δούμε ανθρωπιστικά και ειδικά καλά το καλοκαίρι που μειώνονται οι ποσότητες. Δεν κάνει
0: γενικώς
1: κακό.
0: Το αίμα ποτέ δεν είναι αρκετό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποτέ.
1: Και κάνει καλό και στον οργανισμό.
0: Του αιμοδότη βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ιδίως άνθρωποι με υψηλή πίεση και τα λοιπά και τα λοιπά και
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μπορούν
1: ναι,
0: να δώσουν αίμα
1: τέτοια,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι ευεργετικό.
1: Ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα, να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πολύ σημαντικό και, έχουμε αρκετούς ακροατές που κατά περιόδους στέλνουν μήνυμα για το αίμα και μου λένε πες και δύο λόγια για την εθελοντική αιμοδοσία και όταν βλέπω το μήνυμα το θυμάμαι και εγώ και μιλάω γιατί. Ευχαριστώ ξηρομερίτη, το ξέρω.

ναι, δεν γίνεται κυρία Γιώτα μου, δεν γίνεται. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το κατάλαβα ότι γίνεται ταυτοποίηση προσώπου, γιατί για να μου λέτε ότι πήγατε στην αστυνομία και σας λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί έχει περάσει το αυτόφορο, πάει να πει ότι ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε γιατί έχει περάσει το αυτόφορο. Η απάντηση λέει της αστυνομίας ήταν τον γνωρίζουμε, αλλά επειδή έπρεπε να στείλουν το βίντεο για... δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Ξέρω, κάτι είναι τέλος πάντων, δεν του κάνουν τίποτα. Εγώ είπα στην αστυνομία ότι πρέπει να δράσουν άμεσα για το μηχανάκι, θα το δώσει για ανταλλακτικά. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Οπότε μηχανάκι είχαμε, μου γράφει. Κατά το κοινό λεγόμενο. Ωραία, μου λέει κράτος. Τώρα τι να πω, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος τώρα σε αυτό. Το ότι έχει περάσει το αυτοφορό όταν αναγνωρίζει το δράστης μιας πράξης και που αφορά σε κλοπή. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πει ότι οι αρχές να τον προσεγγίσουν για να του πούνε, κοίτα, δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και από τη στιγμή που έχει γίνει, αν μου πείτε, πέρασε το αυτόφορο. Ό,τι μου άρεσε, ό,τι λέει μου άρεσε πιο πολύ από τον τελικό του Μουντιάλ ήταν τα γιούχα στον Τραμπ. Ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, το οποίο εγώ βαρέθηκα και τη ζωή μου γενικά με το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, είδα και τους τσαμπουκάδες εκεί πέρα που έκανε ο Αργεντίνος στον Ισπανό και μετά το άλλαξα κανάλι, έβαλα ταινία. Οπότε δεν είδα ούτε απονομές, δεν ασχολήθηκα. Και δεν έχω κάτι να ασχοληθώ και στο διαδίκτυο να ψάξω να βρω. Κάτσα τώρα να δω βίντεο για να δω που γιοχάρουν τον Τραμπ. Άι, μόνο, χαζομάρα. Νομίζω θα χάσω το χρόνο με αυτό. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, οπότε το σήμα μας είναι κανονικό πλέον και στα ραδιοφωνά και σας εδώ και αρκετή ώρα. Απλά το μεταφέρω και για τους φίλους που έχουν στείλει το μήνυμά τους και τους ευχαριστώ που μου στέλνανε και στίγμα. Είμαι εδώ και δεν σ' ακούω και ο ξηρομέτης είναι σε βαθούς. Είμαι εκεί και δεν σ' ακούω, είμαι παραπέρα και δεν σ' ακούω. Τώρα λογικά μας ακούτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Έχει κάποια θεματάκια βέβαια ο ήχος, αλλά τώρα μου γράφουνε έχει φτιάξει, εντάξει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, μια μισή πάει η ώρα, σιγά σιγά. Μουσικά και με τα μηνύματά σας και την επικοινωνία μας σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος.

33 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχαμε πει, κυρία Βράμε, να μιλήσουμε, αλλά δεν μιλήσαμε. Αλήθεια, με εκείνη την πολυκατοικία τι έγινε που έπεσε? Μάθαμε τίποτα?

33 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχαμε πει, κυρία Αβράμ, να μιλήσουμε, αλλά δεν μιλήσαμε. Αλήθεια, με εκείνη την πολυκατοικία τι έγινε που έπεσε? Μάθαμε τίποτα? Οι άνθρωποι που χάσαν την περιουσία τους τι έχουν απογίνει? Ωραία, παιδί μου, πόσο περνάει τόσο γρήγορα η επικαιρότητα? Θα μου πείτε, θα περνάει γρήγορα η ζωή. Μάνο Λίος, αιμοδότης εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όχι πάντα τακτικός αλλά σταθερά συνεπής. Θα ήθελα να πω στον κόσμο πως η αιμοδοσία, ακόμα και αν δεν τη θεωρήσουμε την ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, είναι σίγουρα μια πράξη που δείχνει στάση ζωής. Γιατί μερικές φορές κάτι μικρό για εμάς μπορεί να έχει τεράστια αξία για κάποιον άλλο. Καλό ξημέρωμα από Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχετε. Εγώ το χαρακτήρισα έτσι. Γιατί έτσι αισθάνομαι. Εγώ δεν είμαι αιμοδότης. Δεν μπορώ να δώσω αίμα. Δεν επιτρέπεται να δώσω αίμα. Δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί δεν είναι ότι ήμουν αιμοδότης και ξαφνικά μου κόψανε κάτι που μπορούσα να κάνω. Ίσως αν έδινε αίμα και μου λέγανε από κάποια στιγμή της ζωής μου και με το τυξής δεν μπορείς να δώσεις αίμα, να με ενοχλούσε περισσότερο. Τώρα δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρξε αιμοδότης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Άρα δεν μπορώ να νιώσω την ικανοποίηση του αιμοδότη. Ενώ της προσφοράς. Αλλά θεωρώ ότι είναι ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, γιατί δίνοντας αίμα δίνει ζωή. Και δεν σε ενδιαφέρει που θα πάει. Εδώ βέβαια, επειδή το έχω πει πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές και θα το ξαναπώ γιατί είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία με τον Βουτσά και το Ρίζο, που δίνω ένα σε μας τον άλλο και παίρνει και τα χούγια του, αλλά αυτά είναι να γίνονται στις ταινίες. Θα ήθελα να δω όλους εκείνους, όλους όσοι κατά περιόδους έχουν εκφραστεί για τους με ρατσιστικά ένστικτα, είτε για ανθρώπους που είναι άλλης θρησκείας, είτε για ανθρώπους που είναι άλλη φυλή, είτε για ανθρώπους που έχουν άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις, είτε ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα να δω αν ομιγέννητο ποτέ να μην χρειαστεί. Σε κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουν αίμα και μαθαίναν ότι το αίμα που πήραν είναι από έναν έγχρωμο, είναι από έναν άλλο θρησκό, είναι από έναν άνθρωπο που έχει σεξουαλικό προσανατολισμό με τον οποίο δεν συμφωνούν και ξέρω εγώ τι άλλο. Τι θα κάνανε, θα λέγανε πάρτε το αίμα πίσω? Είναι αυτό που σας λέω καμιά φορά. Βλέπεις τον άνθρωπο που πέφτει, σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο και πέφτει. Του δίνεις το χέρι σου να σηκωθεί ή επειδή ψηφίζει κάτι διαφορετικό από σένα, λες άστονε μου, εντάξει, την πειράζει? Καταλαβαίνετε πως το λέω, φαντάζομαι.

2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Κύριε Πάνο, μου γράφει εδώ ένας φίλος, εγώ μου λέει φεύγω διακοπές, δεν ξέρω, δεν μου γράφετε και που θα πάτε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και τους σταθμούς αναμετάδοσης τώρα ευκαιρούς, αλλά μεταξύ μας τώρα, στις διακοπές σας θέλετε να ξενυχτάτε και να ακούτε? Εγώ θα έκανα ένα διάλειμμα στις διακοπές. Δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά έτσι το αισθάνομαι και οφείλω να το πω. Θα έκανα ένα διάλειμμα, θα έλεγα εντάξει, διακοπές, ξεκούραση. Ας το μπαρδάλι εκεί πέρα να βουρλίζετε, όταν γυρίσουμε το καλό. Εντάξει, όταν πάμε διακοπές, γι' αυτό τις λέμε διακοπές, διακόπτουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι νομίζετε. Στείλτε μου από πού θα είστε, να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Κύριε Αντωνή, έχουμε αναφερθεί, αναφερθήκαμε και σήμερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα στην αρχή της εκπομπής υπήρχε και ένας διάλογος με κάποιους συνακροατές για αυτή την απαγόρευση μεταξύ των ωρών 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Ακούστε. Ούτε στις 12.30 θα είναι καλύτερες συνθήκες, ούτε στις 5 και 4 ενδεχομένως, στις 5 και μισή. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να οριοθετηθεί ένα διάστημα και αυτό οριοθέτησε η πολιτεία. Σου λέει 1 με 5. Προφανώς και στη 1 παρατέταρτο ίδιος ήταν ο κίνδυνος για κάποιον που εργάζεται έξω. Η λογική λέει ότι όταν έχεις 42 και 43 βαθμούς και στις 12.30 ώρα, αν κάνεις οικοδομικές εργασίες, πρέπει να σταματήσεις, ρε παιδί μου. Δεν πας με το ρολόι 1 παρά 5. Α, παιδιά, 1 σταματάμε γιατί το λέει η πολιτεία. Πρέπει να σκεφτείς ότι ο 60χρονος που είναι πάνω στο γιαπί και τον βαράει ο ήλιος, τα έχει πρόβλημα. Και ο 50χρονος και ο 40χρονος και ο 20χρονος. Λοιπόν, επειδή κι άλλοι, ένας-δυο τέλος πάντων ακροάτες διαφώνησαν, οι περισσότεροι συμφωνούσαν με το μέτρο. Και βλέπω ότι διαφωνείτε κι εσείς. Αν έχετε δική σας δουλειά, μην το ακολουθήσετε, τι να σας πω. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη. Αν έχετε εργαζόμενους, υποχρεούστε να το ακολουθήσετε. Δεν θέλετε να τα ακολουθήσετε. Τι να σας πω. Θα υποστείτε, φαντάζομαι, τις συνέπειες της πράξης σας εφόσον κάποιος το καταγγείλει. Δεν θα το καταγγείλει κανείς. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Έτσι όμως λειτουργεί το πράγμα. Εκεί δηλαδή θα το πάμε. Ό,τι δεν ξέρω, ό,τι νομίζει ο καθένας. Τι να σας πω. Όταν πάντως η πολιτεία λέει κάτι, να ξέρετε ότι μετά, προφανώς ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, έτσι. Να ξέρετε όμως ότι ως εργοδότης ή ως εργαζόμενος αναλαμβάνεται μετά μια ευθύνη εφόσον υπάρχει. Όχι απλά μια οδηγία όποιος θέλει την ακολουθεί, αλλά μια οδηγία προς υποχρεωτική εκτέλεση. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, προφανώς και δεν μπορεί να ελεγχθούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους που θα υπάρχει αυτή η πεντάωρη ή τετράωρη, πόσο είναι απαγόρευση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα συνείδησης. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τη μία. Από κάποιες περιοχές μου λέτε ότι δεν μπορείτε να μας ακούσετε, το γνωρίζω. Θα αποκατασταθεί ούτως ή άλλως σε λίγο. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ακολουθήσει ηχογραφημένο πρόγραμμα. Γίνονται κάποιες τεχνικές διεργασίες και θα επανέλθω σήμα όπως πρέπει να είναι. Στο διαδίκτυο όμως μας ακούτε κανονικά, χωρίς καμία διακοπή. Πόσες μέρες μου γράφει εδώ ο κύριος Άκης από το Αμβούργο, ακραίου καύσων έχουμε το χρόνο. 5-10 εκεί φαίνεται η ανθρωπιά. Στον άνθρωπο σου λέει να προστατευτεί και πλήρωσε τον τα μισά. Δεν θα σε καταστρέψουν λίγες μέρες. Ο σεβασμός στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μεροκάματο. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Α, κύριε Άκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Βέβαια, εγώ δεν είμαι και εργοδότης. Δεν θέλω να πω ότι αν ήμουν εργοδότης θα άλλαζα άποψη. Αλλά δεν υπήρξα ποτέ εργοδότης και ως εργαζόμενος έχω δει και τη μία πλευρά του νομίσματος και την άλλη. Οπότε περιορέξεως μπορούμε να συζητάμε ώρες. Ευχαριστώ κύριε Μάκη για το και όλους όσοι στέλνετε και εσείς κύριε Ποτσαράκο και όλες τις φίλες και τους φίλους που μου έχετε στείλει για το σήμα. Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία, για να γίνετε αιμοδότης, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε, έχετε κάποιο θεράποντα γιατρό. Δεν ξέρω και την ηλικία σας, δεν με αφορά, δεν το λέω προς Θεού γι' αυτό. Αλλά εάν που μου λέτε τι χρειάζεται για να γίνω αιμοδότης, προφανώς θα, αν έχετε κάποιο θεράποντα γιατρό, θα συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σε διαφορετική περίπτωση, σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας νοσοκομείων πάτε, συμπληρώνετε ένα έντυπο και σας κάνουν εκεί και κάποιες ερωτήσεις για να δουν αν παίρνετε κάποια φάρμακα και τα λοιπά, για να δουν αν μπορείτε να δώσετε αίμα. Δηλαδή δεν θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή κανενός αιμοδότη για να πάρουν μία φιάλη αίμα παραπάνω. Έτσι, ο αιμοδότης, προφανώς και εκείνος που θα πάρει το αίμα, αλλά ο αιμοδότης δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ίσα ίσα που υπό προϋποθέσεις είναι και ευεργετικό για την υγεία κάποιων αιμοδοτών. Αλλά πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο αιμοδότης, ούτε από το αίμα που θα χάσει, το οποίο πίνει σε ένα ποτήρι νερό και το έχει αναπληρώσει. Παλιά δεν ξέρω, μπορεί να δίνουν και τώρα δίνανε πορτοκαλάδα ή ένα σνακ, κάτι. Το επίσης, ένα ποτήρι νερό αναπληρώνει το αίμα. Ξεκάθαρα. Απλά αυτά. Τι. Όχι σε ποιότητα, σε ποσότητα. Ναι. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει θέμα οργανισμός, αυτό θέλω να πω. Το χυμό και το σνακ το δίνουν περισσότερο για την ιδέα που μπορεί να έχει ο άλλος ότι θα νιώσει αδύναμος ή ότι θα ζαλιστεί και τέτοια. Ιστορίες για τίποτα. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και δεν θα βάλουν ποτέ και κανέναν αιμοδότη σε διαδικασία να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Οπότε ρωτάτε θεράποντα γιατρό ή στο νοσοκομείο και αν έχετε τις προϋποθέσεις, που δεν βλέπω για ποιο λόγο αμήν τις έχετε, μπορείτε άνετα να γίνετε θαυμάσια αιμοδότρια. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη από την Κοκκινιά, να είστε καλά. Είπα, κάποιες περιοχές δεν ακούνε, το ξέρω. Θα βελτιωθεί, να μην πω τα επόμενα λίγα λεπτά, θα βελτιωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απόψε. Λοιπόν, αυτά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός μέχρι τώρα και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά ραδιοφωνικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και την αίθουσα σύνταξης.
και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είναι μια μέρα που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Πολύ προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα απόψε, αύριο, αλλά απόψε πια στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Πρέβεζα 93. 93. Ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τζον Μπάρι. Μια εμβληματική μορφή με καθαρό αιμό, βρετανικό φλέγμα. Ένα συνθέτης και συνάμα διευθυντής ορχήστρας που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά στο χώρο του κινηματογράφου. Η μεγάλη ευκαιρία φυσικά στην καριέρα του ήταν η σειρά των ταινιών του James Bond. Ο Τζον Μπάρι, βλέπετε, έγραψε μουσική για 11 από τις ταινίες του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν το μουσικό θέμα των τίτλων στις ταινίες του James Bond προϋπήρχε μια σύνθεση του Monty Norman για ένα θεατρικό musical με τον τίτλο A House for Mr. Biswas. Ο Τζον Μπάρι το διασκεύασε και τελικά το έκανε το πιο διάσημο μουσικό κινηματογραφικό θέμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Με πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Modern Norman και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond theme. Το μουσικό σήμα κατά τεθέν του Βρετανού πράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως απόψε, για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Που γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την υπηρέτησε στην Κύπρο. Στην Βρετανική δύναμη που σταθμεύει στο νησί της Αφροδίτης. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική. Άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957 σε ηλικία 24 ετών έφτιαξε τη μουσική μπάντα John Barry 7.

Η John Barry 7 σχηματίστηκαν λοιπόν από τον John Barry το 1957. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκεύαζε μουσικές άλλων καλλιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk Don't Run, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τους John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο, στην Βρετανική δύναμη, συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς ήρθε η πρώτη απογείωση για την καριέρα του. Το 1962 ο Τέρενς Γιάνγκ σκηνοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Οι παραγωγοί της ταινίας ακούν με προσοχή τις μουσικές αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα ντύσει με μουσική τις επόμενες ταινίες του James Bond. Βλέπετε, σε αυτήν την πρώτη ταινία, στον Dr. No, του εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως και από την επόμενη ταινία, που ήταν το From Russia With Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia With Love.

From Russia with Love, λοιπόν, με τη φωνή του Matt Monroe. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Καλλιόπη, γεια σου Γιάννη με το The Girl with the Sun in Her Hair. Καλησπέρα Γρηγόρη με το Midnight Cowboy. Γεια σου Μαριέλα, γεια σου Μαρία, ίδια επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα Ρίτσα, γεια σου Πέτρο.

Η συνεργασία του Τζον Μπάρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμφύεια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και μετά το From Russia With Love ήρθε το Goldfinger. Το instrumental, μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1964, ο Σον Κόνερι βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνι, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Φεντερίκο Φελίνι λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών το Goldfinger του Τζον Μπάρι. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των ταινιών με ήρωα του James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια που τη συνόδευσαν.

So he strikes like Thunderbolt. Η τέταρτη σειρά ταινιών του James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμήνευσε η Shirley Bassey. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα εγγραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο John Barry καταλήξει στην ερμηνεία του Tom Jones.

Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία, σε ευχαριστώ θερμά φίλε. Καλησπέρα Μαρία με την σουίτα από το Enigma. Αφήνοντας για λίγο πίσω την περίοδο του James Bond, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία των Oscar για τον John Barry. Όταν το 1966 η μουσική του προτείνεται τόσο για το καλύτερο σκορ εκείνης της χρονιάς, όσο και για το καλύτερο τραγούδι, μέσα από την ταινία Born Free. Ένα δράμα βρετανικής παραγωγής το 1966, με πρωταγωνιστές Virginia McKenna, Bill Travers και George Adamson. Τελικά ο John Barry θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τα 2 από τα 5 πρώτα Oscar της καριέρας του, τόσο όπως σας είπα για το καλύτερο σκορ, όσο και για το καλύτερο τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Monroe.

Το Born Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All The Time In The World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

Το Bon Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All The Time In The World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James.

Το Bon Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All the Time in the World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Γεια σου Μάγδα, Μαρία φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίζηλους. Persuaders, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion in Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανέβει στο Broadway και πρωταγωνιστές ήταν ο Peter O'Toole, η Κάθριν Χέμπορν, ο Τζον Κάστελ και ο Άντονι Χόπκινς ως Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος. Στον τεμπούτο του μάλιστα στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. 1968 λοιπόν, The Lion in Winter, Oscar για την καλύτερη μουσική στο Τζον Μπάρι.

Όσκαρ λοιπόν το 1968 στον Τζον Μπάρι για τη μουσική του στο The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το On Her Majesty's Secret Service.

On Her Majesty's Secret Service, η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Τζορτζ Λαζενμπάι. Ο Τζον Μπάρι όμως είναι σταθερή αξία στο soundtrack και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη, άλλη μια σύνθεση του Τζον Μπάρι, με τον τίτλο «We have all the time in the world». Επιλογή για την ερμηνεία ο Louis Armstrong.

We have all the time in the world, με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Ναυσικά και στον Νίκο στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Όπως οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond, η Shirley Bassey.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για πάνω από 5 δεκαετίες.

Ο Τζον Μπάριν είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο, στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, οι Αντίζηλοι, αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους.